0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Καλώς το να και ασάργησε.
4: Παρηγγειλές.
3: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
4: Ε, είσαι φίλος.
3: Όχι εγώ, ο Λίλος.
4: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
3: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
4: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα
5: τα λέει όλα.
7: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην Γάη, η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη του Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνουν με σπίτι σου απάνω. Θα κοιτάς σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνουν με σπίτι σου απάνω. Θα κοιτάς σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Αγαπητοί κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Στην Μιχαλακοπούλου 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Η Μιχαλακοπούλου 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Βρίσκεται κάτω από το
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω τόσο λίγο. Εσένα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Τόσο πολύ.
9: Για πες.
10: Ναι. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Αλημερούδια.
9: Ναι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Μία λέξη.
9: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω,
9: τίναξω. Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω.
0: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω.
11: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα. Καρπούζια, πιπόνια, μπαμπί. Ρουδάκινα.
11: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
12: Καρπούζια, πιπόνια, μπαμπί. Βυρίκουκα, γιαρμάδες, νυχταρίνια.
9: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που
13: θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κούψα λίγη σαλαμέρι.
11: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Πολλά λάχανα, Μιχάλη. Πολύ καλό πιπόνι και πολύ καλό καρπούζι με τη βούλα.
4: Στην Γιώργο μου.
3: Έλα.
4: Του πένι.

0: πήγανε, να σου παραθέλει Μιχάλη.
1: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι, όχι, πάρτον.
2: Όχι, άμα θέλετε.
0: Κάτσε να τον πάρει.
2: Πρέπει να τον πάρει, είναι υποχρεωτικό.
0: Πάρτον, πάρτον, Θεοχαρούλη, πάρτον.
2: Συνέντευξη. Ναι, κάποιο σα δίνει το λόγο.
0: Πάρτον, Θεοχαρούλη, πάρτον.
1: Να ξέρω.
0: Πάρτον.
2: Λέω, κάποιο σα δίνει το λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιο?
0: Αυτό. Μπαμπή, τον έδωσες.
2: Αυτή τη στιγμή σα τον δίνω.
0: Παυλάρα Μπακαγιάννη, δώσ' τον. Μανώλη. Μανώλη.
1: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Αμάν, Μανώλη. Πάρ' τον, πάρ' τον. Μαλαμά να τον πάρει. Φυσικά. Να τον πάρει. Να τον πάρει, λέει ο Μαλαμάς. Μπράβο, Βασίλη Μαλαμά. Μπράβο, να τον πάρει.
1: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι, να τον πάρεις, να τον πάρεις, να τον πάρεις.
1: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
2: Πάρ' τον, πάρ' τον. Θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αποστόλη να τον πάρει, να τον πάρει. Ναι.
1: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Μπριτς, μπριτς.
2: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε. Είναι υποχρεωτικό.
0: Πάρ' τον. Πάρ' τον, καγκελάρι, πάρ' τον. Μπράβο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Καραφιάλα να τον πάρει.
2: Είναι υποχρεωτικό.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει.
1: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
2: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
1: Τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ο κύβος σε ρίφτη, Καραφιάλα.
2: Θα έρθουμε σε επαφή.
1: Εμείς οι δυο.
2: Ε, βέβαια.
1: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέφει.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Α, του λέει τώρα.
1: Να δούμε σε επαφή.
0: Γεια σου, Χριστάκη.
1: Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
0: Στο Γιάννη, πάρ'
2: τώρα.
1: Πού.
0: Του.
1: Εδώ.
0: Γεια σου, Χριστό.
1: Εδώ.
0: Ε, Αντώνιο Μπούρα, πού είσαι.
1: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Σολομός Κάργα.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
0: Τι λένε, φίλε. Άρε. Αμά. Τι λένε, μα.
1: Για να δούμε εσένα και εμένα να δούμε σε επαφή.
0: Σένα είναι πατρεύτηκα τη μάνα
1: σου. Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
2: Ειδικά η κύρια.
0: Αν στην Αγγελάν Θανάση.
2: Πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
0: Αν στην Αγγελάν. Νικολάκη.
1: Για να βλέπω καλά.
0: Νικολάκη.
1: Έρε πουτανιέρα.
2: Τι πουτα.
1: Έμ του κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του ματ του.
0: Όρμα λέλο.
2: Σας παρακαλώ
0: Ορμα.
2: Πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Όρμα λέλο. Όρμα.
2: Σε μας μιλάτε, σε βασίλειο τη δουλειά μου.
1: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ τι δουλειά κάνεις. Σκάβ.
2: Σκάβ συνέχεια.
0: Καραδίμας.
2: Του σκάβ.
0: Του τυχαρούλι πρόσεχε. Του τυχαρούλι πρόσεχε.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρ' τον. Αμάν.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Καγκελάρε, πάρ' τον. Αμίλητα.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Κρίτσα θα τον πάρει. Να τον πάρει. Πάρ' τον. Πάρ' τον.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρ' τον. Έτσι, μπράβο. Γεια σου, Χριστάρα.
1: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι.
0: Δηλαδή. Ναι, πλάδας.
1: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει.
1: Καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει, Γιώργο, τον παίρνει.
1: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
1: Για να ξέρω τι. Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παραπέρνει.
1: Για να ξέρω τι μας γίνεται δηλαδή.
2: Όχι.
1: Αμέ έτσι φαίνεται. Εσύ τον παίρνεις. Για να ξέρω τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Ναι, λάμπρο,
1: τον εσύ τον παίρνεις.
0: Παυλό Κοντάκο
1: τον. Όχι, να ξέρω τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Έμπαινε Παυλάρα. Έμπαινε.
2: Εγώ.
1: Εσύ τον παίρνεις.
0: Γεια σου, Κοτσό.
1: Όχι, να ξέρω τι μας γίνεται δηλαδή.
2: Εγώ όχι.
1: Αμέ έτσι φαίνεται.
2: Εγώ συνήθως τον δίνω.
1: Αμ δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μπριτς. Μπριτς αποστολή. Μπριτς.
1: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
0: Πάρ' τον Αρβανιτάκο. Πάρ' τον. Πάρ' τον Αρβανιτάκο.
1: 25 πόντους εκεί πέρα.
0: Του Κρυμπουγιάννη μέσα.
2: Κύριε Τραμπάκουλα. Και εμένα όμως.
0: Δώσε τον Αρβανιτάκο.
2: Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
0: Δώσε τον Αρβανιτάκο.
2: Εγώ τον παίρνω.
0: Φέρ' τον, πάρ' τον.
1: Τον παίρνεις.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Παντρεύτηκεσαι. Δεν παντρεύτηκεσαι. Φιλάκια, Μιχαλάκη.
1: Τα μας τρελάνε τούτο. Ωραία και τι. Τον παίρνεις και το.
2: Αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Ωραία δουλειά κάνεις.
2: Και όπως βλέπετε με διακατέχει ποτέ. Γεια σου
0: Γρηγόρη Γίγαντα.
1: Α, με άνεστο παίρνετος.
0: Άνετος. Ο άνετος.
1: Εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα. Βουγκάμε.
0: Μπουμπου.
1: Λέμε, ουχ, Παναγία μου, το κακό μου με βρήκε. Τέτοια λέμε, τέτοια λέμε συνέχεια. Εσύ τον παίρνεις το δε.
2: Μια ιδέα είναι όλο.
0: Μπράβο
2: μια,
0: Τάκη.
1: Αρέσει, αρέσει.
0: Μπράβο Τάκη Γίγαντα. Μπράβο.
2: Τώρα πλέον ναι.
1: Τρελαίνω εσύ, ναι.
0: Πάμπι.
2: Το ομολόγο.
0: Πάμπι.
1: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
0: Παμπίνο.
2: Στην αρχή όσο να είναι είχα λιγάκι.
1: Ήταν κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτός.
0: Ήταν σφιχτός στο δουρί. Τώρα ξέφυξε.
1: Τρακ.
0: Τώρα
1: τρακ.
0: Έγινε τρουκ.
1: Τώρα τρουκ.
0: Γεια σου με τσου και τούτα.
1: Του κάνω στη μάνα και κατάλαβα.
2: Πώς μιλάτε εσύ κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ. Ναι. Να μείνω χωρίς δουλειά.
1: Μόνο σιγά τη δουλειά που
0: κάνεις σε λάχανο.
1: Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
0: Σκάβ Γκριμπουγιάννη σκάβ.
2: Ξανασκάβ ναι. Γιατί αυτά τα κορίτσια είναι του μπαλέτου. Του μπαλέτου.
1: Όλα.
2: Όλα.
1: Όλα.
0: Όλα.
1: Καλά τρώει ο κερατάς αυτός.
0: Φάει, φάει αρβανιτάκου, φάει, φάει, φάει.
1: Τι είναι, τόσα κουρέτσα, τι είναι, μουσουλμάνος.
0: Μπράβο, πρόσεχε.
2: Ποιος?
1: Ο Μπαλέτος.
2: Το Μπαλέτο.
1: Το
2: Μπαλέτο.
0: Θα σε έλεγα χθες.
1: Ουδέτερο.
0: Πατερεύκεις, ε.
1: Ουδέτερο.
0: Αρβανιτάκου, μπράβο, ρε.
1: Το Μπαλέτο.
0: Πότε πατερεύκεις?
1: Πατερεύκεις,
0: ε.
1: Εύκολα βάζει.
0: Πότε, ρε. Αυτή πήρε.
1: Το Μπαλέτο.
0: Το Μπαλέτο. Το Μπαλέτο.
1: Το Μπαλέτο.
0: Στο τέλος κορνέτο.
2: Το Μπαλέτο.
0: Πύραυλος.
1: Ο Μπαλέτο.
0: Ο Μπαλέτο. Μπράβο.
2: Ο Μπαλέτο.
0: Ο Μπαλέτο ο Λομπάρντο. Μπράβο.
1: Κέρδισε.
2: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τραμπάκουλα?
0: Εσύ,
2: εσείς
0: Παυλίδη,
2: είστε ήδη κερδισμένος.
0: Είστε ήδη κερδισμένος.
2: Είστε ήδη κερδισμένος.
1: Ήδη.
2: Ήδη.
1: Ήδη. Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχίδια. Σας παρακαλώ, από εδώ που θα πείσω εμένα, είναι δυνατόν με το ήδη. Τι κάνεις, τι μπορεί να μπουράμε ξυπηλίδες από χορτήρια. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Τι ήδη, ρε, ήδη, ήδη, έλα πιάσε μας.
2: Τα όνομα.
1: Την γλίτσα. Σας παρακαλώ, αυτό που σου λέω εγώ. Δυνατόν με το ήδη. Θα σηκωθώ να πει να μου πεις ήδη εμένα.
0: Μουράρο, πιάστε. Πιάστε, μουράρο, πιάστε.
1: Αν δεν το είπα έτσι όπως εννοείται εσείς το ήδη. Σας παρακαλώ με το ήδη. Αυτό που σου λέω. Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα. Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι ανήκουστα. Ανήκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Αμάν.
1: Ανήκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Αμάν. Αμάν,
1: ο κύπρος ερήφθη. Ανήκουστα εσείς η κυβέρνηση. Ανήκουστα, είπα, κύριε Τραμπάκουλα.
2: Ναι.
1: Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά. Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάψ.
1: Σκάψ.
0: Σκάψε, Στανά, σκάψε.
1: Τι είναι τούτο, ρε.
0: Πού το βρήκατε.
1: Σας σκοθώ να φύγω, το φύγω.
0: Σκάψε, φύγε, ρε.
1: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάψ.
1: Σκάψ.
0: Δίνω.
1: Ρε, μας λίγο κουρδόνια σε όλη Ελλάδα ξέρεις, τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω στην εξέδρα, έτσι.
0: Βασιλάκι.
1: Και αυτές κάναν νοήματα.
0: Κάναν νοήματα, Βασιλάκι.
1: Νοήματα κάναν έτσι από κάτω.
0: Τα
1: κάνανε έτσι.
0: Ναι, ναι, θυελόρδι.
1: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
0: Οι άλλοι ήθελε δυο, θυελόρδι.
1: Μετά έκανε έτσι, άρα μου κάνω. Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι. Ποιος χειρονομείτε.
0: Τι χειρονομείτε, ρε.
1: Εσείς χειρονομείτε.
0: Τι χειρονομείτε.
1: Εσείς χειρονομείτε. Σας παρασηκωθήκαν ολόρθες.
0: Σου ρε, Λάκη.
1: Στο Θεό που πιστεύεις.
0: Μπράβο, Λάκη.
1: Ολόρθες. Τουρλώσαν τα κολαράκια. Έτσι. Έτσι.
0: Τώρα θα σου πω, Παυλίδη.
1: Και κάνανε νοήματα.
0: Κουλουκίθα.
1: Κανανέτς.
2: Τι κανανέτς, κύριε Τραμπάκουλα, έχει.
0: Σαλάκα,
1: τι περιμένανε.
0: Επαφή.
1: Επαφή.
2: Επαφή, κύριε Λεφτή, τώρα στον κόσμο.
1: Να, και αυτή εδώ επαφή.
0: Ο Μασπαλιάρη, το Κουτσομέρκο.
1: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα.
2: Τι σας κάνει, κυρία.
1: Το χέρι, το βλέπω, το χέρι.
0: Το βλέπω, ότι ο Χαρόνι, το βλέπω.
1: Το βλέπω. Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι. Μας
0: κάνει
1: έτσι. Δεν θυμάται χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας
0: παρακαλώ, έτσι αρβανιτάκου μιλά. Μπράβο.
1: Αυτό όπως λέω. Δυνατόν με εσάς. Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, θα πεις το πίτσι βόλι.
0: Για σου ηλία άρχοντα.
1: Και χώκια επί χόρτου. Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
0: Έλα Αντώνη
1: Μουρά. Μητζίθρης.
0: Την ευλογία σου Παπαδημήτρη. Μπράβο.
1: Συκνίδες θα έρθει να φουντός. Και θα λες είναι βαριά η γλίτσα τσελιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αυτό που, ψέω.
2: Που θα πει η κυρία είναι βαριά
1: η γλίτσα.
2: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
1: Να κάνεις.
0: Ρίξει πράγμα ρίξεις.
1: Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό.
0: Όρμα Βασίλη.
1: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λε τάκι μου βογκό!
0: Βουκάει, κύριε Βουγιάννη, βουκάει!
2: Σα παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα!
1: Αυτό ψήφισε εγώ!
2: Μαμουχαλά το σο!
0: Μαμουχαλά το σο! Κυβέρνηση!
2: Τι είπα, μαμουχαλά!
1: Τι είπε!
2: Μαμουχαλά το σο!
1: Σιγαμό το σο και το σο!
0: Σα παρακαλώ
2: πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσά!
1: Καλά δεν ακούτε τον τρόν! Επάρκε τα παπάρια να τα κάνει έναν τόπι κοντρό! Είναι δυνατόν!
0: Παπαρά παπάρια! Παρά παπάρια!

0: Παπαριά Παυλούπο.
1: Ωραία.
0: Παπαριά.
1: Παπαριά.
0: Παπλίδι.
1: Μπαταριά.
2: Αυτή ωραίος άντρας.
1: Πιπεριά.
2: Πολύ σεξου.
0: Μπράβο.
2: Αυτή ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός. Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω τόσο φουντώνω.
0: Σπαρταράει.
3: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα. Κρίτσα την παλαντέζα. Την παλαντέζα.
3: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα. Την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Χρήστο την παλαντέζα. Χρήστο την παλαντέζα.
2: Αχ τι ωραίος άντρας.
0: Ναι ρε.
3: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα. Την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώστε
3: μου. Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα.
0: Μπράβο,
2: την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Παλαντέι.
3: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα. Την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώστε.
3: Τσακοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα.
0: Ραφαήλ την παλαντέζα.
3: Τσακοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώστε.
3: Τσακοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο Χριστάκη.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο Χριστάκη.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
4: Δεν
0: ξέρω τι είναι ο μεγαμπρός. Δεν έχουν δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίζουν περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Μπράβο Σάκη. Ωραίο. Λέω. Και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου βετεράνι. Γελούν από τα γραντά όλοι οι γαργαλιάνι. Τσουριλάκι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, σαπάν, σακάτσα, δόθη, σακίδης, μέσο, λούθε. Καλημέρα, ρεβέτες, καραβουζουκλίδες, καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλική, λαέ. Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, γεωμάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, τουρουτούρου, FM, baby, 95 και ένα, ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτου και κανέλα, του νανίφρου, τραβάει, φτιόλο, διβιλίν, λιγλίν, κόρη, κόρη και τσιχλιά. Τζάλα μαντρία και πίσω πάλι τζάμπα μας πήρα τα αρδιά τζάμπα και τα κατσίκια. Καλημέρα λεβέντες και καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα περήφανε βαρβάτε Θεσσαλική λαέ. Σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 15 παρακαλώ Ιούνιους 2026. Φτάσαμε στα μέσα του πρώτου μήνα του φοιτητού.

0: Καγιάννη, Αποστόλη. Αποστόλη Γίγαντα. Μιχαλάρα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα. Μαλαμάς και μαλαμάκια και να μάτσω ραπανάκια. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφωνικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Νικόλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ραφαήλ.
1: Ο Ραφαήλ Ζήσαρο σήμερα.
0: Καλό στο Λεβέντη, καλό στο κομμάτι του Τσαριτσάνη, το Ραφαήλ, το Ζήσαρο, τον καραμπουζουκλί μου.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γίγαντα Ραφαήλ, ατελείωτε. Στέφανε. Πού είναι ο Στέφανος, ε. Ραφαήλ, τι κάνεις, ε.
1: Καλά, Νικόλα, δόξα τω, καλά.
0: Πώς είσαι τεράστια, Γίγαντα, κομμάτι μου, παιχταρά μου, Γίγαντα, αρχηγάρα μου.
1: Κουρασμένο. Κουρασμένος.
0: Τι έκανες αγόρι τρελό, τι έκανες πάλι ρε μεγάλε παίχτη του Σαββατοκύριακο. Τι έκανες πάλι ατελείο. Ε!
1: Βγήκαμε το Σάββατο έξω για φαγητό στην Τζαριτάνη.
0: Oh!
1: Μετά γυρίσαμε Λάρισα και Κυριακή πρωί πήγαμε θάλασσα.
0: Αμάν! Σε ποια παραλία άπλωσες δε το μεγάλε την κορμάρα σου αγαπητέ μου Ραφαήλ.
1: Αγιώκαμπο, Αγιώκαμπο.
0: Στον Αγιώκαμπο φίλε μου, πω, πω. Τα τίναξες τα μπρέκια όλα στον αέρα αγαπητέ μου Ραφαήλ, ζήσαρε.
1: Όλα, όλα, δεν άφησα τίποτα.
0: Μην αφήνεις τίποτα, φίλε μου, μην αφήνεις τίποτα. Και το σύνθημα είναι ένα, αγαπητέ μου Ραφαήλ, να ξέρεις ότι κινείται, εκτελείται, φίλε μου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Το Κουτσουμέργο έχω δει σε story, αλλά δεν ξέρω πού ήταν.
0: Πέτυχες το μεγάλο γίγαντα, τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσουμέργο Λαμπόμπα σε story, φίλε μου.
1: Ναι, ναι, τον είδα, αλλά δεν ξέρω, δεν έγραψε τοποθεσία.
0: Δεν έγραψε, ήταν σε παραλιακή τοποθεσία ή σε ορεινή τοποθεσία, αγαπητέ μου Ραφαήλ.
1: Μάλλον σε ορεινή ήταν.
0: Σε ορεινή τοποθεσία, έτσι μπράβο, γιατί του αρέσουν αυτές με τα κόκκινα μάγουλα του Κουτσομέργου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καταλαβανού. Έτσι. Είχε κίνηση στον Αγιώκαμπο, Ραφαήλ.
1: Εντάξει, Νικόλα, καλά ήταν. Δεν είχε τόσο πολύ όπως την προηγούμενη Σαββατοκύριακο, αλλά καλά ήταν.
0: Mm-hmm. Μπράβο, Ραφαήλ Λεβέντη. Τι κάνει ο Ζουμπού, ατελείωτος.
1: Το Ζουμπού την Πέμπτη τον περιμένω. Σήμερα είναι ο Βασίλης ο Τσάτας. Την καλημέρα μου στο Βασίλη.
0: Πέρασε πρωί-πρωί το κομμάτι ο μεγάλος σερ Βασίλης Τσάτας.
1: Ήρθε, ναι.
0: Είδες τι παλικάρι είναι, φίλε μου, ε!
1: Καλύτερο παιδί.
0: Είδες τι παιχταρά είναι, τι πέδαρος. Ο παλιός, ξέρεις παλιά όταν έπαιζε μπάλα, έχει το δεκάρι ο Βασίλης, ε!
1: Ξέρω, και ήταν καλός προσυρισμός.
0: Και καλό δεκάρι, φίλε, έτσι! Ναι, α, μπράβο. Ναι. Πώς λέμε το παλαμάρι του Βαρκάρι, το καλύτερο δεκάρι, έτσι!
1: Έγινε με την κόλα.
0: Φιλαράκι μου, καλή μέρα, καλή εβδομάδα και καλό βόλιο μεγάλο Ραφαήλ, ζήσαρε.
1: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα πολύ.
0: Γεια σου, Ραφαήλ, Γίγαντα. Νικήτα, Νικήτα, πιάστο με και κοίτα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα μου.
2: Καρδούλα μου,
0: καλά. Κυρία Νίτσα μου.
2: Είστε καλά.
0: Κυρία Νίτσα μου, τώρα που σ' ακούω, τώρα που σ' ακούω, μια χαρά, κυρία Νίτσα μου.
2: Εγώ να ρίξω το χέρι.
0: Κυρία Νίτσα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, καμάρι μου. Πάτε να πω για τον Δημητράκη, χθες είχε γενέθλια.
0: Είχε γενέθλια ο αδερφός Ρότσα χθες, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Το αγόρι μας, το κομμάτι μας.
2: Ό,τι καλά τον έχουμε, ό,τι καλά με όλη την καρδιά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, που θυμάσαι για μια ακόμη φορά.
2: Έχουμε και του Σταύρα, 18 του μηνός και το Λίγο του Ζαβλιάκη. 18 του μηνός και οι δυο.
0: Περίμενε με το μαλακό, θα μου τα λες κυρία Νίτσα, διότι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, πότε έχει ο Σταύρακας μαζί με τον Ηλία.
2: Ναι, ναι,
0: 18, τώρα. 18 Ιουνίου.
2: Ναι, τώρα.
0: Δηλαδή σήμερα 15, 16, 17, την Πέμπτη δηλαδή, κυρία Νίτσα.
2: Ναι, θα τα ξαναπούμε.
0: Κυρία Νίτσα, ο Αρβανιτάκος πότε έγινε έθλια, γιατί δεν θυμάται, τα ξέχασε.
2: Είσαι καλά, 18 θα μηνάς, μαζί με την κόρη.
0: Μαζί με την κόρη σου. 18 Μαρτίου.
2: Ναι, και 19
0: χθες. Κυρία Νίτσα, παντρεύτηκε προχθές.
2: Άντε,
0: παντρεύτηκε στην Αθήνα ο Αρβανιτάκος, δεν το χρυσό μου.
2: Α, το ψυχολακι. Όχι πολιτικό.
0: Αρβανιτάκου, τι γάμο έκανες, για στείλε με ένα μήνυμα.
2: Αγάπη,
0: πολιτικό, σύμφωνο συμβίωσης ή θρησκευτικό, αγόρι μου. Να με σώ, θα μας απαντήσει, κυρία Νίτσα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο κομμάτι μου, τον Δημήτρη Μελετιάδη. Αγαπητέ Δημήτρη Μελετιάδη, για πες πότε έχεις γενέθλια εσύ και όλα. Καλημέρα στο σε όλο το Μελετεντέικο εκεί πέρα, πότε έχεις γενέθλια. Καλημέρα Δημήτρη Σπυρόπουλε. Απ' την κυρία Ελευθερία, την αγαπημένη μας, απ' τη Χαλκίδα, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και τον κυρτάσω το Λεβέντι.
2: Η Παρασκευή, η Κουρατούλα, η κυρία Μαρία δεν ξέρω, δεν απαντάει, δεν.
0: Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει.
2: Θα είναι καλά τουλάχιστον.
0: Κυρία Νίτσα, καλημέρα από το μεγάλο σταθμάρχη των αστικών λεωφορείων, τον καπιτάν Καντέλα.
2: Άλλο διαμάντι, άλλο διαμάντι.
0: Τι έχουμε σήμερα, έχουμε σήμερα, κυρία Νίτσα μου, ένα παλάκα. Και τι παλάκα, 100 κιλά παλάκα διοικητή μονάδας. Τον Πάλα τον έχουμε οδηγό διοικητή. Τον Πλουγούρα πατέρα στα μαγειρία. Τον Πλουγούρα ιό στα εστιατόρια. Το Σάκη Μπόρο στο κομμωτήριο. Η μαγική τσατσάρα στο κομμωτήριο Σάκης Μπόρος. Δαλακώνης σκοπευτής πυροβολητής. Τσακνάκης του Κυπίξ, Τριγούλης του Καψιμή, Νότας Γιώργος στα Υποβρύχια, Δημητράκης Βασιλείου στο Ραντάρ, Καραγιώργος στο Αλαμουφύλακας, Αχιλέας Βυσαρίου στα F-16, Καψαμπέλη στη Σκουπιά στα Κάψιμα, Δημήτρης Φουτζόπουλος στο πλοίο της Αγάπης, Θείος Λόρδη Γενικός Επιτελάρχης. Ωραία, παλάκα, 100 κιλά παλάκα, κυρία Νίτσα. 100 κιλά παλάκα, κυρία Νίτσα.
2: Ναι, είναι καλά, ναι, είναι καλά.
0: Πώ τα πέρασε.
2: Πώ τα πέρασε.
0: Πώ τα πέρασε το Σαββατοκύριακο, κυρία Νίτσα.
2: Σπίτι μου.
0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου και σπίτι του Καλυβάκη μου. Έκανε καμιά βολτούλα, κυρία Νίτσα.
2: Ούτε μία εχθέ, ούτε μία.
0: Την ευλογία του Παπαχρήστου, τον Άγιο Νικόλαου, κυρία Νίτσα μου, του Βαρθολομαίου, του Λεβέντη.
2: Άλλο διαμάντια. Διαμάντια, όλοι Παναγία μου.
0: Ευχαριστεί, ευχαριστεί πάρα πολύ ο αδερφός Ρότσα, δια τα σευχάς, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
2: Το
0: αγόρι μας το τρελό. Ναι, ναι.
2: Ό,τι καλά τον άσχημα, όλη την καρδιά.
0: Από ό,τι με λέει, μισό λεπτό, κυρία Νίτσα, ο Αρβανιτάκος ο φρεσκού παντρεμένος, γεια σου, Αντρέα Λιάγκα. Με κλαρίνα παντρεύτηκε. Κανονικά με κλαρίνα χθες. Ναι, ναι, ναι. Με κλαρίνα στην Αθήνα.
2: Από τι είναι το κορίτσι?
0: Το κορίτσι είναι από τον Πειραιά. Πειραιώτησα.
2: Να είναι γερή και αγαπημένα, τίποτα άλλο. Υγεία και αγάπη να.
0: Μόλις τον είδε, τον ερωτεύτηκε τα σφόδρα, κυρία Νίτσα. Μόλις τον είδε, τον ερωτεύτηκε. Τέτοιο καρδιτσιώτικο λεβεντόπεδο, τέτοιο λεβέντι βουνίσιο.
2: Τα έχει δουλεύει μαζί του?
0: Όχι. Αυτή δουλεύει αλλού, κυρία Νίτσα. Παίρνει περισσότερα λεφτά από τον Αρβανιτάκο.
2: Πάσερε τώρα, είσαι.
0: Ναι, ναι, παίρνει περισσότερο. Έχει καλύτερο μισθό αυτή. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, ναι, ναι.
2: Υγεία,
0: είναι
2: αγάπη,
0: του δημοσίου, υγεία, κυρία Νίτσα αυτή.
2: Του
0: δημοσίου, του δημοσίου.
2: Γιατί ο Αρβανιτάκο είναι.
0: Ο Αρβανιτάκο είναι πιστολέρο. Ο Αρβανιτάκο είναι πιστολέρο σαν τον Κλειντή.
2: Καλά, παίρνουν καλά μισθό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πιστολέρο είναι σαν τον Λίβαν
2: Κλειντή. Δεν έχουν τίποτα άλλο, παιδιά. Γιατί πολύ κακό. Κόσμος υπάρχει, τι να σου πω.
0: Κυρία Νίτσα, όπως το είπες, πως επανέλαβε το αυτό, γιατί υπάρχει. Υπάρχει, κυρία Νίτσα, επανέλαβε το λίγο.
2: Το κόσμος, τι.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα. Α, μπράβο.
2: Ξέρεις κάτι, θέλεις, εγώ αυτό λέω. Θεέ μου, εσύ μπροστά και εγώ από πίσω παρακολουθώ.
0: Επανέλαβε το άλλο ένα σοφό που λες, εσύ μπροστά και εγώ από πίσω,
2: εσύ,
0: κυρία
2: Νίτσα. Παναγία μου και Χριστέ μου, μπροστά και εγώ από πίσω, παρακολουθώ. Και άγγελός μου από κοντά.
0: Κυρία
2: πάντα.
0: Νίτσα μου, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου μιλάς πολύ σοφά, σοφότερα και από εμάς.
2: Ακούς, αύριο έχετε κάνει και έχουν γιορτή οι πατεράδες.
0: Τι έχουν αύριο?
2: Οι πατεράδες. Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
0: Η γιορτή του πατέρα αύριο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Η γιορτή του πατέρα αύριο, λέει η κυρία Νίτσα.
2: Τι πω, τι μονάχα. Όλοι καλά, να
0: είμαστε καλά, κυρία Νίτσα, και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Να είσαι καλά, κυρία Μαρία. Άμα θυμηθείς θα πάει, μου πάρει κανένα.
0: Άμα θυμηθείς, κυρία Μαρία, πάρει, άμπραβο.
2: Να είσαι καλά, τίποτα άλλο δεν λέω. Έγινε, κυρία Μαρία μου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα μου.
2: Επίσης, καλησπέρα μου, επίσης.
0: Καλημέρα στο κομμάτι, αγαπητέ μου Μπάμπη, κατάσκοπε πολλά χαιρετίσματα. Έχεις από το Θεοχαρούλη, από τη Μάνδρα, με όλο το επιτελείο του, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Χρεωνίκο.
0: Πού είσαι, κιλοτάρχη?
3: Τι κάνει, φίλε μου Νίκο?
0: Τι να κάνω, ρε κιλοτάρχη, υπομονή και όνειρα, κιλοτάρχη μου. Τι να κάνω, το χαζό και με κιλοτάρχη μου και μου λέει ο Ραφαήλ, πού είναι ο κιλοτάρχης? Να ο κιλοτάρχης, Ραφαήλ.
3: Σου λέει, βάλε, η φωτογραφία που πέρσι που θα.
0: Έκανε ένα story, λέει χθες, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, τεράστια Κουτσομέρκο, γίγαντα άνθρωπε των έργων.
3: Έκανε ένα story, Στέφανε, ένα έκανε εκεί στη δουλειά που ήμουνα.
0: Ναι.
3: Και ένα έκανα, βέβαια, έκανε αναμνήσεις με τον Άρχοντα και μεγάλο. Του πρώτου ρόφου του Δήμου.
0: Πού πέτυχε το κομμάτι το μεγάλο γίγαντα αυτόν τον ατελείωτο, φοβερό και τρομερό του πρώτου ρόφου, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο?
3: Υπέρθη ήταν στο Λιβάδι.
0: Ήρθε στο Λιβάδι ο Λιωσάκης Φώτης Φεράρι.
3: Πέρσινό είναι.
0: Δηλαδή περσινά ξινά στα φίλια φάγαμε Στέφανε Λαμπόμπα και εμείς νομίσαμε ότι είναι φετινόν.
3: Ναι, να
0: κάνουμε. Κουτσομέρκο!
3: Έλα.
0: Χαιρετίσματα πολλά τον Αντρέα Λιάγκα. Άξιος, λέει, άξιος.
3: Καλώς.
0: Τον Αντρέα, τον Λιάγκα, ρε, τον Αντρέα, ρε.
3: Καλημέρα, τον Αντρίκο, καλημέρα.
0: Το Λεβέντη, hey, ανανεωμένος, yeah. Φοβερός και τρομερός, αγαπητέ μου Στέφανε. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Εδώ είναι,
0: προχθές θα τον βρήκα, εδώ είναι ακόμα. Αντρέα, εδώ εσύ ακόμα ή την κουπάνησες? Καλημέρα, Προκόπη, Προκοπάρα, γίγαντα. Ατελείωτη Προκόπη. Λουτσαμπάλα και τραμπάλα μόνο. Τι κάνει ο Οδυσσέας με το μεγάλο προβολέα, ρε?
3: Οδυσσέας Φωράκη είναι σε καλύτερα. Είναι σε καλύτερα του.
0: Ο μεγάλος γίγαντας με τα τρία νέα αμάξια, ο Φάρμα Καρανίκας.
3: Αυτός είναι στα πολύ καλύτερα του.
0: Αυτός είναι, όχι στα καλύτερα, δεν υπάρχουν καλύτερα, Κουτσομέρκο.
3: Άμα έχει φορτιμένη και μια χαρά έχει.
0: Α, μπράβο. Τεράστιε άνθρωποι των έργων, κιλοτάρχη μου, πού είσαι αυτή τη στιγμή?
3: Αυτή τη στιγμή απλώνω ρούχα στο σπίτι.
0: Απλώνεις ρούχα, λεβέντη. Έβαλες μπουγάδα πρωί πρωί.
3: Έβαλε πλυντήριο σε σουβλάκι.
0: Πότε το έβαλες το πλυντήριο, Στέφανε?
3: Έβαλε σε σουβλάκι, τώρα βάζω το δεύτερο.
0: Τώρα τι βάζεις?
3: Πάλι πλυντήριο.
0: Πάλι πλυντήριο. Χαιρετήματα. Έχεις πολλά χαιρετήματα, Στέφανε Κουτσομέρκο, από τον φρεσκοπαντερμένο Χρήστο Αρβανιτάκο.
3: Να ζήσω τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Δύο νανθόσπαρτων, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Και καλούς απογόνους, Χρήστο Αρβανιτάκο.
3: Αυτά είναι καλά πράγματα.
0: Αυτά είναι καλά πράγματα. Ο Ραφαήλ.
3: Να πούμε και χρόνια πολλά για τον αδερφό, Ρότσα.
0: Είχε τα γενέθλιά του το αγόρι μας χθες, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο.
3: Καλημέρα και στη δεξιά έρχο τη εκπομπή, κυρία Νίτσα.
0: Την αγαπημένη μας την κυρία Νίτσα. Αγαπητέ μου Κουτσομέρκο, πάρε μια καλημέρα από τον τεράστιο πρόεδρο Γιώργο!
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
3: Καλή εβδομάδα,
0: Κουτσομέρκο. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, πρόεδρε, καλή εβδομάδα. Ο Κύβος Σερίφτη. Ο Κύβος Σερίφτη, πρόεδρε. Και το αεροπλάνο κατερίφτη.
4: Έτσι που θα ρίφθει ο Κύβος θα είναι δύσκολο.
0: Αγαπητέ μου πρόεδρε, ο Κύβος Σερίφτη και το αεροπλάνο κατερίφτη, φίλε μου.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Τι κάνεις, πρόεδρε, μεγάλε ατελείωτο Γιώργο Κοσμίδη, πώς είσαι? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Μιλία για όλους.
0: Πού είσαι, αγαπητέ μου Γιώργο Κοσμίδη, γίγαντα σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας?
4: Εδώ Λάρισα προς το παρόν, μάλλον εδώ Λάρισα, τώρα είμαι εδώ Βόλου.
0: Στην ωραία οδό Βόλου. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα εκεί στην ωραία οδό Βόλου πρωί, ενώ της Δευτέρας, αγαπητέ μου πρόεδρε?
4: Ο κόσμος πάει για εργασία, φίλε.
0: Ο κόσμος πάει για εργασία, έτσι, μπράβο, πες τα μεγάλε πρόεδρε. Πρωί πρωί, έτσι, μπράβο. Απ' την Αυγούλα, πρόεδρε.
4: Έτσι, χωρίς εργασία δεν γίνεται τίποτα, είπαμε.
0: Α, μπράβο, πες τα πρόεδρε. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, ρε Γιώργο?
4: Ξεκούρασε, φίλε.
0: Ξεκούρασε.
4: Ναι, καλημέρα στο φίλο μας τον Προκόπη. Το Σάββατο το πρωί βρεθήκαμε εκεί πέρα στο φούρνο του Βασιλάκη.
0: Έγινε τεράστια συνάντηση με το μεγάλο γίγαντα του Προκόπη. Καβάλο.
4: Ναι, ναι, και Προκόπη και αφεντικό παρέα.
0: Α, ήταν και το αφεντικό μαζί. Αν και ο Προκόπης μοιάζει σαν να είναι αφεντικό μόνο στο, φίλε μου, αγαπητέ μου πρόεδρε Γιώργο Κοσμίδη.
4: Ο Προκόπης είναι ένα μαγαζί μόνο
0: του. Ο Προκόπης προκοπάρει και ό,τι θέλει που κάνει γουστάρει, φίλε μου, έτσι. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα, ο Κύβος ερήφθη, τα αεροπλάνο κατερρύφθη.
4: Καλημέρα στο φίλο μας του Βαγγέλου Καραπιάλη, καλημέρα σε όλη την πρωινή αστική.
0: Έχω πράγμα που σα λέμε σήμερα, φίλε μου, έχω Γιώργο Νότα. Έχω Σάκη Μπόρο, στο κομμωτήριο σήμερα Σάκης Μπόρος, Δημητράκη Βασιλείου Ατελείωτο. Έχω Τάκη Παλάκα, 150 κιλά Παλάκα, Σπάλα, Καψαμπέλη, Μάκη Τσακνάκη, από όλα τα καλά σήμερα.
4: Η κομμότρια ποιο λαχτήνεις όμως?
0: Δεν ξέρω τώρα τι δουλειά κάνει εκεί πέρα ο Σάκης Μπόρος, που τον έχει ειδική υπηρεσία για αυτή την εβδομάδα στο κομμωτήριο, τον έβαλε ο καπετάν Καντέλας, δεν ξέρω. Θα μας τα πει καλύτερα, αγαπητέ μου γίγαντα Γιώργο Κοσμίδη.
4: Πάρε το Γιώργο το κερκιστέ να σου πήρε. Τον Νότα.
0: Παρακαλείτε ο Γιώργος Νότας να μας πει τι εξυπηρετεί το κομμωτήριο στην αστική, παρακαλώ.
4: Αγαπητέ μου Γιώργο, θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες από το μεγάλο Γιώργο Νότα εκεί, ο οποίος βοηθάει όλη την κατάσταση, φίλε μου. Έτσι,
4: ο Νότας ή ο Παπαρίζος που είναι μέσα σε όλα.
0: Ο Παπαρίζος, φίλε, είναι σήμερα εκτός συναγωνισμού. Έχει απλώσει την κορμάρα του στην παραλία εκεί πέρα, πάνω στον Αγιώκο, Μπουβελίκα, Σωτηρίτσα κτλ. Αγαπητέ μου πρόεδρε, γίγαντα.
4: Γι' αυτό ηρέμησε η
0: θάλασσα,
4: γιατί
0: πήγε ο Νότας. Έτσι, μπράβο, καλημέρα και στο μεγάλο γίγαντα. Παντρεύτηκε πρόσφατα, 31 του μήνα, ο μεγάλος λιμενάρχης Γιώργος Δημητρούλης. Όλε!
4: Να ζήσουν τα παιδιά και καλούς απογόνους.
0: Να είμαστε καλά, πρόεδρε. Καλή Δευτέρα να έχουμε.
4: Έχω πληροφορία ότι ο Ρότσα σήμερα κερνάει στο Πασπαλιάρι, αληθεύει. Ας μας πάρει ο Αντρέας.
0: Ο μεγάλος Αντρέας Πασπαλιάρης, 1 των γενεθλίων του αδερφού Ρότσα, χθες είχε τα γενέθλια 14 του μήνα, 5 σακούλες, λέει, φίλε μου.
4: Σήμερα που έχει τη λαϊκή θα γυρνάει περισσότερο.
0: Γίνεται πράγμα, έχω πράγμα που σαλεύει και τον αδερφό Ρότσα αργιεύει, αγαπητέ μου, έτσι.
4: Έτσι ακριβώς,
0: φίλε μου Γιώργο, έτσι.
4: Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, να αφήσουμε τη γραμμή να βγει κανένας άλλος.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, φίλε μου.
4: Και αν ξεχάσουμε κανέναν αύριο το πρωί. Ήρθε και το φιλαράκι σου. Ήρθε και ο Κοντός.
5: Ο Κοντός?
4: Ναι.
5: Γύρισε ο Κοντός από το βουνό.
4: Ναι. Ήρθε χθες βράδυ.
5: Πήρε μπόι ή έμενε στα ίσια?
4: Ήρθε σε ευθυγράμμιση.
5: Όμως
4: καλημέρα και το μεγαλαγρινό άγγελο που πήραμε καφέ προχθές.
5: Όπω φίλε, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε καθόλου το μεγαλαγρινό άγγελο, πρόεδρε.
4: Το άγγελο και το φίλο μας τον Χρήστο που είναι πακέτο.
5: Γεια σου, ρε. Ο Χρήστος και το μελαχρινό άγγελο. Και ο μελαχρινό άγγελο πάει πακέτο και με τον Τσιμπλικιάρη, φίλε. Αλλά θα του ρίξω. Έτσι.
4: Ήμασταν προχθές, πήραμε καφέ παρέα όλοι.
5: Σε δαιμονιώδη φόρμα ο μελαχρινό άγγελο, ε!
4: Ναι.
5: Άμπραβο. Να είμαστε καλά, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργο, γίγαντα. Γεια σου, Γιώργο. Στέφανε! Έλα γίγαντα, έλα φίλε μου, έλα. Έλα φίλε μου, έλα τεράστια κιλοτάρχη μου, έλα παιχταρά μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το φιλαράκι μας τον Νικόλα τον Αλεξούδη τον γίγαντα.
6: Καλημέρα τον Αλεξούδη, καλημέρα.
5: Καλημέρα μεγάλε Κώστα Γεωργαντά μου. Καλή εβδομάδα και Δήμος Γεωργαντάς και Κώστας Γεωργαντάς. Κάραγα, Θανάσης Νασιάρας, Βασίλης Σαμ... Καλημέρα έξω από τον Δημήτρη Κατσάρα, ρε! Από τον Κατσάρα, το Λεβέντη!
6: Καλημέρα.
5: Ο Κύβος ερήφθη το αεροπλάνο, κατερήφθη η Κατσάρα. Έτσι. Κουτσομερκάρα μου!
6: Πού είναι ο Αλεξάνδρος να μας πει είναι αλήθεια ότι πήρε ο ΠΑΟΚ του Φερνάντο Σάντος την εκητική θέση?
5: Και τι μας νοιάζει εμάς, τι κάνει. Στέφανε, τώρα θα μου επιτρέψεις να σε ρίξω ένα ψέξιμο. Α, μπράβο, εδώ και έγινε το αυτός μας να πούμε τι κάνει ο... Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ο αγαπητέ μου Κουτσομέρκο. Παρακαλώ, πάρ' το πίσω. Πάρ' το πίσω γρήγορα, ρε. Μπράβο, Κατσάρα, καλά τον είπα. Καλά τον είπες, λέει ο Κατσάρας. Μπράβο.
6: Δεν του φέρω καθόλου πίσω.
5: Πάρ' το πίσω. Πάρ' το πίσω, Κατσάρα. Το πήρε πίσω. Πάρ' το πίσω, Κουτσομέρκο. Δεν το παίρνεις πίσω. Αρβανιτάκο τον πήρε. Το πήρε πίσω. Το πήρε. την άπλωση στην Μπουγάδα, Στέφανε!
6: Την άπλωση που σου γράφει να πάω πάρω καφέ την κυρία Μαργαρίτα και φεύγω.
5: Να δώσεις που... μόλις φτάσεις τη Μαργαρίτα πάρε με τηλέφωνο!
6: Φτάνε σε Γιώργη, φτάνε του κλείνου.
5: Α, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Α, φτάνει τώρα στη Μαργαρίτα. Λάζο!
7: Πάρ' το πίσω κάπως ακούγεται, με λέτε.
5: Έλα, Λάζο, καλημέρα, ρε!
7: Καλημέρα.
5: Έλα Λάζο μου Νεβέντη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Κάπου σε ακούς και λίγο το πάρ' το πίσω.
5: Άρα μεγάλε Λάζο γίγαντα, άρα μεγάλε Λάζο. Τι γίνεται ρε Λάζο, πως είμαστε στην ηρωική σικιά φίλε μου?
7: Όλα καλά ρε φίλε, καλημέρα και Στεφανάρα.
5: Καλημέρα Λάζο.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα Στεφανάρα, έφτασε η Μαργαρίτα Στέφανε.
6: Τώρα και μισό λεπτό.
5: Σε μισό λεπτό.
6: Ακούς, άλλος
5: πράσινος είναι, δεν είναι... Πω, ρε, τι κάνει, απ' την πρασινάδα μας φάει και η Ελλάδα μας μέσα στον Λάζο.
7: Όλα πράσινα, όλα πράσινα.
5: Όλα, όλα πράσινα, όλα πράσινα, και απ' την πρασινάδα μας φάει και η Ελλάδα μας. Τι κάνουμε ρε Λάζο, λέμε, πώς είμαστε, βρε!
7: Καλά ρε φίλε, όλα καλά.
5: Τι λένε και τι κάνει ο καπετάν Μαμάτας, ο Ρούμπος, ο Ξεκούμπωτος, ο Σπύρος, ο Τριλάκας, ο Μανάκος.
7: Έχει χαιρετίσματα από όλη την ομάδα.
5: Ο Βετεράνος είναι καλά, ο Πιπιλίκος είναι καλά.
7: Όλοι καλά, όλοι. Ο Ρούμπος θα πάρει μαζί του κουρόμπλα σήμερα.
5: Α, πάει για κουρόμπλα σήμερα ο Ρούμπος, ε!
7: Θα φτιάξει μαρμελάδα.
5: Ω, ποτήλες, έλα, Κουτσομέρκο!
6: Θα πει χαιρετίσματα και στο μεγάλο Σολομό.
5: Καλημέρα, χαιρετίσματα Θοδωρή Σολομός, ήταν στη Σκιάθο προχθές ο Σολομός. Λάζο!
7: Έλα.

0: φίλε.
1: Ο Μπότσαρης.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μουστάκι.
0: Δεν έχει, το άφησε τώρα, είναι το φρέσκο.
1: Τώρα, α, μεγαλώνει, μεγαλώνει, γρήγορα αλλάζω.
0: Τώρα μου το δείξει σαν τον Μάρκο.
1: Ωπο, άντε ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Ίδιος είναι, στείλτε μια φωτογραφία του Μπότσαρη λίγο, φίλε μου, λάζω.
0: Άμα τον πετύχω πουθενά να τον φωτογραφίσω.
1: Άμα τον το πετύχεις, τράβα τον μία έτσι περιποιημένη, αγαπητέ μου, λάζω.
0: Θα τον τραβήξω μία.
1: Τι είπε, Στέφανε? Άντε, γεια σου. Έφυγε ο Κουτσομέργος.
0: Άντε, Λαμπόπα.
1: Πάει, έγινε, ο Λαμπόπα έγινε Λαμπόπα, κάργα φίλε, Λαμπόπα. Πήγε στη Μαργαρίτα τώρα.
0: Για καφεδάκι.
1: Για καφεδάκι, special, φίλε μου, λάζω. Τι λένε, όλοι καλά, φίλε μου, λάζω.
0: Όλα καλά ρε φιλιά, εδώ εργασία και χαρά.
1: Έσκασε μύτη κανένας Άγγις γειτονάκης τίποτα, κανένας Κυριακάκης τίποτα?
0: Μπα τίποτα, ησυχία φίλε.
1: Ησυχία του Σαββατοκύριακο φιλαράκι, έτσι.
0: Καλημέρα γειτονάκη και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα στο μεγάλο γίγαντα, το καλύτερο γαμπρό της περιοχής και το μεγάλο ατελείο, το Τάσο Κολοφωτιά μας, το κομμάτο μου, τον αρχηγάρα μου.
0: Και μας χάθηκε λίγο ο Άκης, δεν ξέρω, έχει καιρό να φανεί.
1: Είναι τώρα στα τριξίματα φιλαράκι ο Άκης και τον Άκης, αλλά θα επανέλθει Δημήτριος, φίλε μου.
0: Ωραία.
1: Να είστε όλοι καλά, Λάζο, και καλή εβδομάδα να έχουμε, Λάζο γίγαντα.
0: Καλή εβδομάδα και τα λέμε ρε φιλέ.
1: Γεια σου ρε Λάζο άρχοντα, γεια σου ρε Λάζο άρχοντα, παρακαλώ.
2: Κύριε Νικόλα.
1: Κύριε
2: Νικόλα μου Χρυσέ.
1: Κυριλία μου Χρυσέ, σ' ακούω, είσαι λίγο από χθες φίλε, από το μεγάλο πανηγύρι, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
2: Πώς είμαστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα φίλε μου, καλέ Ηλίας, ένας Ηλίας υπερπολιτελείας φίλε μου.
2: Να είμαστε καλά.
1: Ένας και μοναδικός, παρακαλώ, ένας και μοναδικός. Χαιρετίσματα έξω από το φρεσκοπατερμένο Χρήστο Αρβανιτάκο, Ηλία.
2: Να είναι καλά το παιδί.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Ηλία μας. Ναύαρχε όλα και καλημέρα και από τον Ναύαρχο έχεις χαιρετίσματα.
2: Καλημέρα μας.
1: Θανάσης Νασκιάρας από τον Ερυκό Αρμόλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα στα παιδιά εκεί πέρα.
1: Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, πρέπει να είσαι πολύ συγκινημένος από χθες, από αυτή την τεράστια συνάντηση.
2: Ναι,
1: με
2: ναι,
1: το
2: ναι.
1: Μεγάλο παρτουζιέρι Γιάννη Παυλίδη και τον τεράστιο Θείο Λόρδη.
2: Ναι, ναι. Συνάντηση που ρίχνει ο
1: στα ιστορικά μπελάκια έγινε η συνάντηση,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ηλία μου, πότε κατάφερε ο Θείος Λόρδη και από τα μπελάκια κατέβηκε να φάει στο στόμιο.
2: Γρήγορος ο Θείος,
1: Ναι. Όταν φύγαμε εμείς πρέπει να πήγε αυτός και στο στόμιο.
2: Μας είπε να φύγαμε.
1: Εμείς φύγαμε γιατί ήμασταν και εμείς εκεί στο στόμιο, φίλε μου καλέ. Ναι.
2: Κάτι μου είπε.
1: Ναι. Έγινε η Πανίμα, έγινε ο Τέλα Αλεξίου.
2: Είχαμε γυρίσματα.
1: Ναι, ο Τέλα ξενοδοχείο Αλεξίου, ξενοδοχείο Βλάσης. Καλημέρα στο Προκόπης, χαιρετίσματα κάργα.
2: Καλημέρα στο δάσκαλό μας.
1: Γεια σου δάσκαλε Προκόπη. Καλοπισμό, το Σάκη Μπόρο σήμερα τον έχουμε. Καλοπισμό οδηγών, ελεγκτών και φάσης φύσεως εργαζομένων. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαιρετήματα και χρόνια πολλά στον αδερφό Ρότσα που είχε τα γενέθλια του χθες.
2: Ναι, γενέθλια ο Μιτσάρας χθες.
1: Ο Μιτσάρας, ο λεβέντης μας, στο κομμάτι μου, για να τον δω που είναι. Αδερφέ Ρότσα, αγαπημένο μου αδερφέ Ρότσα. Α, παρούσε εδώ πέρα την ώρα που είχαμε το κουτσομέργο.
2: Καλημέρα σου, Στέφανο.
1: Στεφανάρας φίλε, Στεφανάρας φίλε, έτσι το λαβωμένο αυτό και πληγωμένο αγόρι φίλε μου, έτσι, ο μεγάλος παίχτης.
2: Πήγε για καφέ τώρα.
1: Τώρα πήγε για καφέ στη Μαργαρίτα.
2: Μπογάδα έβαλε, τα στέγνωσα ρούχα ή τα έβαλε έτσι
1: και μπορεί. Φίλε, και έβαλε και δύο πλυντήρια να σκεφτείς αγαπητέ μου Ηλία.
2: Είναι γρήγορος.
1: Δύο πλυντήρια αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, δύο, όχι ένα.
2: Είναι γρήγορος.
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είχε τα βαντούρου καλό στα μιλάκια χθες,
2: Ωραία ήταν, μωρέ, καλά ήταν.
1: Ο Παυλίδης ο Λιγούρης πρέπει να φάγει πολύ, φίλε μου,
2: Ο Γιάννης.
1: Ναι, για πες.
2: Προσέχει τη σιλουέτα του.
1: Άντε, ρε.
2: Ναι, είναι μοντέλο, βέβαια.
1: Προσεκτικός, φίλε μου.
2: Προσεκτικότατος.
1: Άντε, ρε.
2: Ναι.
1: Αμάν, προσεκτικός το χρυσό μου,
2: Βέβαια.
1: Άρε, φίλε. Τι ώρα έγινε αυτή η συνάντηση, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη με Θείο Λόρδη και Ιωάννη Παυλίδη, το θαυματό.
2: Με τον Γιάννη είχαμε κουβέντα, δύο ώρα πρέπει να βρούμε πάνω.
1: Είχατε κουβέντα με τον Παυλίδη?
2: Ναι, ο Θείος Λόρδης κλασικά εκεί πέρα.
1: Ο Παυλίδης ήρθε με ένα χώστο το αγόρι ή συνοδευόταν?
2: Ναι, με μια βέσπα χρώμα κέντρινο που θα συζητήκη μου, λέει. Ωραία.
1: Ρε φίλε, από τις καλές τις βέσπες, τις ακριβές όμως,
2: Δεν ξέρω από μηχανάκια, δεν είναι κοντά σποντά, καλή είναι, ξέρω, φρεσκοβαμένη.
1: Για να ανεβεί απάνω στα μπελάκια, φίλε, ξέρεις, με αυτή κάνει

0: δρομολόγια ο Παυλίδης.
1: Ναι,
0: δεν αφήνει αγώνες για αγώνες. Είναι αγωνιστικός Παυλίδης. Μην τον βλέπεις έτσι.
1: Πρέπει να έχει κι άλλο εργαλείο. Πρέπει να έχει άλλη βέσπα. Κάχει κανένα δυο βέσπες.
0: Πέντε έχει, πέντε έχει. Πέντε βέσπες έχει, μιλάει ο Δημητράκης ο Αλεξίου. Μισό λεπτό, Ηλία μου. Αλεξουδάκο μου, πού είσαι, Αλεξουδάρα μου.
2: Νικολάρα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγόρι μου, τι κάνεις.
0: Αλεξούδη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νικόλα μου. Τι γίνεσαι, Νικόλα μου, Λεβέντη Γίγαντα, πώς είσαι.
2: Καλά, παλικάρι μου, καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά. Εσύ πώς είσαι, οικογένεια, όλοι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, φίλε μου, δόξα τω Θεώ, φίλε μου, Νικόλα Αλεξούδη. Τι γίνεται, πού είσαι, ατελείωτε, Νικόλα Αλεξούδη, φίλε μου.
2: Τρέχουμε, αγόρι μου, τρέχουμε, παλικάρι, τι να κάνουμε. Λάρισα είμαι εδώ, Λάρισα είμαι. Εντάξει, που είναι μια από τα ίδια. Μια από τα ίδια, αγόρι μου, δεν βαριέσαι.
0: Τι δρομολόγιο έχουμε σήμερα στα μέσα του μήνα, αγαπητέ μου Νίκο Αλεξούδη Γίγαντα.
2: Εδώ Λάρισα, αγόρι μου, Λάρισα είμαι, πάω Κατερίνη. Εντάξει, τα συνηθισμένα.
0: Όλα υποέλεγχο, Νικόλα Γίγαντα.
2: Όλα, αγόρι μου, όλα καλά, όλα καλά. Εσείς τι κάνετε, είστε καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Δόξα τω Θεώ, Νικολάρα μου, είμαστε όλοι καλά, φίλε μου, έτσι. Κύριε, τα λέγαμε όλη την εβδομάδα. Μια χαρά είναι, φίλε. Hey, ζωγραφίζει, ζωγραφίζει η Πινελοπίτσα, φίλε. Ζωγραφίζει.
2: Το καλοκαίρι πήρε το απόρριτο, εντάξει.
0: Δεν αφήνει παραλία για παραλία, φίλε. Άρχισε. Βουτάει, βουτάει, Νικόλα. Βουτάει η Πινελοπίτσα. Βουτάει.
2: Δεν μα τα λέει καλά. Μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και εσύ και ο Ηλίας από το Βαλεντίνο.
2: Βαλεντίνο Καλαπιπέρι, βέβαια!
0: Όλη η ομάδα, όλη η ομάδα, η Βαρβάτη, φίλε μου, καλέ Νικόλα Αλεξούδη, άρχοντα, παιχταρά μου!
2: Δυνάκοντα, τι κάνω, δυνάκοντα, έχει καλή σημεία ζωή ή καπανισμένο
0: σημαντικό. Αγαπητέ φίλε, πρέπει να έχει πέσει η χή σε αυτή τη σχέση, αγαπητέ μου φίλε.
2: Α, μην με λες,
0: δυστυχώς εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι, φίλε μου Νικού Αλεξούδη.
2: Δεν το πιστεύω, φίλε μου, αυτό που λες.
0: Δυστυχώς Νίκο Αλεξούδη, δυστυχώς καλέ μου και αγαπημένε φίλε Νίκο Αλεξούδη, εκ του αποτελέσματος κρινόμεθα όλοι, φίλε μου καλέ και αγαπημένοι.
2: Έχει τίποτα το παλικάρι, ψυχολογικά προβλήματα, έχει τίποτα να το.
0: Όποιος έχει ψυχολογικά προβλήματα, στον Γιάννη του Μπέσα. Στον πέμπτο όροφο της ψυχιατρικής εκεί. Του Μπυριλάβου μέσα σε εκεί πέρα να του κάνει και μασάζ, να του ξύσχει την πλάτη και όλα.
2: Έτσι ακριβώς, να του φτιάξει την πλάτη, να του κάνει μια χαρά μέσα.
0: Να του κάνει και μασάζ, φίλε, και πάνε και κάτω και κουλούθη. Άρα, Αλεξούδη Γίγαντα, άρα, Νικόλα μου.
2: Τι να πω, αγόρι μου, να πω τα χαιρετίσματά μου, την καλημέρα μου. Φιλαράκι, δεν σε ξεχνάω, ξέρεις πως σε αγαπώ.
0: Να σε καλά, Νικολάρα Γίγαντα, να σε καλά, φιλαράκι μου, να σε καλά και να προσέχεις πάντα, φιλαράκι μου. Χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια.
2: Προσεχώς, θα τα πούμε για το κοντά, θα μιλήσουμε.
0: Έγινε, φιλαράκι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, επίσης, καλημέρα σε
0: όλους. Γεια σου, ρε Νικολάρα, γεια σου, ρε Νικολάρα. Αγαπητέ μου, αγαπητέ μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα, φίλε μου.
1: Έλα,
0: Νικολά. Να ρε, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Για πού είμαστε σήμερα, φίλε μου, στα μέσα του μήνα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
1: Θα δείξει, ρε φίλε, θα δείξει.
0: Θα δείξει, φίλε μου. Καλημέρα, χαιρετήματα στον Ηλία του Παραπόταμου, σωτήρισα τον Παραπόταμο.
1: Καλημέρα, Σωτηράκη, καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, Γίγαντα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λομπάρντο, πού είσαι, Λομπάρντο.
1: Πού είναι αυτό το πέντε
0: λεπτό. Έχει χαιρετήματα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, από τον πρόεδρο που έχει σοβαρευτεί 1000% τον ατελείωτο Σάκη Τζιλάκα.
1: Φίλε, ναι,
0: ναι, φίλε, ναι.
1: Την καλημέρα μας, στην προεδράρα μας.
0: Φίλε, ένας πρόεδρος, μα τι πρόεδρος εκεί στην Τεψιθέα, φίλε μου. Προεδράρας. Και έχει και το λέλο από πίσω να τον ζωγραφίζει, να πούμε. Ατελείωτο δίδυμο, φίλε μου, Ηλία.
1: Μια κατηγορία, φίλε. Μια κατηγορία.
0: Πολλές κατηγορίες, Ηλία. Πολλές κατηγορίες.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Άρα, Ηλία μου, να είμαστε καλά, φιλαράκι μου.
1: Να είμαστε καλά, να τα λέμε.
0: Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βασιλάρα, Ηλία μου, να είσαι καλά, φιλαράκι μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα.
0: Ηλία μου, Γίγαντα, γεια σου, Ηλία μου, Γίγαντα. Αιδώνης!
3: Καλημέρα, Νίκο μου, καλημέρα.
0: Πού είσαι, Βασιλάρα μου, καλημέρα, Αιδωνάρα μου, τι κίνησε.
3: Καλά, Νίκο μου, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Είμαστε καλά, Βασιλάρα μου, Αιδώνη Γίγαντα, τι κάνει το Αιδωνέικο, πώς είναι, φίλε μου.
3: Καλά είμαστε, Νίκο, καλημέρα από όλους. Καλά είμαστε όλοι.
0: Τι κάνει το μωρό, τι κάνει το μωρό, ρε.
3: Ετοιμάζεται για διακοπές, Νίκο μου.
0: Από τώρα.
3: Δευτέρα πάει για διακοπές, Νικόλα μου.
0: Τη Δευτέρα τη στέλνεις διακοπές στην Αλεξάνδρα, το χρυσό μου.
3: Ναι.
0: Για πόσες μέρες, φίλε μου, καλέ Βασιλάρα Ειδόνη.
3: Θα πάει τώρα κάνα 15 μέρες, Νίκο μου.
0: Wow, τι λες, και θα ξαναπάει και μετά πάλι τον Αύγουστο.
3: κάτι θα κάνει και μετά τον Αύγουστο.
0: Στέλνεις το μωρό, φίλε μου, από τη Δευτέρα 22 του μήνα για διακοπάς, φίλε μου.
3: Διακοπάς, Νικόλα μου, διακοπάς.
0: Έχει αποφασίσει.
3: Έχει... Θα σου πει μόνη που θα πάει, Νικόλα μου. Τώρα δεν μπορεί να σου μιλήσει, θα σου πει μόνη
0: που. Πού το έχει το μανάρι μου εκεί, πού το έχει, φίλε μου.
3: Εδώ είναι, Νικόλα, εγώ απλά και δουλειά τώρα.
0: Αχ, το χρυσό μου να του δώσει πολλά χαιρετίσματα, φίλε μου, Βασιλάκια. Εδώ είναι η γίγαντα. Πολλά χαιρετίσματα, Βασιλάρα μου.
3: Θα τη δώσω, Νικόλα μου. Λοιπόν, Νικόλα μου, καλημέρα σε όλου. Στον Σέλο Δερβακούλη, τον Πρόεδρο, τον Κοσμίδη. Στον Στέφανο τον Λαμπόμπα.
0: Χαιρετίσματα έχει από τον τεράστιο κυριοτάρχη Στέφανο Λαμπόμπα.
3: Ναι,
0: αρχηγός φίλε μου, αρχηγάρας.
3: Μόνο που μας ανεβάζει για τα περσινό σόρια και μας μπερδεύει.
0: Άρε φίλε, δεν πειράζει. Ας είναι και τα περσινά καλά είναι, φίλε μου. Άρε Βασιλάρα, παιχταρά μου.
3: Καλημέρα και στην Αμφή, Νικόλα μου.
0: Χαιρετήματα πολλά στην Αμφή, τη βλέπω εκεί πέρα σχεδόν καθημερινά, φίλε μου. Καλέ Βασιλάρα, εδώ είναι η άρχοντα.
3: Τα ξέρω, Νίκο μου, τα λένε.
0: Να είστε ο...
3: και στο Σωτήρι από την Παραπόταμο.
0: Χαιρετήματα πολλά και στο μεγάλο Σότο, το Λεβέντι, το χαμάρι του Παραπόταμου, φίλε μου. Αγαπημένε Βασιλάρα, Ειδώνη!
3: Νίκο μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Βασιλάρα, και χαιρετήματα πολλά στο μωρό.
3: Ευχαριστώ, Νίκο μου, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, ρε Βασιλάρα μου, γεια σου, αρχηγάρα μου, γεια σου. Στέλιο!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα στο εικόνιο περιβόλι και στο μεγάλο γίγαντα Στελάρα Δαρδακούλη, ολέ, ρε, ολέ!
4: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, Στελάρα γίγαντα!
4: Ήσυχα, φίλε, ήσυχα. Εδώ στο σπίτι κάτι δουλίτσες, τίποτα ιδιαίτερο.
0: Συνεχίζουμε, αγαπητέ μου, το έργο εκεί πέρα ή τελειώσαμε, φίλε μου Στέλιο?
4: Συνεχίζουμε, δεν μας αφήνει ο καιρός. Το έργο είναι δύσκολο αυτό, φίλε.
0: Α, μέχρι πότε θα μας πάρει, φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα?
4: Το έργο για να τελειώσει πρέπει να κάνει καμιά 15-20 μέρες χωρίς βροχή, χωρίς τίποτα.
0: Άντε να δούμε, Στέλιο. Άντε να δούμε. Πάντως τώρα δείχνει ότι δεν θα έχουμε βροχή τώρα. Μπορεί και να έχουμε, θα δούμε τώρα. Θα τα μελετήσουμε.
4: Είναι λίγο μυστήριο το έργο το δικό μας, φίλε. Γιατί.
0: Χαιρετίσματα πολλά, Μιχάλης Ντάσιος.
4: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη.
0: Νικήτα, πιάσω τον Νικήτα. Άρχοντα, Τζεπέτο, όλε Τζεπέτο. Δώσε

0: Καλημέρα και στο Βασιλάκι εκεί, στο φίλο μου του Καμέα.
1: Απόστολος Καμέας, ο Θαλασσόλικος της καρδιάς μας, ο καταδρομέας, τέλειο.
0: Γιατί πήγε σε θάλασσα ο φίλος?
1: Ωραία, Θαλασσόλικος φίλε, με το σκάφος έγινε μπαμ μπουμ, κάργα στέλιο.
0: Καλημέρα εκεί και στο Βασιλάκι, εδώ που τον άκουσα εκεί, του φίλο και του Μίτσο. Την καλημέρα μου στον κύριο Στέφανο, στον στιχουργό μας, σε όλους, σε όλα τα παιδιά και στα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου.
1: Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε, στελάρα γίγαντα και χαιρετήματα σε όλο το ηρωικό Θαρδακουλέκο. Στέλιο!
0: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμού σε εσύ, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε στελάρα άρχοντα, γεια σου ρε μεγάλη γίγαντα Θαρδακούλη. Γεια σου Μιχαλάρα, παιχταρά μου, ατελείωτε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο ένας και μοναδικός.
2: Νίκος Καϊδάς.
1: Ο ένας και μοναδικός.
2: Γιώργος Λοχόπουλος, στιχουργός Μπλάζα.
1: Καλημέρα στιχουργάρα. Καλημέρα καμάρι της κεντρικής. Καλημέρα καμάρι της κεντρικής Ελλάδας. Καλημέρα χρυσή πένα. Καλημέρα ατελείωτε. Τι λέω. Καλημέρα, μισό λεπτό, είμαστε έτοιμοι.
2: Κουίζ, κουίζ.
1: Για πες τι κουίζ στη χουριά μου, δευτεριάτικα. Πώς?
2: Τον
1: Νίκο Κυρβαλιώτη το χρυσό, του βάζεις ένα κουίζ σήμερα Δευτέρα, αγαπητέ μου.
2: Ποιος για... τρέχει πιο πολύ, ο διετής ή ποδοσφαιριστής?
1: Επανέλαβε το λίγο στη χουργία μου.
2: Ποιος τρέχει πιο πολύ μέσα στο γήπεδο?
1: Ποιος τρέχει πιο πολύ μέσα στο γήπεδο?
2: Ο διετής ή ο ποδοσφαιριστής?
1: Ο διαιτητής ή ο ποδοσφαιριστής, αυτό είναι το quiz που βάζει σήμερα ο στιχουργός τον Κυρβαλιώτη. Περιμένουμε την απάντηση μισό λεπτό. Ή για τον τεράστιο Γιάννη Βαλσάμι που τον είδα χθες στον Άγιο Νικόλαο. Οπ, ποιος είναι ο καλύτερος καφές αγαπητέ μου στιχουργέ?
2: Καλύτερος καφές?
1: Ναι.
2: Να μην πεις.
1: Ο κερασμένος. Και κερασμένο καφέ βλέπω σήμερα στον αδερφέ Ρότσα. Αδερφέ! Καλημέρα, καλή εβδομάδα αδερφέ Ρότσα και τις καλύτερες ευχές μας να ζήσεις αδερφέ και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά παντού να φωτίζεις την νιώτης φοβός και όλοι να λένε να ένας ο φως, χιλιόχρονος αδερφέ.
3: Ευχαριστώ πολύ, πέρα μου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα αδερφέ Ρότσα, τα πόσα πιάσαμε
3: να ευχαριστήσουμε το μεγάλο χορηγό.
1: Ευχαριστούμε τον τεράστιο, έτσι μπράβο, διότι επανερχόμεθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις τον φίλο μας τον Μάστο Γιάννη για τον καφέ τον κερασμένο σήμερα Δευτέρα.
3: Βέβαια, βέβαια με το αζημίο το έγινε ο καφές, δεν έγινε τσάπα.
1: Με το αζημίο το αδερφέ.
3: Ναι, ναι.
1: Τα πόσα κλείνουμε τώρα αδερφέ.
3: Και Νίκο, Νίκο, από ποιον έχεις χαιρετίσματα?
1: Από ποιον?
3: Από το Θανάση Κοστούλη.
1: Από το Θανάση Κοστούλη. Το.
3: Ναι.
1: Το κλαρινίστα.
3: Όχι, το μεγάλο σιδερέπορα Σιγιάνουλη.
1: Άντε ρε φίλε, όπου που του μπαίνει στο Θανάση του Κοστούλη αδερφέ Ρότσα? Ήρθε εκεί για βαπτίσια ή γαμό?
3: Βάπτιζε τον Νικολό του Σάββατο.
1: Άντε ρε, έγινε παππούς.
3: Έγινε.
1: Καταλαβαίνω και σε βλέπω να μου κοπάει το πρόσωπο αδερφέ Ρότσα μου, λεβαίνει γίγαντα και παιχταρά μου.
3: Έγινε.
1: Μπράβο στο χρυσοχέρι Θανάση Κουστούλη το λεβαίνει. Μπράβο, χρυσοχέρι μου γίγαντα, μπράβο. Χρυσοχέρις φίλο μου, έτσι. Μπράβο, πάντα τέτοια αδερφέ Ρότσα, πάντα τέτοια.
3: Συνάντηση με Παπαθλέσσα εδώ.
1: Ωραία. Τι κάνει ο Παπαδημήτρης, πώς είναι την ευλογία του αδερφέ Ρότσα?
3: Είναι καλά, μια χαρά, είναι τέλεια.
1: Και εσύ να...
3: Καλημέρα στον τεράστιο Αντρέα Πασπαλιάρη.
1: Έτσι δεν υπάρχει φίλε μου, τεράστιος Αντρέας Πασπαλιάρης φίλε μου, έτσι μπράβο και χαιρετήματα πολλά έχεις αδερφέ Ρότσα από τον κιλοτάρχη Στέφανα Λαμπόμπα που σε απολαμβάνει, είχε βάλει μπουγάδα δύο πλυντήρια σήμερα το πρωί.
3: Εντάξει, τα άπλωσε τα ρούχα, εντάξει.
1: Ναι, τα άπλωσε τώρα και πήγε και πήρε καφέ από τη Μαργαρίτα και του κράτησε εκεί η Μαργαρίτα. Τέτοιο Μαργαρίτα, άλλη που είσαι, λέει, εδώ, ρε Στέφανε.
3: Μη μαδάς τις Μαργαρίτες,
1: φίλε μου. Αδερφέ, φίλε μου, αδερφέ, Ρότσα. Έτσι, έτσι. Να σε καλά και χιλιόγωνος, αδερφέ. Χάσαμε τον αδερφό στη γουλιά του.
2: Χάσα.
1: Yeah.
2: Να πούν καημένα και αδούλα.
1: Μισό λεπτό στη γουριέ. Πώς είσαι?
2: Πάρε μου.
1: Δυνατός? Ε?
2: Αντιμέθια πάνω εδώ.
1: Καραμπουζουκλίσε.
2: Αντιμέθια πάνω.
1: Απ' τη μέση και πάνω είσαι καλά.
2: Ναι.
1: Απ' τη μέση και κάτω είσαι καλά στη γουλιά.
2: Ναι.
1: Ποιος πέντε ώρα κάτσε. Άμα. Απ' τη μέση και κάτω είναι καλά. Απ' τη μέση και πάνω είναι μια χαρά στο γουλιά. Πόσο του μέτρησες τίποτα σήμερα.
2: 152.
1: Πόσο.
2: 152 έκανε σωλήν.
1: 152.
2: Ναι.
1: Γιατί σε πήγε τόσο ώρα στη γουλιά.
2: Ανεβαίνει.
1: Τι έφαγες τίποτα κανένα γλυκό, τίποτα αυτό και τα λοιπά.
2: Όχι.
1: Ε.
2: Αλλά ανεβαίνει αυτό.
1: Πώς.
2: Ανεβαίνει στο αίμα του ανθρώπου.
1: Α, είναι κληρονομικό το έχετε, του είχατε κληρονομικό στη χουριά μου.
2: Δεν νομίζω, όχι.
1: Δεν το είχατε κληρονομικό, ε. Και πώς υπέτυχες ένα του ζάχαρο στη χουριά.
2: Λένε ότι, δέχε μου, ότι είχε μεγάλο φως.
1: Α, είχε, γι' αυτό σου λέω, κάπου θα ήταν κληρονομικό στη χουριά, γι' αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Θεελόρδη!
4: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεελόρδη Γίγαντα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, τεράστια Θεελόρδη. Μετά από αυτή την ιστορική συνάντηση χθες, τα ηρωικά και ιστορικά μπελάκια, έλα να σε κάνω μάκια το μωρό από τα μπελάκια με το τεράστιο Ηλία Ζαβλιάκη και το τεράστιο Γιάννη Παυλίδη, Θεελόρδη.
4: Καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ και του καφέ.
1: Ο κύμος ερήφθη και το αεροπλάνο κατερρίφθη, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
4: Έτσι είναι η Παυλίδη.
1: Έτσι είναι η Παυλίδη. Μπράβο. Πώς τον έκοψε τον Ιωάννη Παυλίδη, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
4: Πρώτη φορά του είδα, καλός είναι.
1: Καλός είναι, έτσι.
4: Αλλά τη βέσο που είπε στο έχει μια κίτρινη. Του ζιόγα δεν τον περνάει.
1: Δεν τον περνάει το ζιόγα, ε.
4: Όχι, του ζιόγα δεν. Καλή σχέση.
1: Θεελόρδη, και πότε πρόλαβε μετά και κατέβηκε στο ειρηνικό στόμιο, ρε φίλε. Πότε πρόλαβε και έγινε χλάπα μάσα μπούκαρε, ε.
4: Έτσι μακριά είναι.
1: Δύο βήματα, φιλαράκι,
4: ε.
1: Α, φίλε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αγαπητέ μου Θεελόρδη, εκεί πέρα στην Ιπανίμα. Έγινε μετά και ξενοδοχείο Βλάση, ξενοδοχείο Αλεξίου, εκεί πέρα. Φλάι, χάι, χαμό Θεελόρδη!
4: Χαμό!
1: Χαμό Θεελόρδη, χαμό!
4: Πότε θα το δούμε?
1: Την Παρασκευή το βράδυ.
4: Μάλιστα.
1: Την Παρασκευή το βράδυ, έτσι, μπράβο. Πώς είμαστε, Θεελόρδη? Έχω πράγμα που σου αλεύει σήμερα. Έχω Γιώργο Νότα Σφαιρά, το φίλε μου. Έχω παλάκα, 150 κιλά παλάκα σήμερα, αγαπητέ μου. Έχω πάλα.
4: Χαμένος είναι ο παλάκας, πάει.
1: Ο παλάκας χαμένος, αλλά και φευγάτος και βαρεμένος. Έχω σάκι μπόρο στο κομμωτήριο σήμερα, ειδική για καλοπισμό όλων των οδηγών από την ο Σάκης ο μεγάλος Γκαντέλας.
4: Γκαντέλας.
1: Ο καπετάν Γκαντέλας. Έχω μάκι τσακνάκι, έχω καψάμπελι, φίλε μου, έχω δαλακόνι. Το πομπό. Η χρυσή χτένα, ο Σάκης Μπόρος, φίλε μου, για την εβδομάδα αυτή, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
4: Εσύ πού είσαι πάλι, θες, πέρα μου τηλέφωνο και τίποτα.
1: Στόμιους είπα, ρε.
4: Ναι. Όχι, Σάββατο.
1: Ναι, έγινε μια αλλαγή μήπως για τον καιρό, Θεελόρδη.
4: Πρέπει αυτά να μας τα λες.
1: Τώρα σώθηκες. Σήκα πει για το Σάββατο. Πήγε στο Σάββατο, όχι, ε. Άρα,
4: εντύπω.
1: Πήγε στο Σάββατο.
4: Και ψάχνω να σε βρω.
1: Αμάν, Θεελόρδη μου, αμάν. Κανόνισε αύριο το βράδυ θα γίνει μικρός Βασιλάκης Μπέλος.
4: Γέλα, κατέφυγε ο Πλάτωνος στα μέρα. Μέρα, μην ξέχασα εδώ πέρα.
1: Αμάν, πού είσαι τώρα, Θεελόρδη.
4: Σήμερα, Στόμιο.
1: Στόμιο είσαι, α.
4: Πήγε να την άξω άλλο και αυτοί πήραν τα αυτοκίνητα και φύγαν.
1: Αϊ, κατάλαβα τι Θεελόρδη. Αϊ, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι, φίλε μου, μια χαρά.
4: Χρόνια πολλά στον αδερφό.
1: Χρόνια πολλά στον αδερφό, έτσι να είναι καλά καιρό και δυνατό. Βάρεσε τα 45 ο αδερφό, φίλε μου.
4: 45.
1: Έτσι, μπράβο. Πάντα με την ευλογία του Παπαδημήτρη και την χορηγία του Αντρέα Πασφαλιάρη που τον έχει αστυλιάρη, Θεελόρδη.
4: Αδερφέ, 34 έμπε στην μικρότερο
1: πάση. Είναι λίγο μικρότερο, φίλε. Εντάξει, μεγαλώνει αργά ο αδερφό Ρότσα. Μεγαλώνει αργά, Θεελόρδη.
4: Στο
1: ύψο. Στο ύψο παίρνει μπόι γρήγορα. Κυπαρίσι, κυπαρίσι, φίλε μου, κυπαρίσι.
4: Ωραίος.
1: Άρε Θεελόρδη, τίποτα. Να είμαστε καλά, Θεελόρδη, και καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: Κάτι, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Χριστάρα, γίγαντα, γεια σου. Στη γουριά!
2: Νικό!
1: Γεια!
2: Αφού καλημέρα, το εικονό μου.
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα. Κουκουρούκου, Αλεμάου, ε.
2: Ναι.
1: Κουκουρούκο Αλεμάου, για να δούμε, παρακαλώ, το έχω ξεχάσει.
5: Καλημέρα, Λεβέντα, αγαπητέ Νίκο.
1: Κύριε Στέφανε, καλημέρα.
5: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Στέφανε. Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αργύρι Μπαρακτάρη, γίγαντα. Γεια σου,
5: ο... Καλημέρα και στον Γιώργο.
1: Γιώργο, καλημέρα. Χαιρετίσματα. Μισό λεπτό, κύριε Στέφανε, λούτσα μπάλα και τραμπάλα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μεγάλο γίγαντα Κώστα Γιοργαντάρα, μεγάλο γίγαντα Δήμο Γιοργαντάρα. Ο κύβος ερήφθηλε με χαϊδάρα μου, αλούρε αμάν.
1: Αλούρε αμάν.
6: Στη χουριέ, στο γήπεδο πιο πολύ τρέχει ο Λάισμαν όταν τον κυνηγάνε. Θυμάσαι σύνθημα, βάλει τη σημαία. Μπιπ, αλούρε.
1: Άρε πρέ, κάνε γήκατα, ο Λάισμαν.
6: Αδερφέ μου Νικόλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα.
1: Βαγγέλα καραπ.
6: Κύβο ερήφθη λέμε. Και το, αλούρε...
1: και το αεροπλάνο κατερήφθη. Άρε με καλέ. Ο Λάισμα τρέχει περισσότερο, λέω. Αυτό ότι τον κυνηγάνε. Το άκουσε στη γουριά μου. Κύριε Στέφανε, πώς είμαστε.
5: Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσύ πώς το πέρασε, Σαββατοκύριακο, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε. Πάρα πολύ ωραία, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε. Εσύ πώς είσαι, για εσύ πώς θα πέρασε το Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε.
5: Εδώ στα Τρίκαλα, εδώ στα Τρίκαλα.
1: Ήταν, ναι. Είχαμε κόσμο στα ωραία Τρίκαλα, κύριε Στέφανε.
5: Είχαμε. Κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται, ναι, χαμός εκεί στα ωραία και αγαπημένα μας Τρίκαλα, ηρωική Καλαμπάκα και ιστορικά μετέωρα, κύριε Στέφανε.
5: Να καλημερίσω λίγο και τον Ραφαήλ, τον Δημητράκη, τον
1: Ραφαήλ. Αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε, τι καλό έχεις να μας πεις σήμερα Δευτέρα 15 του μήνα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
5: Να σας πω ένα τραγούδι που δεν το είπα καμιά φορά.
1: Ένα τραγούδι που το λέει σε πρώτη εκτέλεση σήμερα, αγαπητέ μου Γιάννη Παυλίδη και αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιά και ο κύριος Στέφανος.
5: Αφιερωμένο σε όλους εσάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στέφανε. Φύγαμε αμέσως.
5: Πώς.

0: Νίκο.
1: Κύριε Στέφανε, τι αριστούργημα ήταν αυτό, κύριε Στέφανε?
0: Είναι παλιό τραγουδί, ωραίο.
1: Τι αριστούργημα ήταν αυτό, κύριε Στέφανε? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένοι μας, κύριε Στέφανε. Πυροβόλο των Τρικάλων.
0: Νικολάκη, να το χαρίσουμε και στην κυρία Τούλα.
1: Αφιερωμένο σε όλες τις κυρίες και σε όλες τις κυρίες και σε όλους τους κυρίους από τον αγαπημένο μας τον κύριο Στέφανο.
0: Την κυρία Παρασκευή.
1: Έτσι, κύριε Στέφανε.
0: Και σε όλους φίλους.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, κύριε Στέφανε.
0: Ευχαριστώ, αύριο τα λέμε και στο Χάρη και στο Λάζο αφιερωμένο.
1: Από τον κύριο Στέφανο. Πάμε, παρακαλώ.
2: Νίκο!
1: Ναι!
2: Πού είσαι ρε, από την Αγιά παίρνω ρε και στη Λάρισα έφτασα και δεν... Πάλι καλά σε πέτυχα ρε, ρε Νίκο!
1: Ποιος είσαι ρε!
2: Α, δεν με θυμάσαι Νίκο και συναχωριέμαι τώρα.
1: Είσαι ο Φράγκλι!
2: Σωστά!
1: Ο Φράγκλι είσαι, φίλε μου!
2: Πού είσαι ρε Νίκο!
1: Πού είσαι ρε μεγάλε Φράγκλι, τι κάνεις ρε Φράγκλι!
2: Πού να με ρε, παίρνω απ' την Αγιά, έπτασα στη Λάρισα και πάλι καλά σε έπιασα, 18 φορές σε έπαιρνα.
1: Φράγκλι, είσαι καλά λεβέντη μου, κομμάτω της Αγιάς, παιχταρά μου!
2: Καλά είμαι ρε Νίκο, πω, τι είσαι στη ψυχαγωγία είσαι ρε λεβέντη.
1: Πόσο χρονών είσαι ρε Φράγκλι?
2: 20 είπαμε.
1: Ρε, παιχταρά, 20 χρονών είσαι ρε κομμάτω Φράγκλι?
2: Ναι.
1: Εδώ τώρα τι δουλειά κάνεις εδώ στη Λάρισα, Λάρισα, Σίδα και Λακτάρισα, Φράγκλι?
2: Τηλάσσα,
1: λάσσα,
2: σίδα και λαχτάρσα,
1: είμαι ηλεκτρολόγος. Μα σαλάει στα φώτα, τεράστια Φράγκλι!
2: Θα το έλεγες κάπως έτσι.
1: Ωραία, μεγάλε Φράγκλι, είσαι καλός ηλεκτρολόγος, Φράγκλι!
2: Στην προσπάθεια για να γίνω από τους καλύτερους.
1: Σε βλέπω ότι έχεις πολύ μεγάλο μέλλον, αγαπητέ μου Φράγκλι, και διάλεξες το ένα από τα καλύτερα επαγγέλματα, φίλε μου, καλέ Φράγκλι, γίγαντα.
2: Να είσαι καλά, έχω και καλό αφεντικό όμως.
1: Πώς το λέει το αφεντικό, Φράγκλι?
2: Γιάννης Κουτσοδήμος.
1: Πώς?
2: Γιάννης Κουτσοδήμος.
1: Γιάννης Κουτσοδήμος.
2: Ναι.
1: Από πού είναι ο Γιάννης ο Κουτσοδήμος,
2: Νίκια.
1: Από την Νίκια είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Α, γιατί έχω και ένα Γιάννη Κουτσοδήμου από τον Αμπελώνα. Κάτι για κράνο στο χειμώνα και με τον Κουτσοδήμου στον Αμπελώνα. Α, είναι από την Νίκη, ο δικό σου Κουτσοδήμου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να τον δώσει χαιρετίσμα τα Φράγκλι.
2: Εδώ δίπλα είναι, σ' ακούει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχει, αγαπητέ μου Γιάννη Κουτσοδήμου, τον καλύτερο μάστορα εκεί πέρα, το κομμάντο.
3: Νικόλα, γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ καλό παιδί φαίνεται ο Φράγκλι, φίλε μου.
3: Καλό.
1: Πόσο καιρό τον έχει στη δουλειά, Γιάννη?
3: Κάνα χρόνο κοντά.
1: Δυνατός.
3: Καλός.
1: Μπαρβάτος. Μπράβο, έτσι.
2: Βαράω κάργα.
1: Βάρα, μην αφήνεις τίποτα, Φράγκλι. Βάρα, μην αφήνεις τίποτα, βάρα.
2: Βαράω κάργα, πιάνω το ρεύμα και δεν με ακουμπάει, δεν το νιώθω.
1: Δεν χαμπαριάζεις τίποτα, Φράγκλι,
2: Τρέλα, τρέλα, αφού σου λέω τρέλα, έχουμε τρέλα στην Αγία, σου λέω, Νίκο.
1: Ωραία, το ξέρω, ρε φίλε, το ξέρω.
2: Θέλεις να σου δώσω καλά κεράσια από εκεί?
1: Έχεις καλά κεράσια?
2: Όχι, δικά μου δεν έχω, αλλά θα πάρω από κάποιο φιλαράκι για να σου δώσω.
1: Να μην πάρεις από κανέναν. Ο λόγος σου, φίλε, είναι καλύτερος από το δώσιμο, να ξέρεις. Να είσαι καλά, Φράγκλι. Σε ευχαριστώ πολύ, φιλαράκι. Είσαι πολύ ωραίος, ρε Μακά. Μπράβο, ρε Φράγκλι.
2: Να είσαι καλά, Νίκο, για τα καλά στα λόγια.
1: Και εσύ να είσαι καλά, φίλε, να προσέχεις και όποτε μπορείς και θέλεις να παίρνεις τηλέφωνο να τα λέμε, Φράγκλι.
2: Θα παίρνω, πώς δεν θα παίρνω, αφού είσαι ψυχαγωγία ρε, είσαι ψυχαγωγία ρε.
1: Να σε καλά ρε Φράγκλι, παιχταρά μου, να σε καλά φιλαράκι μου. Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, καλή εβδομάδα Νάκη.
1: Γεια σου παιχταρά μου, γεια σου ρε γίγαντα, γεια σου. Γεια σου γίγαντα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα Νικουλάκη μου.
1: Κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Καλώ την κύρα Παρασκευούλα μου τη λεβέντησα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα, ό,τι καλύτερο να έχεις όλη τη εβδομάδα Νικουλάκη.
1: Όλοι μας να έχουμε έτσι, μπράβο κύριε Παρασκευούλα μου, έτσι.
4: Νικουλάκη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Τούλα, στην κυρία Νίκη,
1: στην κυρία Νίτσα μας τη Λεβέντησα.
4: Ναι, ναι, ναι. Την άκουσα και στην κυρία Μαρία και στη μαμά το που είπε χθες την καλημέρα που μιλούσε, που είναι στα βουνά παν του Γιαννούκα.
1: Α, του καπιτάν Γιαννούκα, τη μαμά, ναι, τη Γιαννούκινα.
4: Ναι, ναι,
1: τη Γιαννούκινα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Την καλημέρα μου και που είναι, να είναι καλά και όλες οι γυναίκες.
1: Τι κάνει ο Κυρκώστας, πώς είναι η κυρία Παρασκευούλα?
4: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά. Καλημέρα και στην κυρία Πόπη και στον Κουστάκη. Στον Σοφό.
4: Και στην Πόπη και στον Κώστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Να είναι καλά.
1: Την κυρία Λόλα μας! Την κυρία Λόλα μας!
4: Την κυρία Λόλα μας. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα και ξεκούραστη. Αλλά δεν υπάρχει ξεκούραστη.
1: Την κυρία Λόλα μας τη Λεβέντισα, έτσι, μπράβο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πόσα περάσαμε από τον κύριο Παρασκευούλα?
4: Καλά. Ήσυχα, Νικολάκη. Ήσυχα.
1: Σας πήρε βροχή τη...
4: Πάρα πολύ.
1: Πότε ήταν, την Παρασκευή,
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ βροχή,
4: Πολύ, Νικολάκη, πολύ. Είναι τώρα και στα λόνια που έχει κόσμος, με ζητολέ.
1: Μα αυτό είναι το χειρότερο, ναι, ναι.
4: Αυτά, αυτή να κάνουμε όπως θέλει ο Θεός.
1: Έτσι ακριβώς, όπως θέλει ο Θεός, τι να κάνουμε εμείς.
4: Κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε.
1: Πέστα, πέστα.
4: Να σε πω και τ' άλλο, Νικολάκη. Μας βαρέθηκε ο Θεός τώρα με αυτά που βλέπει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, κύρα Παρασκευούλα μου.
4: Μας βαρέθηκε με αυτά που βλέπει και σου λέει σιγά σιγά, ας τους δώσω κανένα ταρακούνημα να καταλάβουν.
1: Α, μπράβο, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
4: Τι να πούμε, έτσι.
1: Να είστε όλοι καλά.
4: Και εσύ Νικουλάκη μου, καλό Σαββατοκύριακο πάλι, να έχεις χαιρετίσματα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, φτάσαμε στα μέσα, κύρα Παρασκευούλα. Τα μέσα του Ιουνίου, κύρα Παρασκευούλα μου,
4: Χρυσή. 15 σήμερα φτάσαμε.
1: Να είμαστε καλά έτσι, να είμαστε καλά, κύρα Παρασκευούλα.
4: Υγεία, υγεία και η μέρα που περνάει δεν ξαναγερνάει.
1: Αυτό είναι σίγουρο, να ξέρεις. Γι' αυτό, μπράβο. Γι' αυτό χαμπάρα με μπαίνουμε. Ζαμάν, φούκια πάνω, τούρλα και Παρασκευούλα.
4: Είμαστε καλά. Άντε την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
4: Χθες μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
1: Να είσαι καλά, κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Και εσύ, Νικολάκη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Και όλοι παρέες να είναι καλά που μας κρατάει τέτοια διασκέδαση όλη την ημέρα.
1: Να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Γεια σου, κύριε Παρασκευούλα μου, Λεβέντισα. Γεια σου. Λάκι μου, Λάκι μου, Λάκι μου.
5: Γεια σου, Νικολάκη Λεβέντη.
1: Λάκι μου, Λάκι μου, Λάκι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λάκι μου.
5: Επίσης, με υγεία για όλους.
1: Τι κάνεις, αγαπημένε μου Λάκη, κύριε Παρασκευούλα 31. Τι κάνεις, Λάκη μου, Λεβέντη γίγαντα.
5: Είναι τώρα στο σεφ, Λάκη, με εκπηρύπτει το μόκα εδώ πέρα και κάτι θα χτυπήσει ένα σύλλα από μια καρδιά.
1: Ζήτω η γόνη και το ταβέλι το τριγόνι, εκεί πέρα στους ιωρικούς και ιστορικούς γόνους, ο Λάκης, ο Λεβέντης μου, καραπουζουκλή μου, στο περίπτερο εκεί πέρα. Λάκη μου, Λάκη μου, Λάκη μου.
5: Γεια σου, Λεβέντη.
1: Είσαι Λεβέντης, Λάκη μου, είσαι Λεβέντης, Λάκη μου.
5: Και εσύ μεγάλος.
1: Ευχαριστώ, αγαπητέ μου Λάκη, με τιμούν ιδιαίτερα τα λόγια ενός Λεβέντη γίγαντα του Λάκη του αρχηγού μας. Ήσουν είσαι και θα είσαι ο Λάκης της καρδιάς μας, αγαπητέ μου Λάκη.
5: Θέλω σε όλα τα παλικάρια που γνωρίζω χαιρετίσματα.
1: Από το Λάκη της καρδιάς μας, κυρίες και κύριοι, αφιερωμένο για όλους τους φίλους. Special.
5: Για τον Παναστάκη, για τον Χρήστο Καταστάση, για τον Αφράνη, τον Άρη, για τον Μίλτο, για τον Γιωργάκη, για τον Μετράκη, για τον Αφλάνη, για τον...
1: Για τον Λιάκο, τον Μουρνόβα, για τον Σάκη και όλες τις ειδικές δυνάμεις.
5: Ο Λιάκος, ο Μουρνόβας, θα μου ακούει, θα πιάνει μικρόφωνο, θα έρθει και το σεβόν.
1: Άμπραβο, έτσι. Και για τον Καλόγυρο με τα ωραία κυράσια από την Αγιά.
5: Ναι, πάραμε χθες,
1: έφυγε. Γεια σου, Φράγκλη, γίγαντα, έτσι.
5: Για τον Χρήστο Καλόγυρο, σπέσες μου, ακούει στη γύρα.
1: Να, ρε, να, καλή εβδομάδα να έχουμε, Λάκη μου, Λάκη μου, Λάκη μου.
5: Επίσης, Λάκη, χαιρετάω με αγάπη για όλους τους Λάκες.
1: Ο αγαπημένος Λάκης μας, αυτός ο Λάκης, έτσι μπράβο. Μα έρε Λάκη και κατά, παρακαλώ.
4: Έλα, Νίκο.
1: Κυρατούλα.
4: Μία γραμμή ήταν Παρασκευούλα, στην άλλη γραμμή.
1: Ω, μαν, τι λες, κυρατούλα μου, Χρυσή, τι λες, κυρατούλα μου.
4: Εγώ που έχω γένεια, σου πω πολλά.
1: Αμάν, για λίγο να στείλουμε χαιρετίσματα εδώ μέσα και μηνύματα. Γεια σου, Θεοχαρούλη, γίγαντα. Θεοχαρούλης και Ραχούλα μέσα. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη από το Δομοκό. Καλημέρα στα όμορφα κορίτσια Εύα και Ζαμπέτα. Λάρσα, Λάρσα, είδα και λαχτάρσα. Γεια σου, Εύα, γεια σου, Ζαμπέτα. Καλή εβδομάδα. Και ο Κώστας ο Λεβέντης εδώ πέρα. Καλημέρα, Κώστας, από τον Κυπάρισο, Λάρισας, Δήμο Κιλελέρνη. Όλοι στα Λόνια. Γεια σου, ρε γίγαντα, Κώστα. Κυπάρισος. Κυρατούλα, μας ακούω!
4: Στα λόγια, μέχρι χτε δεν αλόγησαν.
1: Ναι.
4: Θα βγει από την βροχή.
1: Τι κάνουμε, κυρατούλα μου, για πες, καλά, τι νέα καλά. Έχουμε, κυρατούλα μου, Χρυσή.
4: Σήμερα γιορτάζει η Ιερώνυμος, ο επίσκοπος Λαρίσης. Δεν το ξέρεις.
1: Τι λες, κυρατούλα.
4: Είσαι εδώ, Νίκου, είχαμε χτε.
1: Τι λες, κυρατούλα.
4: Άμα σου πω πώς παπάδες και πώς δισποτάδες ήταν.
1: Όπου.
4: Απέσει έναν αριθμό, να δούμε τον ποιτή.
1: 100 παπάδες.
4: Σχεδόν.
1: Α.
4: Ήταν 30 πρωτοσύγγελοι που λένε αυτοί με
1: 30 πρωτοσύγγελοι.
4: 30 αυτοί ντύθηκαν και λειτουργούσαν μέσα. Ήταν Δισποτάδες, ήταν Θεσσαλονίκης.
1: Τι λες, κύριε Τουμπά.
4: Ήταν Βόλου, ήταν Ρεβινών.
1: Άλλοι
4: τρεις θέσεις δεν θυμάμαι τα ονόματα. αυτή οι δισπουτάδες, ο δεσπότης της Θεσσαλονίκης.
1: Γέμισε τόπος δισπουτάδες.
4: Νίκο, δεν ξαναείδα τόσες παπάδες μέχρι τώρα. Τόσο χρονό που είδα και τόσο δισπουτάδες. Αυτός έπιασε το δισπουτικό πάνω,
1: ναι,
4: και ο δικός μας ο Ιερώνυμος έκατσε έξω από το ιερό.
1: Ναι.
4: Δίπλα αριστερά ήταν 6-7 δισπουτάδες, ήταν αυτός πρώτος, ντυμένος απλά. Και οι άλλοι λειτουργούσαν, Νίκο, όταν έβγαιναν με την εικόνα αυτά που βγαίνουν, που γυρίζουν γύρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Εκεί μπορέσαμε και τσιμητρήσαμε αυτή.
1: Αν τσιμέτρεγε σε έναν έναν και τι σπουτάδε, ε!
4: Αυτή ήταν μέσα 30 που γύριζαν γύρω-γύρω.
1: 30 γύρω-γύρω και άλλοι 70-100 τι σπουτάδε.
4: Γεια σου, για να κοιτάξει. Οι απλοί, παπάδε, κάθονταν στα χέρια. Δεν λειτουργούσαν. Οι δισπουτάδες κάθονταν και αυτοί πρωτοσύγκυλοι, αυτοί λειτουργούσαν.
1: Αμάν, τι λες κύριε Τούλα, είχαμε τέτοιο.
4: Ναι, και ο δισπότης της Θεσσαλονίκης κάθοντας στο δισπουτικό, αυτός μίλησε και πήρε μέρος και λίγο στη λειτουργία. Ύστερα μας μίλησε η Ρόνη που σου βγήκε. Μας είπε ευχαριστώ πολύ, ήρθε, έκανε και αρτοκλασία.
1: Α, είχαμε πράγματα και θάματα κύριε Τούλα.
4: Μίλησε ένα άλλο. Τιμόθιος, ένας που είναι στη Λάρισα.
1: Α, καλά, καλά, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, μπράβο κύριε Τούλο, μπράβο. Γέμισε τόπος παπάδες, ανάθελα λαπάδες μαζί μας και παπάδες.
4: Μας έδωσε την αρτοκλασία και μας έδωσε και γλυκό μαζί.
1: Και γλυκό μαζί κύριε Τούλο.
4: Γλυκό για τη γιορτή, τι είναι σε δεν ξανά τέτοιο πράγμα.
1: Τι ώρα έγινε αυτό το ταμπαντούρ κύριε Τούλο?
4: Από τις 7 μέχρι τις 9.
1: Από τις 7 μέχρι τις 9,
4: ε. Ναι, ναι.
1: Γέμισε τόπο παπάδε από στον. Χαμό. Μην με πει ότι ήταν και ο Φάνης ο Κουκουνάβας που εκεί δεν πλέκανε τον παπά.
4: Δεν τον είδα. Τόσο κόσμο, τόσο.
1: Πού να τον δει μέσα.
4: Εγώ πήγα και την ώρα μόλι είχε έρθει. Τις φώτες και περίμεναν τις Θεσσαλονίκες. Μπήκα μέσα, βρήκα μια θέση και εκεί.
1: Όπω γέμισε τόπο παπάδε είναι.
4: Γέμισε τόπο. Δεν είχαμε καρέκλε να καθίσουμε.
1: Ήταν και ο Βαρθολομαίος. Πού να, πού να το ξέρεις?
4: Ποιος Βαρθολομαίος?
1: Α, δεν το ξέρεις, εδώ πέρα. Από εδώ, από τη Λάρσα.
4: Δεν ξέρω αν ήταν. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Και πού να δεις τόσο.
1: Πού να ξέρεις τώρα, γέμισε τόπους παπάδες, γέμισε τόπους ράσου.
4: Γιόμψεις,
1: γιόμψεις, λέω.
4: 30 αυτοί να κλώθουν όλοι τη μέση. Άλλοι να κάθονται αρχιεπίσκοπες.
1: Κατά τα άλλα, κυρατούλα!
4: Ήταν ο Βόλος καλά, Νιακού, κατά τα άλλα καλά.
1: Καλά!
4: Καλημέρα στην Παρασκευούλα, στον κύριο Στέφανο, που μας είπε τα τραγούδια. Ήταν πολύ ωραία.
1: Τι λες κύριε Τούλα μου Χρυσή?
4: Έπρεπε να σε πει ότι σήμερα γιορτάζει η Ερώνημος εδώ.
1: Α, μες στη λιμίνη, μες στη, τώρα βλέπω μες στη λιμίνη ο Κώστας ο Πατριάρχης ότι γιορτάζει ο Τζερόνιμο.
4: Ήρθε ναι, ναι. Και ο Χαρακόπουλος.
1: Ω, Παναγία μου ήταν, Παναγία μου ήταν.
4: Χαρακόπουλος και έκαιτσι
1: και με το... Ήρθαν όλα τα φρούτα κύριε Τούλα.
4: Ιερώνυμος με το δήμαρχο του δικό μας. Μια συνομιλία του Νιέλη.
1: Φτάνει κύριε Τούλα, δεν θέλω να ακούω για τέτοιους περισσότερα. Άστα, δεν θέλω να ακούω για τέτοιους. Μακριά, μακριά, μακριά.
4: Κοίτα να σου πω, ο γιος μου δεν ήρθε. Τον λέω γιατί δεν ήρθε, έχασε. Και λέει, από τότε που έδωσε στους δισπουτάδες την αύξηση αυτήν,
1: α, μπράβο. Α, μπράβο. Και καλά έκανε ο Χριστάκης. Έτσι. Και καλά έκανε ο Χριστάκης.
4: Αυτά είναι που τον έμουν εγώ.
1: Κυρατούλα μου Χρυσή! Χάρκα πολύ, κυρατούλα μου Χρυσή! Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρατούλα μου! Γεια σου, κυρατούλα μου, γεια σου! Άρα, κυρατούλα μου, Λεβέντισα, παρακαλώ.
6: Γεια σου, Νικό.
1: Συνέλληνα.
6: Καλά, Συνέλληνα.
1: Τι κάνεις, Κουστάκι μου, Λεβέντη.
6: Πάνε και 15 μέρες το
1: πρώτο. Πάνε και 15. Πώς τα πέρασες, Συνέλληνα, Λεβέντη μου.
6: Καλά, Νικό, καλά.
1: Είσαι καλά.
6: Καλά, μα το.
1: Δυνατός. Επικοινώνησες με τον Πατριάρχη που ήθελες.
6: Ναι, ναι, θα τον πάρω σήμερα.
1: Άρε, Συνέλληνα, τι κάνει εκεί τα φρούτα της Γιάννονης, είναι όλοι καλά, Συνέλληνα?
6: Καλά, μου, καλά, όλα.
1: Ο βοηθός σου καλά?
6: Αγωνίζονται.
1: Ο Σάκης ο ανατριβόμενος καλά?
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, Συνέλληνα, μπράβο.
6: Έγινε,
1: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η έκπληξη είναι τεραστία, παρακαλώ, αγαπητέ μου Νίκο Αλεξούδη. Θύμιο.
7: Κύριε Λέισον.
1: Κύριε Λέισον. Θύμιο.
7: Νίκο.
1: Θύμιο, Θύμιο, είσαι εδώ?
7: Μόνο για το Χαϊδά είμαι εδώ.
1: Πού είσαι ρε Θύμιο μου, πού είσαι Θύμιο μου?
7: Αποχή φιλαράκι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, όλα καλά. Εμείς ακούμε, να ξέρεις. Και σ' αγαπάμε.
1: Αγαπητέ μου Θύμιο, τελικώς τα αισθήματα είναι αμοιβαία, φίλο μου. Τι κάνει, πώς πήγε ο Δημητράκης ο Λεβέντης στα γραπτά του?
7: Όλα λέει εντάξει, παπά.
1: Άμα τελειώσαμε.
7: Σήμερα.
8: Σήμερα τελειώνει ο Λεβέντης.
7: Αυτά είναι οικοδεκτικά τα συστήματα. Αυτοί πολλαπλασιάζουν, προσθέτουν το σύνολο από τους προηγούμενους βαθμούς. Και άρχισε με έλεγε, εκεί θέλω να γράψω τρία. Εκεί δύο, εκεί κανένα.
8: Έτσι κάναμε κι εμείς, φίλε. Έχω τόσο, παλιά έτσι λέγαμε κι εμείς. Θέλω να γράψω τόσο και να πειράσω.
7: Θέλω να δύο, μη λέει. Τι δύο, αν δεν λέω διάβασα.
8: Έτσι κάναμε κι εμείς. Και πολύ καλά το πάει το πείμα ο Δημητράκης, φίλε. Είχαμε τόσο, θέλουμε να γράψουμε τόσο και να πειράσουμε. Αν γράψουμε τόσο, άμα γράψουμε παραπάνω, είναι προς τιμή μας.
7: Με λέει θα γίνω σεφ, μετά με λέει πήρε κορυφικές μηχανές, παπά, τώρα θα γίνω κουρέας, καλά δεν μετά.
8: Να γίνει κουρέας, γιατί και σήμερα ο Σάκης ο Μπόρος κάνει... η καλύτερη δουλειά, φίλε, είναι υδραυλικός, να ξέρεις, εκεί ήταν περισσότερα φράγκα και ηλεκτρολόγους.
7: Πήρε μηχανές, Νικό, κούρυψε τον αδερφό του πρώτα.
8: Το κούρυψε κανά το Παναγιωτάκι. Θυμιό! Θυμιό! Μόλις είπε για κούρυμα, έπεισε ο Θύμιος. Για να δούμε το, παρακαλώ. Τασό!
9: Καλημέρα.
8: Τασάρα, καλημέρα Τασάρα.
9: Τι γίνεται,
8: Τι γίνεται ρε μεγάλε Τάσο Κολοφουτιά, πώς είσαι ωραία.
9: Καλά Νικολάη.
8: Ο Κύβος ερήφθη.
9: Τι έγινε.
8: Ο Κύβος ερήφθη και είμαστε πανέτοιμοι. Σήμερα το βράδυ θα είσαι στην κεντρική πλατεία στο συλλαγητήριο Τάσο.
9: Εγώ όχι.
8: Δεν θα είσαι.
9: Τώρα πάντα παιδάκια μου θα πάνε.
8: Να, μα, καλά. Ό,τι πει ο Τάσαρος. Ό,τι πει ο Τάσαρος ο Λεβέντης μου. Για να δούμε, μείναν σήμερα πόσες μείνανε, Τάσο.
9: Πόσες μείναν, δύο μέρες.
8: Δύο και σήμερα.
9: Ναι.
8: Δύο και σήμερα. Για να δούμε τι θα δούμε με αυτό το έργο, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφουτιά, Λεβέντη Καραμπουζουκλή.
9: Θα πέσουν υπογραφές.
8: Ξέρω εγώ ρε φίλε, να πούμε. Εμείς αυτή την πίστη έχουμε, να δούμε.
9: Μακάρι
8: Τάσο μου. Τι κάνει κύριε Βαΐτσα μου.
9: Καλά είναι, χαιρετίσματα έχει.
8: Καλά είσαι. Μισό λεπτό, γιατί έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον Λαμπόμπα. Λαμπόμπα!
10: Καλημέρα κύριε Τάσο, καλημέρα άρχοντα.
9: Καλημέρα. Καλά είσαι Στέφανε.
10: Καλά είμαι κύριε Τάσο.
9: Μπράβο Στέφανε.
8: Στέφανε! Πού είσαι Στέφανε?
10: Σου χωράφερα, σου χτήμα.
8: Πότε, αγαπητέ μου Τάσο, πότε έβαλε δυο πλυντήρια το πρωί, πότε πήρε καφέ, πότε έφτιαξε φαΐ, πότε πήγε στο χωράφι, είσαι φοβερός και τρομερός.
10: Δεν ακόμα, πριν πήρε.
8: Ναι.
10: Δεν Φαΐ θα κάνει επαγγελία.
8: Α, θα κάνει επαγγελία. Τελειώσανε τα παιδιά, τελειώσαν.
10: Την προηγούμενη Τετάρτη.
8: Άντε με το καλό φίλε μου, καλά αποτελέσματα κουτσομπερκάρα.
10: Ευχαριστώ πολύ φιλαράκι.
8: Και εσύ να σε καλά και να προσέξεις και...
10: Ακούς!
8: Yeah.
10: Κουλευτέρης έτσι λέει. Τόσο τρία θέλουν να γράψουν λέει. Άμα γράψουν παραπάνω είμαι σε καλά. Άμα γράψουν παρακάτω δεν πειράζει.
8: Τόσο χρειάζεται Στέφανε Λαμπόμπα. Έτσι.
9: Έριξε χαλάζι.
8: Στέφανε, σας έριξε χαλάζια προχθές την Παρασκευή ή όχι κύριε?
10: Όχι φιλαράκι. Και ο γιος του φίλου μου του...
8: Στην Ολυμπιάδα έριξε και κάργα. Στην Ολυμπιάδα.
10: Ακούς?
8: Έλα!
10: Ο γιος σου τότε που δεν θα γίνει κουρέας, του Τουρτουλίδη, την καλύτερη δουλειά θα κάνει.
8: Την καλύτερη δουλειά θα κάνει φίλε μου, έτσι πράγμα, το καλύτερο πράγμα, κουρέας!
10: Και πάνε και δικάρκου, πάνε καλύτερο. Ούτε η σφυριά, ούτε η καλέμη, ούτε τίποτα.
8: Άμπραβο, έτσι!
9: 10 κουρέματα.
8: Γεια σου κουτσομερκάρα μου γίγαντα. 10 κουρέματα αγαπητέ μου Τάσο Κολοφουτιά. Τα βγάλαμε τα φράγκα. Γεια σου.
9: 10 κουρέματα την ημέρα.
8: 10 κουρέματα την ημέρα. Ζατ ζουτ φίλε μου Τάσο. Πώς θα περάσαμε τα σούλη μου το Σαββατοκύριακο?
9: Καλά είναι κουλάει, καλά.
8: Όλα καλά.
9: Καλά όλα.
8: Είδες κανένα γρηγόρ τίποτα, κανένα Σημειονίδη τίποτα?
9: Όχι, αυτή, Σημειονίδης, εδώ βλέπω το αυτοκίνητο εδώ.
8: Α, μπράβο, έτσι, έτσι.
9: Ο γρηγόρης πρέπει να είναι στα Λόνια, γιατί μην πει ότι θα σταματήσει εδώ.
8: Α, είναι και τα Λόνια τώρα,
9: Θα πάω σήμερα από εκεί άμα το βρω.
8: Χαιρετήματα πολλά να ζωείς φίλε.
9: Ναι, Νικουλάκη μου.
8: Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλά νέα να έχουμε φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά γίγαντα.
9: Μακάρι
8: Τασούλη μου, μακάρι, θα τα πούμε αύριο το πρωί Τασούλη μου.
9: Ναι, θα τα πούμε.
8: Γεια σου ρε Τασάρα μου, γεια σου Τασάρα μου Κολοφωτιά γίγαντα. Αρβανιτάκος διάδρομος 3 παρακαλώ. Γεια σου Μίτσο από τον Τύρνα Βουλεβέντη και Καραμπουζουκλή μου ατελείωτε. Χριστάρας Γιάννης Κοστούλας, χαιρετίσματα special. Πατριαρχάρα μου!
11: Καλημέρα αδερφέ, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα Κώστα Πατριαρχάρα μου, ατελείωτε. Καλή εβδομάδα φίλε μου, πώς είσαι Πατριαρχάρα μου?
11: Δόξα τω Θεώ, Προσπαθώ στο σταθερό, γι' αυτό σε πήρα έτσι τώρα.
8: Καλά, λοιπόν. Πού είσαι, σε βλέπω δυνατό, ατελείωτο και πολύ φευγάτο, φίλε μου, πατριαρχάρα μου.
11: Το ρουφάω.
8: Ρούφα το, πατριαρχάρα μου, ρούφα το.
11: Να πούμε καλημέρα στον μεγάλο Δημήτρη από την Αγιά. Μας έφερε κεράσια με το κλονάρι, Νίκο.
8: Ο Δημήτρης κεράσια με το κλονάρι, ο αρχηγός.
11: Ναι, αδερφέ, τουλάχιστον 3 κιλά κεράσια. Σ' όλους.
8: Μπράβο.
11: Παπάδες, ψαλτάδες, κέρασε και τις λαμπάδες.
8: Κέρασε και τις λαμπάδες, κάργα πατριαρχάρα μου.
11: Κέρασε τις λαμπάδες, κερασόφυλλα.
8: Έρε, πατριαρχάρα μου, είστε όλοι καλά, Κώστα μου.
11: Όλα καλά, να είσαι καλά. Χαιρετήματα στον Αντώνη, στο Σεραίος όλους.
8: Καλημέρα στα παιδιά.
11: Τι θέλει ο συνέλληνας πάλι, τι θέλει. Γαρδούμπα, παστή γαρδούμπα θέλει αυτός μάλλον.
8: Γαρδούμπα, έτσι. Και μπαπ, κάργα, δώστα όλα. Πατεριαρχάνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Κώστα μου.
11: Καλή εβδομάδα.
8: Γεια σου ρε Κώστα Άρχοντα, γεια σου. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα. Χριστάρα, χαιρετήματα πολλά. Χριστάρα μου, Λεβέντη Άρχοντα. Λοιπόν, έχουμε Χρήστος φίλων από Φάρσαλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φιλαράκι μου. Καλημέρα. Βασίλης φίλων, παρακαλώ, μέσα. Και το Βαρδαλί μέσα. Καλημέρα, χαιρετήματα στη Σάμο, φιλαράκι. Βασίλης Μαλαμάς, Γιάννης Κοστούλας από την ηρωική, από την ηρωική Αγιά. Γεια σα, Γιάννη μου, Κοστούλα. Μιχάλης Ντάσιος, Μαγούλα, Ελασσόνα σήμερα. Αποστόλη Καμέα, Διογέννη μου, χάρισα τη Φαλάνη, ευλογία του μεγάλου Παπαβασίλη μας. Γεια σου, ρε μεγάλε χάρη. Καγκελάρια τα σέβη μας. Φάρμα Πατσούρας.
12: Καλημέρα Νίκο, πώς είσαι φίλε μου?
8: Μια χαρά.
12: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μεγάλε Φάρμα Πατσούρας γίγαντα. Ο κύβος στον Δωρή Βυσαρίτη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα αρχηγάρα μου. Λοιπόν, Κώστας Κάτσι. Άρε Κώστα Κάτσι άρχοντα. Καψαμπέλης δύναμη κομμάτων. Γεια σου Κώστα Καταραχιά μου, κυρία Μαλία μου. Καλημέρα, Δημήτρη Σπυρόπουλε γίγαντα. Δημήτρη Μελετιάδη, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Η παράσταση έφτασε στο τέλος, αγαπητέ μου Αποστόλη. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, κατεβάζουμε ρολά. Σήμερα Δευτέρα 15 του μήνα. Λοιπόν, με υγεία θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί. Έρχεται Βάσο Οικονόμου. Καλημέρα σε όλους. Λούτσα μπάλα και ταραμπάλα με Βαγγέλα Καραφιάλα. Ο Κύβος ερήφθη, τα αεροπλάνο κατερήφθη, φίλε μου. Τα σέβη μας, την καλημέρα μας όλους. Χαιρετήματα, καλή δύναμη, μην μασάτε τίποτα. Βαράτε σου ψαχνό, τα λέμε ταχιά το πρωί. Καλημέρα, καλοβόλη και ο Θεός μας.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το

0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Καλώς τον Άκια άργησε.
4: Παρηγγειλές.
3: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
4: Είσαι φίλος.
3: Όχι εγώ, ο Λίλος.
4: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
3: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
4: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
9: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι.
10: Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας.
9: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
10: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
10: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε με έπεισες. Σίμεργας.
7: Σίμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
12: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
13: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
12: Τι το δίνεις?
13: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
12: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
13: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
14: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615 095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, 15 σήμερα Ιουνίου. Δηλαδή πλάκα κάνουμε τώρα. Πότε πήγε 15, μέσα στο μήνα.
1: Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που φύγαμε.
0: Ακριβώς τη μέση, 30
1: 12 είχε την Παρασκευή που την κάναμε κουπανιαζόλ. 13 ναι, ναι, ναι, στο Σάββατο, ναι, ναι, 14 στην Κυριακή, σήμερα 15.
0: Ναι, δεν ναι, αλλάζει
1: τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φτάσαμε στα μέσα του πρώτου μήνα.
0: Μέσα σε ακριβώς. Και πρόσεξε, σήμερα 15 του μήνα. Είναι πολλά τα θέματα, Νίκο. Σήμερα έχουμε βέβαια Θάνο Κουκουλίτσιο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα από όλα. Γιατί σήμερα, Νίκο μου, προθεσμίες, ανοίγουν προγράμματα, ανοίγουν ιστορίες, θάματα. Δηλαδή τόσο που εγώ έχασα τον προσανατολισμό μου. Και επίσης, Νίκο, έρχεται και μία άλλη ιστορία. Πρώτη κατοικία, λέει, δικαίωμα υπαναχώρησης θα έχουν οι οφειλέτες αν δεν

0: του κάνει πρόταση το Funds και θα του λέει εγώ μπορώ να αγοράσω το σπίτι σου τόσα χρήματα. Εάν δεν συμφωνεί ο δανειολήπτης, ακυρώνω τη συμφωνία, Νίκο, και πάμε σε άλλο Funds. Ναι, γίνεται. Και επίσης με τον καινούριο νόμο θα μπορεί να μένει ένα χρόνο μέσα στο σπίτι με ένα υποτυπώδες ενίκιο, για να βρει τη λύση τι θα κάνει μετά την πώληση του σπιτιού του. Ένας δηλαδή δανειολήπτης που, δηλαδή τέρμα τα Funds, Νίκο μου, που με ένα κουμπί μας παίρναν τα σπίτια. Κατάλαβες? Ρε Νίκο, θες να σε πω κάτι τώρα, να σε εκμυστηρευτώ κάτι.
1: Να με πιέσαι, Βάσο, να με πιέσαι.
0: Ακούμε, μείωση εκείνο, αύξηση το άλλο, δωρεάν ειστήριο ένας, δωρεάν μετακινήσεις ο άλλος, παροχές στους μεν, παροχές στους δε, δωρεάν δηλαδή καφέ, καφέ δωρεάν στο σπίτι μας θα στέλνουν. Σε λίγο μην ξαφνιαστείς, αν ακούσεις, να μας στείλουν και δωρεάν καφεδάκια το πρωί στο σπίτι, η υποψήφια.
1: Το τάξη μου δεν χαλάει ποτέ, αγαπητοί μου, Βάσο, Νίκο, και όταν πλησιάζουμε σε εκλογές, όλοι τάζουν, λαγούζουμε πιτραχή.
0: Εμένα λοιπόν σε μια συνάντηση που είχα χθες, μια πολύ ωραία της παρέα ήμασταν, περνάγαμε πολύ ωραία, πετάγεται ένας και λέει φάτε παιδιά, πιείτε, γλεντήστε, γιατί έχουμε προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο μαστάζουν, ανεβαίνει το ηθικό μας, ξοδεύουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και μετά λέμε βοήθα Παναγιά. Λέω πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες, φίλε, οπότε μέτρο, με το μέτρο παιδιά, όλα με το μέτρο, γιατί μην εμπιστεύεστε κανέναν, μα κανέναν. Δεν ξέρετε τι γίνεται και από πού θα μας έρθει. Λοιπόν, Νίκο μου, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Σου έχω σήμερα έτσι χαζούτσικα πράγματα, αλλά πολύ ωραία κατά την άλλη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητος και Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Το ανέμου, ναι. Μένα μου αρέσει ο άνεμος.
1: Ο άνεμος.
0: Ναι.
1: Άμα πιάσει παρά από αέρα, σε φόβο μετά.
0: Όχι, δεν εννοώ να πιάσει και εσύ.
1: Το ελαφρό το αέρα.
0: Ανεμοθύελα.
1: Έτσι.
0: Ένα αεράκι, δηλαδή εκεί που να ίσα να κουνάει τα μαλάκια προς τα πίσω.
1: Φύσα αεράκι, φύσα. Έτσι, μπράβο. Όπως έλεγε για τραγούδι, φύσα αεράκι, φύσα.
0: Μπράβο. Το
1: κουστανάκι. Αντρέα Σύμμαχε.
0: Στείλω ένα ανέμο ένα πουλί. Θέλω ένα πουλί. Στείλω ένα ανέμο ένα πουλί. Γιατί αυτό χόρεψε κουτσούμπα, ξέρει ότι πάω κουτσούμπα με χίλια. Τον είχαμε εδώ χθες, έτσι. Ήταν σε εκδήλωση μαζί με τον κύριο Κουρέα. Τα Τρίκαλα. Η Θεσσαλία είναι μία και μοναδική, Νίκο μου. Λοιπόν, ο οποίος τον είδα και σε μία εκδήλωση εκεί με τον κύριο Κουρέτα. Τώρα μην σας κουράζουμε αυτά τα καθημερινά. Και να σας πω ότι μετά χόρεψα ένα ζεϊμπέκικο. Ένα ζεϊμπέκικο. Εγώ δηλαδή, Νίκο, το μόνο που θέλω να σου πω, κουτσούμπας. Κουτσούμπας με κεφαλαία. Πολύ μου ήρεσε, πάρα πολύ μου ήρεσε. Όχι ότι καλά, εγώ έχω να πω, είμαι φαν Κουκουέ από την εποχή του Φλωράκη, έτσι. Ιστορικός ηγέτης, όπως και να το κάνεις.
1: Κάνει κάτι φιγούρες εδώ, κάτι γερβουλιές.
0: Σύπα εγώ τώρα, σύπα. Και το χόρεψα όλο, Νίκο. Χωρίς ανάσα, Νίκο. Ένα πίδημα έκανε, λέει, χθες ο Ρουβάς και ήθελε να γυρίσει πίσω την ανάσα του.
1: Εδώ να δεις πηδήματα.
0: Ναι, να δεις πηδήματα.
1: Εδώ να δεις πηδήματα.
0: Ναι, ναι. Ακούστε, παιδιά, ακούστε.
1: Χορεύει ο καπετάν. Όπω, άμαντε. Μπράβο.
0: Κάνε περιγραφή, σε παρακαλώ, σαν ένα αγώνα που δεν σου
1: παλαμάκια, πορέες, κυρίες απ' έξω.
0: Ναι.
1: Σε παικιά του γονατιστές, θανάτου.
0: Γονατιστές, οι κυρίες Νίκο μου, γονατιστές.
1: Όχι. Δύο-τρεις γονατιστές, οι άλλες είναι σηκωτές.
0: Α,
1: φιγούρες ατελιέ. Χορεύει πολύ καλό ζυμπέκι.
0: Τι είναι οι άλλες, τι είναι οι άλλες, Νίκο.
1: Οι άλλες σηκωτές. Χορεύει πολύ καλό ζυμπέκι.
0: Εγώ σου είπα. Είναι το τραγούδι της ξενιτιάς, Νίκο. Γι' αυτό, Νίκο, το χόρεψε. Ναι, είναι το τραγούδι της ξενιτιάς, Νίκο. Ωραία, εντάξει, σας φτιάξαμε τη διάθεση.
1: Μπράβο,
0: Έτσι τους θέλουμε τους πολιτικούς. Εμένα είναι πολύ φαν, δεν το συζητώ.
1: Γενικώς είναι το σύστημα που μας χορεύουν στο ταψί, Βάσο.
0: Πολύ ρε, Νίκο, τι είναι αυτό, πώς θα τα
1: δέξουν. Μας χορεύουν στο ταψί άπαντες, παρακαλώ.
0: Αχ, τι τραβάμε. Σήμερα, Νίκο, μου είναι το Αγίου Αυγουστίνου, το Επισκόπου Ιππόνος, το Αγίου Βίτωνος, το Οσίου Ιερονίμου, της Οσίας Μονίκης και το Οσίου Ορτισίου. Και επίσης σήμερα να πούμε σε όλους όσους γιορτάζουν χρόνια πολλά, και μου έκανε άλλος ένας φίλος μια παρατήρηση Σαββατοκύριακο. Γιατί μου λες μόνο χρόνια πολλά για αυτούς που γιορτάζουν και δεν λες και για αυτούς που έχουν γενέθλια? Από τώρα σας το λέω προκαταβολικά για όλο το μήνα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν το μήνα Ιούνιο. Εντάξει, μετά θα πω το μήνα Ιούλιο, το μήνα Αύγουστο. Δεν πω κάθε μέρα, λέω αυτούς που έχουν γενέθλια. Εκτός αν θέλετε εσείς να μας τηλεφωνήσετε, να μας πείτε να πούμε ευχές για ένα σας αγαπημένο πρόσωπο. Εδώ είμαστε εμείς και αφιερώσεις δεχόμαστε.

0: και τα πάντα συζητάμε. Λοιπόν, όλα, Νίκο μου, όλα. Άκου τώρα, Νίκο, έχω δύο προγνώσεις. Έχω μία πρόγνωση που αρχίζουν και ταυτίζονται όμως το τελευταίο διάστημα. Από το δικό μας Φάνη Χατζηγρίβα, τον μετεωρολόγο, ο οποίος μιλάει με αστάθεια για αυτή την εβδομάδα με καλοκαιρινό προσωπείο. Αλλά θα έχουμε αστάθεια. Από την άλλη, μεγάλοι προγνώστες λένε, οι διεθνείς, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, άνοδος της θερμοκρασίας κοντά στους 35 βαθμούς και ο καιρός αυτός, Νίκο μου, λένε οι μεγάλοι, αλλάζει από την Τετάρτη, λένε οι μεγάλοι.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ξεκινάμε από σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, ηλιοφάνεια με 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε αύριο 16 Ιουνίου, παρακαλώ, σχεδόν έθριος καιρός, 32 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος καιρός, πάλι 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη 18 Ιουνίου, λοιπόν, και εδώ σχεδόν έθριος καιρός, 30 με 31 βαθμοί Κελσίου. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω βροχή, Παρασκευή τώρα. Για να δούμε την Παρασκευή 19 Ιουνίου, παρακαλώ. Υπάρχει μια πιθανότητα βροχούλα στα ξημερώματα, από εκεί και πέρα σχεδόν έθριος καιρός, αλλά πέφτει η θερμοκρασία στις 28 με 29 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σάββατο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, Σάββατο 20 Ιουνίου, σχεδόν έθριος καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, ηλιοφάνεια με 32 βαθμούς Κελσίου. Δεν βλέπουμε κάτι τι στο αυτό να βγούμε.
0: Εγώ βρίσκω πάρα πολύ καλά τη θερμοκρασία που μου δίνεις.
1: Και εγώ ευχαριστούμενη τα βλέπω.
0: Γιατί πρόσεξα να δεις σήμερα. Μπράβο, μια και μιλάς για θερμοκρασία.
1: Για να μελετήσω και μια άλλη κυρία εδώ πέρα.
0: Για μελέτη.
1: Εδώ πέρα, τη Δευτέρα την δίνει ωραία, την Τρίτη πολύ ωραία, την Τετάρτη αδιστούργημα. Αυτή η κυρία την Τετάρτη δείχνει βροχές εδώ το απόγευμα.
0: Α, είναι μαζί με τον δικό μου εδώ πέρα που αλλάζει από Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ βλέπω ότι την Τετάρτη δείχνει αυτή η κυρία εδώ πέρα βροχές το απόγευμα τη. 6 ώρα μέχρι τις 9, μάλιστα. Ενώ εμείς εδώ δεν είπαμε, την Πέμπτη καθαρός, την Παρασκευή καθαρός, το Σάββατο πολύ καθαρός. Μάλιστα. Αυτή δείχνει μόνο την Τετάρτη απόγευμα βροχούλες. Μάλιστα, να δούμε.
0: Λοιπόν.
1: Α, δούμε, μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, επειδή ο καιρός είναι έτσι και επειδή πρέπει να είμαστε πάντα των φρονίμων, τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Διάβασα ένα άρθρο σήμερα σε τοπικό site που έλεγε καύσωνες και ηλικιωμένοι. Νίκο μου, μπράβο, συγχαρητήρια που το γράψατε. Διότι είναι γεγονός, όπως και να το κάνουμε, οι ηλικιωμένοι την περίοδο του καύσωνα και την περίοδο του υψηλού ψύχους είναι οι πιο ευαίσθητες ομάδες στην καθημερινότητά μας. Και επίσης, Νίκο μου, αυτό το άρθρο μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί λέει ότι σε πειράματα που γίνανε σε νέους και σε ηλικιωμένους στην ίδια θερμοκρασία, τα προβλήματα που παρουσίασαν οι ηλικιωμένοι δυστυχώς ήταν πολλά και σοβαρά. Άρα λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θέλω εγώ να σας πω πολύ απλά. Όσοι έχετε ηλικιωμένους στο σπίτι σας ή όσοι έχετε τους γονείς σας που είναι σε μια κάποια ηλικία και που έχουν και κάποια προβλήματα υγείας. Δεν υπάρχει ηλικιωμένος που να μην έχει κάτι τι, ας πούμε. Προσέξτε πάρα πολύ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, από τη μεριά της προσωπικής μας φροντίδας, να είναι σε ένα δροσερό περιβάλλον, έναν ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό, κλειστά τα παράθυρα, να μην βγαίνουν έξω τις ώρες του καύσωνα, του υψηλού ήλιου, πολύ νωρίς το πρωί περίπατο ηλικιωμένοι, πολύ αργά το απόγευμα περίπατο ηλικιωμένοι. Όχι όμως τις ώρες που είναι, δηλαδή από τις 10-11 Νίκο μέχρι τις 4-5. Έτσι. Επίσης, ελαφρύ ντύσιμο, όχι σκούρα ρούχα, αυτά δηλαδή που κάθε φορά τα λέμε, καπελάκι, νεράκι, μπόλικο νεράκι, δροσερό κλπ. Αυτά από τη μεριά της οικογένειας. Εγώ θέλω να παρακαλέσω και από τη μεριά της πολιτείας. Όπως γίνεται σε ημέρες υψηλού καύσωνα, δηλαδή πάνω από 40, ανοίγουν κάποια καπί που έχουν κλιματισμό για να φιλοξενήσουν ηλικιωμένους. Ανοίγουν κάποια γήπεδα που έχουν ή αίθουσες κλιματισμό για να φιλοξενήσουν και άλλες ευαίσθητες ομάδες. Καλόν είναι να υπάρχει ένα στέκι δροσιάς από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δε με αφορά, να υπάρχουν στέκια δροσιάς, χώροι να φιλοξενούν ανθρώπους που δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν κλιματιστικό ή ανεμιστήρες ή οτιδήποτε άλλο στα σπίτια τους. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει αυτό σε μόνιμη βάση. Πόσο είναι, δύο μήνες είναι. Δύο μήνες είναι. Ας βρεθεί και αυτή έτσι η κοινωνική αρρωγή με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Βλέπω τώρα σε όλα τα site οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα.
0: Ναι, τέσσερα αδέρφια.
1: Απανθρακώθηκαν τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια, μέναν από φωτιά. Μετά από φωτιά σε κοντέινερ και μέναν εκεί για πολλά χρόνια μετά από καταστροφή του σπιτιού του από σεισμό, λέει. Για να δεις. Λοιπόν, τα θύματα είναι ηλικίας από 69 έως 84 ετών, τα οποία συγκατοικούσαν στο συγκεκριμένο χώρο μετά από τους μεγάλους σεισμούς που είχαν πλήξει την περιοχή εδώ και πολλά χρόνια, λέει. Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν τέσσερις αμανθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λέει, τα θύματα πιθανότατα είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια, ένας άντρας και τρεις γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ στην Κόνιτσα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα θύματα είναι ηλικίας από 69 έως 84 ετών, τα οποία συγκατοικούσαν στο συγκεκριμένο χώρο. Πρόκειται για άτομα που διέμεναν εκεί καθώς το σπίτι τους είχε πληγεί εδώ και πολλά χρόνια από μεγάλους σεισμούς.
0: Λοιπόν, επειδή αυτό το έχουμε και εμείς εδώ στο Δαμάσι, ακόμα μένει κόσμος στα κοντέινερ, Νίκο, και επειδή το ψάξαμε, αν θυμάσαι, εγώ θέλω να πω τώρα τι υπάρχει και αν έχω κάποιο λάθος, εδώ με να με διορθώσετε και να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Γιατί στην Αθηνά και Χειρακίνη είναι γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που διαμένουν ακόμη στα κοντέινερ, Νίκο, δεν θέλουν να επισκευάσουν τα σπίτια τους. Δεν θέλουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές γιατί κίνητρα δόθηκαν ή δεν είχαν σωστά τα χαρτιά, έγγραφα. Θυμάσαι αν μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Τρινάβου, το σημερινό Δήμαρχο Τρινάβου, είπε ότι προσπαθεί να ανασύρει πάλι και να δει πώς μπορούν να βοηθήσει τους κατοίκους να φτιάξουν σωστά τα χαρτιά τους, γιατί επιδοτείται η ανοικοδόμηση, Νίκο, ενός σπιτιού. Πώς θα γίνει να φτιάξουν τα χαρτιά τους για να μπορέσουν να πάρουν ό,τι χρειάζεται, δικαιούνται για να αναστηλώσουν το σπίτι τους. Κάποιοι, Νίκο μου, δεν θέλησαν να αναστηλώσουν το σπίτι τους, δεν θέλησαν να μπουν σε άτοκο δανεισμό, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Και είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία πραγματικά εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι ηλικιωμένοι και οι τέσσερις που μέναν εκεί βολεύτηκαν, να πω τη λέξη. Συγχωρεμένοι, δεν το συζητώ. Δεν ξέρω αν έχουν αφήσει πίσω οικογένειες παιδιά, Νίκο. Αλλά και αν έχουν αφήσει οικογένειες παιδιά, πώς τους αφήναν να μένουν τέσσερις ηλικιωμένοι συνταξιούχοι σε ένα κοντέινερ, γιατί τα σπίτια τους καταστράφηκαν.
1: Εγώ βάσω.
0: Εγώ ήταν η μάνα μου και ο πατέρας μου, δεν θα τους άφηνα.
1: Εγώ βάσω. Θα πω κάτι τώρα, μπορεί να είναι και χαζομάρα.
0: Να την πεις, Νίκο.
1: Οι σοβαρές χώρες μετά από τέτοιες μεγάλες καταστροφές οφείλουν, όπως όλους αυτούς, να κάποια στιγμή να τους αποκαταστήσουν.
0: Λοιπόν, σοβαρές χώρες.
1: Και να μην τους αφήνουν να ζουν έρμεα κτλ.
0: Λοιπόν, σοβαρές χώρες, όπως έγινε και με τις καταστροφές που γίνανε σε πολλές μεγάλες και σοβαρές χώρες, υποχρεώνουν τους κατοίκους, Νίκο μου, να κάνουν ασφάλιση κατοικίας, να πάρουν αποζημιώσεις, γιατί δεν μπορεί κάθε φορά που υπάρχει ένα καιρικό φαινόμενο να τους χτίζονται. Και σε μένα και εμένα το σπίτι μου, αν καταστραφεί, δεν έχει καμία υποχρέωση το κράτος να μου το ξαναχτίσει. Να μου δώσει να κίνητρα ευνοϊκά, το έχει. Εγώ μιλώ για μένα, για το σπίτι μου. Αύριο το πρωί καταστρέφεται. Γιατί λοιπόν τώρα έχουν βάλει και αυτό το όριο να είναι υποχρεωτική ασφάλιση στα σπίτια, για να δοθούν αποζημιώσεις όπως κάνουν όλες οι χώρες του κόσμου? Δεν είδα πουθενά σε καμία χώρα να πληρώνει το κράτος. Έτσι τώρα, με συγχωρείς, αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Λοιπόν, αφού σε συγχωρέσω, λοιπόν, πάμε τώρα σε ορισμένα προβλήματα.
0: Με συγχώρεσε,
1: εδώ.
0: Με συγχώρεσε.
1: Ο φίλος μας εδώ πέρα.
0: Και αυτές είναι πολύ ωραίες.
1: Λοιπόν, ναι. Καλημέρα, λέει, για τους χωματόδρομους, για τους χωματόδρομους ο Δήμαρχος, λέει, κάνει μόνο στη Γιάννολη και τα χωριά είναι παρατημένα. Το νεκροταφείο στη Φαλάνη έγινε κανονικό δάσος και είναι ο μεγαλύτερος σκουπιδότοπος και λένε σκουπιδότοπος τους και λένε και θα σπάσαμε, λέει, όλα τα μηχανήματα και αυτοκίνητα, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι όλοι οι οδηγοί των μεγάλων αυτοκινήτων και ειδικά των οδηγείων αστικών κτλ. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ανθίμου Γαζή με την εταιρεία που είναι την Courier εκεί πέρα, που δεν μπορούν να περάσουν.
0: Να.
1: Υπάρχει σοβαρό
0: στο
1: πρόβλημα.
0: Στο τέλος Ανθίμου Γαζή προς την Ιερά Πολυτεχνείου. Συμφωνώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μερικές φορές και τσαμπουκαλίστηκα. Ναι.
0: Και επίσης πρέπει να έχουν μεγάλο πρόβλημα μαζί με τους χωματόδρομους που κολλεί. Πολύ σωστά κάνει και αναφέρει ο φίλος μας ακροατής. Αλλά εντάξει, τώρα μην μπούμε. Δεν είναι και κανένας θεός, ας πούμε, ο Μαμάκος. Δεν μπορεί τώρα με 13 κοινότητες, 13 χωριά να μας φτιάξει και το δρόμο να πάμε και έξω από το χωράφι μας. Με συγχωρείτε που σήμερα είμαι αντίθετη σε ό,τι λέτε, αλλά μακάρι να είναι, αν είναι αστικός ο δρόμος, όπως είπατε πολύ σωστά για τη Φαλάνη. Η Φαλάνη για κάποιο λόγο δεν ξέρω, ήταν παρατημένος τόπος. Και τώρα βλέπω να αρχίζει το τελευταίο διάστημα μια έτσι αρρωγή προς τη Φαλάνη, και με το σχολείο και με τους δρόμους και με την πλατεία. Κάτι γίνεται, κάτι με το δρόμο που χάσαμε την κοπέλα που δεν είχε φωτισμό, δεν είχε πλαϊνά κλπ. Κάτι γίνεται, όχι ότι υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει, έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η πόλη με τα χωριά που έχει τα γύρω-γύρω της, πάνω από 10, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθεί. Είναι όμως πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα και μέσα στην πόλη. Νίκο, μου αρχίσαν τώρα και σκάβουν όλη τη Λάρισα ανανέωση στο περιφερειακό κέντρο της πόλης για τις οπτικές ίνες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι σπάει αυτοκίνητα. Ότι σπάνε αυτοκίνητα. Σκάβουνε, δεν γίνεται αποκατάσταση. Αυτό το παραμύθι που μας λένε όσοι σπάνε ΔΕΗ, οπτικές ίνες, ΔΕΙΑΛ, όποιοι σκάβουνε, εν πάση περιπτώσει, όποιοι σκάβουνε, για να αποκαταστήσουν το σκάψιμο, λένε πρέπει να κάτσει γη για να γίνει το σκάσιμο. Βρε, μέχρι να κάτσει γη για να αποκαταστήσεις εσείς, δηλαδή όταν κάνουμε τους δρόμους τους καινούριους, εκεί δεν περιμένουμε να κάτσει γη? Για να τρέξετε λοιπόν εσείς εκεί οι τεχνικές υπηρεσίες, αν δεν μπορείτε να φτιάξετε τις ζημιές, τουλάχιστον επιτηρήστε αυτούς που κάνουν τις ζημιές. Διότι εγώ βλέπω ότι σκάβουν όλη την πόλη, όλες οι εταιρείες, άναρχα. Φεύγει, ας πούμε, ο εργολάβος, παραδίδει την άσφαλτο, και την άλλη μέρα σπάει την άσφαλτο η ΔΕΗ, ας πούμε, η ΔΕΔΙΑ. Την άλλη μέρα σπάει την άσφαλτο η οπτική ίνα. Την άλλη μέρα σπάει την άσφαλτο, ξέρω εγώ, η αποχέτευση.
1: Ναι, γίνονται καθημερινά. Ναι, τη μία μέρα, ναι, βλέπεις από την ΔΕΙΑΛ, ναι, την άλλη μέρα βλέπεις από τον ΟΤΕΑ,
0: επιβάλλεται
1: από τον ΟΣΕΑ,
0: πρόστιμα κυρώσεις.
1: Ναι,
0: όποιος σκάβει τους δρόμους μέσα στην πόλη, να του υποβάλλονται κυρώσεις, πρόστιμα. Γίνεται αυτό νομοθετικά? Γίνεται. Έτσι, λοιπόν, ή ελέγξτε τους. Τραγικό αυτό που συμβαίνει. Σπάνε αυτοκίνητα, Νίκο μου, γιατί είναι τόσο αυτές οι λακκούβες, ούτε τις καταλαβαίνεις, Νίκο. Σκάει μια λακκούβα, ξέρω εγώ, 40 εκατοστά κάθετα του δρόμου. Οπότε εσύ αναγκαστικά δεν έχεις που να πας. Λοιπόν, για πες μου τώρα. Αυτό θα μου το λύσεις εσύ σήμερα.
1: Να δούμε αν μπορώ και
0: να
1: το λύνω.
0: Το
1: έτσι, για πες μου.
0: Υπήρξε ποτέ σχέση μεταξύ γνωστού και μία εξαιρεταίου συμπολίτη μας δικηγόρου και πρώην δημοτικού συμβούλου που ήταν επικεφαλής παράταξης που εξελέγει μόνον αυτός με την κυρία Λατινοπούλου? Γιατί τώρα δεν ξέρω αν είναι διαζύγιο, αν δεν υπήρξε ποτέ σχέση. Διότι και μέσω δικηγόρου η κυρία Λατινοπούλου του έστειλε έγγραφο ότι να μην φωνασκεί ότι εκπροσωπεί το κόμμα της. Πρώτον. Δεύτερον, Νίκο μου, αυτός πήγε να της μιλήσει και είπε απομακρύνσου από κοντά μου. Έγινε επεισόδιο στη Λάρισα με την επίσκεψη κυρίας Λατινοπούλου.
1: Κοίταξε τώρα, επεισόδιο δεν έγινε.
0: Δεν πιαστήκαν στα χέρια, Νίκο.
1: Ούτε λεκτικό, γιατί ήμουν παρόν.
0: Μπράβο, είπα, εσύ τα ξέρεις.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: επειδή ο εν λόγω κύριος είχε κανονίσει και είχε διαφημίσει ότι για μια συνέντευξη ότι θα πάρει κάποιος υποτιθέμενος δημοσιογράφος από την κυρία Λατινοπούλου, ήταν 4-5 άτομα εκεί, ήταν και ο εν λόγω δικηγόρος εκεί πέρα με τον εν λόγω υποτιθέμενο δημοσιογράφο, γιατί εδώ πέρα όποιος δηλώσει, ότι δηλώσεις είσαι, εγώ κατάλα, δηλώνω είμαι δημοσιογράφος, ναι, εγώ δηλώνω ότι είμαι πιλότος κτλ. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα
0: άρα ζούμε. Άρα κατάλαβες ότι αυτός που δήλωσε δημοσιογράφος δεν είναι?
1: Βάσω τώρα, όποιος θέλει γίνεται δημοσιογράφος.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Άλλο, και, ναι, ναι. Εγώ, άμα θέλω, ναι, ναι, λέω είμαι δημοσιογράφος και δεν έχω.
1: Σαν ανοίγω ένα μπλοκ εδώ πέρα
0: και δεν έχω πάρει ένα πτυχίο δημοσιογραφίας.
1: Τώρα δεν
0: που
1: ξέρω
0: το έχω πάρει πρώτα.
1: Τι πτυχία έχει ο
0: άνθρωπος
1: και τα λοιπά. Μια χαρά είναι άνθρωπος είναι και τα λοιπά.
0: Δεν δημοσιογραφείς, ρωτάω, είναι έγκριτος δημοσιογραφή κάπου?
1: Δεν νομίζω.
0: Ή Γιάννη Πηγιάννη και
1: άνοιξε, έχει, όποιος και αυτό σου λέω. Ανοίγει ο άλλος ένα blog σήμερα και του παίζει. Βγαίνει έξω στο Facebook. Βγαίνει στο Facebook έξω και ανταλαμβάνει όλα τα θέματα κτλ. Και, και του παίζει δημοσιογράφο.
0: Κατάλαβα.
1: Και του παίζω. Ανοίγω ένα αυτό να πούμε στο Facebook. Έρα να σε πάρω με το κινητό.
0: Τέτοιε κατηγορίε.
1: Λοιπόν, και αυτό είχε κανονίσει να. Είχε, πράγμα το οποίο δεν ήξερε από ό,τι φαίνεται η κυρία Λατινοπούλου. Πήγε εκεί πέρα, λέει: δεν σας γνωρίζω κύριε κτλ. Εγώ δεν δίνω συνεντεύξεις, λέει, εδώ πέρα στο πόντι, λέει, και τέτοια. Και από εκεί πέρα αυτά έγιναν. Και ο άλλος τσατίστηκε τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα?
0: Μιλάμε με φραστικές. Δεν μπορεί τώρα το άρθρο.
1: Εκεί δεν υπόθηκαν λόγια κτλ. Δεν υπόθηκαν λόγια. Απλώς τον απέκρουσε με τρόπο η κυρία Λατινοπούλου και του είπε: Όχι, δεν έχουμε κανονίσει μαζί κάποια συνέντευξη κτλ. Με τέτοια πράγματα. Δεν έγινε τίποτα.
0: Δηλαδή δεν έστειλε νομικό έγγραφο που λέει ότι δεν εκπροσωπούμε από το κόμμα.
1: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω
0: τι. Διότι πληροφορίε από έγκριτο site, δημοσιογραφικό site.
1: Ο εν λόγω δικηγόρο μετά από την αντίδραση τη κυρία Λατινοπούλου να μην πάρει, να μην δώσει συνέντευξη στο φίλο του, εκνευρίστηκε κτλ. Αποχωρώ από το κόμμα, λέει.
0: Καλά, γνωστό είναι, το ξέρουμε έτσι πάντα. Λοιπόν, πάντως υπήρξε θέμα.
1: Τσάντσαλα μάντσαλα.
0: Και με άλλο δικηγόρο.
1: Τσάντσαλα μάντσαλα.
0: Και επειδή σήμερα είναι η μέρα που θα έχουμε τη συνάντηση, τη μεγάλη κινητοποίηση, μάλλον το βράδυ 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία των φιλάνθρων της ΑΕΛ, είδαμε ότι υπήρξε μέσω των social media αλλά και επίσημα μέσα από site εγκεκριμένο δημοσιογραφικό απάντηση από τη διοίκηση της ΑΕΛ προς τον κύριο Δόκο, τον δικηγόρο, ο οποίος είπε ότι τελείωσε το θέμα, έκλεισε, συμφωνήσαμε, κάτι τέτοιο ανέβασε. Απάντησε η...
1: Ο Κύβος ερήφθη.
0: Ο Κύβος ερήφθη.
1: Και το αεροπλάνο κατερήφθη.
0: Μπράβο. Απάντησε η διοίκηση της, από τη μεριά των μετόχων της ΑΕΛ ότι αν και είναι συνεργάτης μας, ποτέ
1: δεν
0: ποτέ,
1: είναι ο εγκεκριμένος δεν... για τα αθλητικά θέματα, ναι, για τα οποία λέει για την ΑΕΛ, ναι, έχουν, ναι, μια κυρία, δεν θυμάμαι
0: τώρα που προετοιμάζει το γάμο του και να αφήσετε, δεν υπάρχει, δεν συζητήθηκε ποτέ.
1: Τώρα όταν κάποιος πετάει ένα τέτοιο και ενώ καίγεται όλη η πόλη, καταλαβαίνεις ότι τα πνεύματα είναι λίγο τρελαμένα. Τρελαμένα.
0: Και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πανελλαδικές εξετάσεις. Τελειώσανε τα ειδικά μαθήματα. Έχουμε λοιπόν, ολοκληρώνονται σήμερα εξετάσεις στα ΕΠΑΛ Νίκο μου. Από αύριο εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, γυμναστικές ακαδημίες, μουσικές σχολές, ξένες γλώσσες κλπ. Σήμερα Νίκο μου, τελευταία μέρα για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία.
1: Έφτασε η μέρα, έφτασε. Βέβαια, έχουμε μπουγελώματα σήμερα.
0: Έχουμε μπουγελώματα σήμερα, αλλά νομίζω ότι σήμερα το ραντεβού για τα μπουγελώματα είναι και για τα γυμνάσια που δίναν εξετάσεις προαγωγικές. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Να πούμε στα παιδιά μας καλό καλοκαίρι. Να πούμε ότι τέλος του μήνα θα βγουν οι βαθμολογίες των γραπτών των παιδιών. Υπάρχει ένας πυρετός στο βαθμολογικό και στη Λάρισα. Ξέρεις πώς γίνεται το σύστημα, Υπάρχει υπηρεσία στη Λάρισα βαθμολογική, η οποία μαζεύει και μοιράζει εξεταστικά δελτία υποψηφίων από άλλες πόλεις, Νίκο. Η Λάρισα έχει φύγει, έχει πάει αλλού τα τρίκαλα, έχουν πάει αλλού. Δηλαδή μπορεί η Λάρισα τώρα να είναι, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ναι, ναι. Και κανείς δεν ξέρει αυτά που ταξινομούν, ας πούμε, ή αρχιοθετούν για να φύγουν, να γίνουν θέματα. Κανείς δεν ξέρει από ποια πόλη είναι στη Λάρισα το εξεταστικό κέντρο.
1: Ένας από αυτούς τους βαθμολογητές, τώρα λέμε, τώρα γιατί τα γραπτά τα δικά μας, ναι, που πάνε Θεσσαλονίκη, ναι, κτλ. Ένας από τους καθηγητές που
0: βαθμολογούν. Δύο βαθμολογούν.
1: Ναι, τα βαθμολογούν.
0: Πάντα δύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αν υπάρχει απόκληση πάνω από τρεις βαθμούς.
1: Αν ο ένας είναι.
0: Γιατί μπαίνει και τρίτος.
1: Ναι, έτσι, μπράβο, γιατί
0: είναι δύο πάντα.
1: Αν ο ένας τώρα έχει τσακωθεί το βράδυ με τη
0: γυναίκα. Με δύο διαφορετικά χρώματα στο γραπτό.
1: Λοιπόν,
0: και αν υπάρχει διαφορά τρεις βαθμούς, γι' αυτό υπάρχει το βαθμολογικό και η γραμματεία. Είναι 60 άτομα, Νίκο μου, που ελέγχουν. Και αν υπάρχει
1: ωραία,
0: απόκληση πάνω από τρεις μονάδες.
1: Γιατί κάποιος τώρα, δηλαδή αν εγώ είμαι βαθμολογητής εκεί πέρα και είμαι αρπαγμένο σε ένα πρωί, τώρα έχω πάει παντόφλα από την κυρά, ξυπνάω και τα πήρα στο κρανίο.
0: Πάει σε τρίτο.
1: Και βάζω, δεν βάζω καλό βαθμό σε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάει και σε τρίτο. Ναι, ναι.
1: Σώζουμε την κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Ναι, να ξέρεις, δηλαδή στα λέω όλα να τα ξέρεις. Λοιπόν,
1: εμένα μου έκανε εντύπωση, αγαπητή μου Βάσο, την Παρασκευή το θέμα του γνωστού Μητροπολίτη Αλεξανδρίας, ο οποίος γυρνούσε με το πουλάκι του έξω.
0: Ρε Νίκο, κάτι, μιλάμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε, κάτσε με συγχωρείς, επειδή το μελέτησα πάρα πολύ. Αυτός ο άνθρωπος κάτι πρέπει να υπέστη σοκ. Διότι σε πληροφορώ, έγινε Μητροπολίτης.
1: Του τσίπησε κανένα μέλισσα και πέσει σοκ.
0: Ήταν πρότυπο. Αυτός πήγε και έκανε μεγάλο κοινωνικό έργο.
1: Ναι,
0: πήγε,
1: ναι,
0: στην Αφρική. Ναι. Έχει χρήμα. Κάτι έγινε μετά, κάποια δύο γεγονότα τραγικά που του συνέβησαν. Είναι αλήθεια, τα λένε. Το ψάξα πάρα πολύ, Νίκο.
1: Ναι.
0: Και μίλησε και με άνθρωπο που έχει το μεγαλύτερο το βήμα της Ορθοδοξίας στο περιοδικό, γιατί ξέρεις, ήταν μαθητής μου,
1: ναι,
0: φοιτητής μου, δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Το Γιώργο το Θεοχάρη, που μου είπε όλη την ιστορία του ανθρώπου. Νίκο μου, άνθρωπος άλταρε. Γι' αυτό και η Μητρόπολη, η Αρχιεπισκοπή, είπε ότι θα σταθεί δίπλα του για την νομική υποστήριξη.
1: Εντάξει, ώρα.
0: Ο άνθρωπος Νίκο θέλει τόσο. Ο καθηγητής μου στη σχολή έλεγε τόσο θέλει να σαλτάρει.
1: Ο εν λόγω, αν ξέρατε ότι ήταν σαλταρισμένο.
0: Όχι, παιδί μου, στο δευτερόλεπτο σαλτάρι.
1: Τι σάλταρ, δηλαδή και κυκλοφορούσε έξω με το πουλάκι έξω. Πήγε στο ζαχαροπλαστείο, λέει η κοπέλα που ήταν εκεί μέσα, ήρθε και μου ζήτησε γλυκά, λέει. Και τον βλέπω με το πουλάκι. Τι να κάνω, λέει. Είχα πάθει πλάκα, λέει. Είχα πάθει σοκ, λέει η κοπέλα.
0: Εγώ ξέρω ότι για να σαλτάρει ναι. ένας άνθρωπος θέλει ένα κλάσμα
1: δηλαδή,
0: του δευτερολέπτου.
1: Και εμείς σαλτάρουμε, δεν βγάζουμε το πουλάκι μας έξω.
0: Νίκο μου, όχι, Νίκο μου, ναι. μιλάμε σάλτα, σάλτα κανονική. Θέλει ένα κλάσμα, γι' αυτό που λένε ότι και νομικά και ιατρικά αυτό μεταφράζεται. Γι' αυτό και η Μητρόπολης και η Αρχιεπισκοπή είπε ότι θα σταθούμε δίπλα του σε ό,τι νομική υποστήριξη χρειαστεί. Διότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει μια αγωγή και να επανέλθει άψογα στα καθήκοντά του. Σήμερα
1: πολύ. Δηλαδή, όποιο σαλτάρει τώρα βάζω, βγάζει το πουλί του έξω, α έκανε
0: λοιπόν,
1: τον πόγκορα σαν
0: ένας
1: τον Κωνσταντίνο.
0: Ένα καθηγητή μου, ο κ. Φωτίου, καθηγητή του Αριστοτέλειου στη Θεσσαλονίκη, είχε πει, του είχαμε ρωτήσει πόσο θέλει για να σαλτάρει ένα άνθρωπο. Και ξέρετε τι μα είπε, είναι η πιο λεπτή τριχά που μπορείτε να φανταστείτε το να σαλτάρει. Σπάει σε χρόνο τετέ. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου για να σαλτάρει, Νίκο. Εντάξει.
1: Τώρα ο φίλος ο Βασίλης εδώ μου έστειλε κάτι φωτογραφίες τώρα από δρόμους εκεί προς τη Φαλάνη που είναι έτσι και τους δεις εδώ πέρα θα σαλτάρει
0: ναι,
1: τελείως.
0: Ήταν και ειδικά ναι, ναι. μετά τον Ντάνιελ Νίκο η Φαλάνη έγινε κρανίο τόπος.
1: Πω, θα σαλτάρουμε τελείως όλοι μαζί.
0: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω και πιο αυτό. Υπάρχει και πρόεδρος εκεί στην κοινότητα, στο διαμέρισμα, στο δημοτικό διαμέρισμα Φαλάνης και πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και εκείνους τα, να μας πει για να μιλάμε εμείς για περιοχές χωρίς να είναι φωνή βόντος εν τιερήμου η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί πέρα, γιατί υπάρχει και πρόεδρος κοινοτικού διαμερίσματος, Νίκο.
1: Μπράβο, έτσι. Τι τους έχουμε αυτούς.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, στο φούλι μηχανές της Νέας Δημοκρατίας για τις κάλπες, αγώνας
1: πω, πες, κατά της χαλαρής ψήφου. Δεν γίνεται.
0: αγώνας κατά της χαλαρής ψήφου, συσπήρωση και διεύρυνση. Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας χτίζει κόμμα χωρίς τα βαρύδια του ΣΥΡΙΖΑ, λέει η ανακοίνωση του Ελλάς. Ανακοινώνει όργανα σφιχτά και ευέλικτα, που λέει σε όλους, σφιχτά πολύ, από σφίξιμο. Έχουμε ακούσει από σφίξιμο, Νίκο μου. Όποιος υποψήφιος πήγαινε στη Θεσσαλονίκη μας έλεγε για σφιχτά και ευέλικτες κυβερνήσεις, για με μειωμένο αριθμό στελεχών, υπουργών, υφυπουργών κλπ.
1: Και την επόμενη, Νίκο,
0: και την
1: έμει
0: τα ευέλικτα και τα τι να μην σου πω. Ελικοειδής, ας πούμε. Λαβύρινθος έχουν γίνει τα ευέλικτα σχήματα από όλες τις κυβερνήσεις μηδεμιάς εξαιρουμένης. Τώρα έχεις επιλογές τώρα.
1: Ναι, κάθε δούμπο.
0: Έχεις επιλογές. Θάνος Κουκουλίτσος, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είμαι στον Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι θα είναι σφιχτά και ευέλικτα. Από την άλλη, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Παπαστεργίου και ο κύριος Ρωμανός θα ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι από το πρώτο ονόματα των ψηφοδελτίων. Ψηφίζουμε Παπαστεργίου, δαγκωτό. Λοιπόν, και ο κύριος Δραγασάκης. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω τον κύριο Δραγασάκη ως υπουργό της αριστεράς στην Οικουμενική Κυβέρνηση. Ο οποίος κύριος Δραγασάκης μετά πήγε στο Συνασπισμό, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, παρέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε την έδρα μετά την παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ λέγανε καλό να μην την πάρει γιατί είχε ήδη ανεξαρτητοποιηθεί. Τώρα λοιπόν ο κύριος Δραγασάκης, ρε παιδιά, όταν είσαι άνω των τελευταίων ίντα. Έχουμε μια το Σαμαρά στα 75, μια το Δραγασάκη κοντεύει στα 80. Όταν λοιπόν είσαι μιας κάποιας ηλικίας, μην κάνεις πολιτικές κινήσεις και τομές. Γιατί είναι, ξέρετε, ουγάρ μόνον έρχεται, έτσι. Η φαιά ουσία του εγκεφάλου έχει μειωθεί πάρα πολύ. Έτσι, επιστημονικά θα το αναλύσω για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Λοιπόν, λέει τώρα, δεν βλέπω.
1: Πολλές φορές όμως Βάσο μας διαψεύδει, γιατί έβλεπα χθες τον εκατομμυριούχο μια κυρία η οποία ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, 80. Φεύγα αυτό.
0: Εσύ μιλάς για τις εξαιρέσεις του κανόνα. Λοιπόν, εγώ μιλάω για τον κανόνα.
1: 10.000 ευρώ κέρδισε.
0: Ναι, εγώ όμως μιλάω για τον κανόνα.
1: Από εμάς τα έχει
0: 1.400. Και η μαμά μου που είναι 90, άμα μιλήσει μαζί της, έχει περισσότερες πληροφορίες από όσες έχω εγώ.
1: Γι' αυτό
0: και
1: στην Ελλάδα κρατάμε τα μεγάλα κεφάλια εμείς αυτά τη πολιτική εδώ πέρα. Που δεν λένε αυτά τα μεγάλα. μεγάλα κεφάλια να ξεκουλήσουν από την καρέκλα.
0: Σιγά που τα έχουμε.
1: Έχουμε λοιπόν, κεφαλάρες έχουμε.
0: Εκεί είναι εξαίρεστο κανόνα. Λοιπόν, ο οποίος Δαγασάκης είπε για τον κύριο Τσίπρα ότι δεν βλέπω κυβερνητική αλλαγή χωρίς αυτόν. Τι περιμένει τώρα ο Δαγασάκης, θα τον κάνει πρόεδρο της Δημοκρατίας, ας πούμε, ο Τσίπρας. Ο κύριος Μιλωνάκης, να πούμε τώρα, επέστρεψε στο σπίτι του, πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης. Ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά να πάει ο άνθρωπος καλά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και τέλος, τέλος, τέλος. Λοιπόν, αποθεώθηκε. Δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ.
1: Μπορείς.
0: Μπορώ. Μπορείς. Μετά θα πω για τους χορηγούς. Εντάξει, εντάξει, πάμε.
2: Μπροστά σου και πλημμύρι.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
8: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
7: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
8: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Καλώς τον Άκια σάργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
16: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
17: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
16: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
17: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμή στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Είμεργας, φίλε, κορυφή!
18: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
17: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Είμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
18: Φίλε, με έπεισες. Είμεργας.
19: Είμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
20: Όλα τα νέα μοντέλα Είμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
21: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
22: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: Αχ, Παναγία μου, αχ, Παναγία. Είπαμε, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πριν πάμε στα σοβαρά, θα πάμε στα όμορφα. Και μετά θα επιστρέψουμε στα σοβαρά. Πάμε στα ωραία μας. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Η εγγύηση για την ασφάλεια της περιουσίας σας έχει έδρα τη Λάρισα. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Μένουμε στον ίδιο όμιλο και πάμε στα τρυφερά μας. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές, αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής, καλοπισμού, αλλά και δωρεάν συμβουλές μόνο στο Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Όμιλος Γουλιώνη εγγυάται για την ποιότητα και τις ασυναγώνιστες τιμές. Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Κέτεριν Καψιόχα, το ένα και μοναδικό κέτεριν για όλη τη Θεσσαλία. Είναι το κέτεριν που έχει ανεβάσει τον πύχη στα ύψη. Είτε θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, φίλες μου και φίλοι μου, καλέστε πρώτα στο 24159200, κάνετε μία συνέντευξη με την υπέροχη οικογένεια Καψιόχα και θα καταλάβετε πλέον, θα ανεβάσετε κι εσείς τον πύχη σας και θα δείτε ότι μπορείτε να έχετε τα καλύτερα, τα γευστικότερα, τις καλύτερες υπηρεσίες, τις καλύτερες τιμές μόνο από το νούμερο 1 catering, catering Καψιόχας. Μπορεί να φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας είτε στο κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, είτε στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Τα χαμόγελα και η αγκαλιά της οικογένειας Καψιόχα, οι τιμές, η προσφορά, οι υπηρεσίες είναι ασυναγώνιστα. Κλείνουμε τον περίπατό μας, πάμε στο παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη ημεραρχία. Πάμε στο αδερφάκι του στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Εδώ το θαύμα στις γεύσεις και στην ποιότητα συνεχίζεται. Καλέστε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες στο 2410-254-255 και ξεχάστε την όποια κούραση. Θα γευθείτε φρέσκο, ντόπιο, κρέας ημέρας που είναι η αρχή του Γιάννη του Παπαγεωργίου. Και μιας και σήμερα είναι Δευτέρα και έχουμε το Θάνο μας εδώ, να πούμε και εμείς να ευλογήσουμε τα γένια μας, να πούμε Θάνος Κοκολίτσος και Ζαχαρούλα Παπαναστασίου και Κύπρου στον τέταρτο όροφο, Δέλτα Γραφείο, είσοδος από τη μεριά του πάρκινγκ κάτω από την Εθνική Τράπεζα, είτε μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2410 533 025, είτε μπορεί να στείλετε email kokotspapakiotenet.gr. Για ειδικά για τους δικούς μας ακροατές δεν έχετε καμία απολύτως υποχρέωση. Οι απορίες σας και τα προβλήματά σας θα καθοδηγηθείτε και θα βρείτε τη λύση μόνον ερχόμενοι σε επαφή με το Θάνο Κουκουλίτσιο. Θάνος Κουκουλίτσιος και Πάσης Ελλάδος. Καλώς ήρθες Θάνο μου.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Μέσα σε Ιούνιο.
1: Καλή δύναμη. 15 Ιουνίου σήμερα. 15 Ιουνίου βάσο μου σήμερα και τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις με την έκπτωση του
0: 30%.
1: Να το τρέξουμε λίγο.
0: Και έχουμε και ένα θέμα με τα οικόπεδά μας σήμερα.
2: Θάνο, είναι τυχαίο που βάλαν το 3 νούμερο.
1: Δεν το ξέρω Νίκο μου, δεν το ξέρω.
0: Κοίτα Νίκο, είχαν πριν το 4.
1: Τώρα θα πάμε, θα πάμε από αύριο στο 2
0: και μέχρι τέλος Ιουλίου 0.
2: Κοίταξε πάσο και το 2. Πρόσεξε.
0: Α, 2.
1: Μέχρι 15 Ιουλίου 2%.
2: Και το 4 είναι περίεργο νούμερο λέει, γιατί αν μπραβώ.
0: Στα 3 μπαίνει και ένα, άστα. Άστα Νίκο, με έχεις δει.
1: Άρα λοιπόν γρήγορα.
2: Διότι λέει στάση και μπαπ, στα 4 και μπαπ.
0: Κατάλαβες Χρήστο Γορίτσα, δεν προλαβαίνω να πω καλημέρα. Έχουμε μία αγαπημένο μας Χρήστο Γορίτσα.
1: Καλημέρα.
0: Στέλνει σε σένα πρώτα Θάνο την καλημέρα του και μετά στο Χαϊδά και σε μένα.
1: Λοιπόν, να είναι καλά. Να το πάμε λίγο γρήγορα για να μπούμε στα δύο ουσιαστικά θέματα.
0: Να πούμε μόνο ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα για την αποψήλωση των οικοπαίδων.
1: Έχει πάρει παράταση μέχρι 22 του μήνα.
2: Για να ψηλώσουν κι άλλο
1: τα χόρτα. Με 22 του μήνα. Κάτσε, γιατί φαντάζομαι Νίκο,
2: δεν είναι ψηλά πολύ τα χόρτα.
1: Ότι η παράταση δόθηκε γιατί οι δήμοι της χώρας
0: είναι
1: ανεπαρκείς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αναγκαστικά συμπαρέσυρε και το αφήσει.
2: Και πότε θα είναι επαρκή
0: η δεν το πάνε Σεπτέμβρη-Οκτώβρη.
2: Πότε θα είναι επαρκή η δήμη, Θάνο.
1: Είναι τυχεροί που δεν έχουμε καμιά φωτιά ακόμα μεγάλη. Να δεις τι θα γινότανε. Λοιπόν, άρα μέχρι σήμερα όσοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έκπτωση του 3% πληρώνοντας εφάπαξ το ποσό του φόρου στις 31 εβδόμου πρέπει μέχρι και σήμερα να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Από αύριο και μέχρι την λήξη της ημερομηνίας που είναι 15 Ιουλίου η έκπτωση θα είναι 2%.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ γρήγορα να πω, Αν κάποιος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε έκπτωση, αυτόματα η φορολογική δήλωση πληρώνεται και εκδίδεται σε 8 μηνιαίες δόσεις αρχής γενωμένης από 31 εβδόμου. Αν θέλει κάποιος, μπορεί να χρησιμοποιήσει την πιστωτική του κάρτα άτοκα, πηγαίνει 12 δόσεις, ή αν θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει ρύθμιση μέχρι 24 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή που θέλουμε να πούμε σήμερα. Αυξάνεται το όριο ένταξης με βάση τις οφειλές που μπορεί να έχει κάποιος στον εξοδικαστικό μηχανισμό από 5.000 ευρώ και πάνω. Ήτανε 10. Με την καινούργια διαταγή, κάποιος που χρωστάει στο δημόσιο, στο ΙΚΑ, στην εφορία, οπουδήποτε αλλού και έχει χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω, ναι, μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ναι. Μιλάμε τώρα ότι εγώ έκανα ένα γρήγορο παράδειγμα για έναν άνθρωπο ο οποίος χρωστάει 8.000 ευρώ, έχει κάνει ένα τεράστιο ποσό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πληρώσει ανάλογο και με την οικονομική του και την περιουσιακή του κατάσταση μέχρι και 250 δόσεις αυτά τα 8.000. Είναι πολύ μεγάλη η έκπτωση. Εντάξει. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι η νέα διαδικασία για την προστασία της πρώτης κατοικίας βάσου. Αυτό που είπες κιόλας το πρωί.
0: Αυτάνω μου, σε περίμενα γι' αυτό πώς και τι.
1: Η δεύτερη αυτή αλλαγή σημειώνουμε ότι θα έρθει και θα ενεργοποιηθεί 2 μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί τώρα εντός Ιουνίου. Άρα μιλάμε ότι αρχές μέσα Αυγούστου θα έχουμε την έναρξη αυτής της διαδικασίας. Για πρώτη φορά δηλαδή ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει διάσωση της πρώτης κατοικίας του από τα φαντ, όπως πολύ καλά είπες, χωρίς να υπολογίζεται η υπόλοιπη περιουσία του. Μιλάμε για την πρώτη κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Ζητάει διάσωση της πρώτης κατοικίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οποιαδήποτε άλλη περιουσιακή.
0: Άρα
1: του
0: δεν την κατάσχουν την
1: κατάσταση.
0: Υπόλοιπη περιουσία.
1: Όχι. Μάλιστα. Στην πράξη, το ύψος της ρύθμισης, οι μηνιαίες δόσεις και το ενδεχόμενο κουρέματος της οποιασδήποτε αυτής οφειλής θα καθορίζεται με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και μόνο, και όχι συμπεριλαμβανόμενης, να το πω έτσι, και της υπόλοιπης προσωπικής του περιουσίας. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Πάρα πολύ μεγάλη. Σωτήρη αλλαγή.
1: Μπράβο.
0: Επίσης, τι θα γίνει τώρα να διαπραγματεύεται και το ποσό, έτσι.
1: Μπράβο. Τι θα γίνει τώρα με τα υπόλοιπα ακίνητα? Για τα υπόλοιπα ακίνητα υπάρχει μια ρύθμιση στη διαταγή που θα προβλέπεται η δυνατότητα να ρευστοποιήσει μια αποθήκη που έχει ένα πάρκινγκ, μια δεύτερη κατοικία, έτσι ώστε μέσω ενός, μέσα εισαγωγικά θα το πω τώρα, ηλεκτρονικού πληστηριασμού, πουλώντας ένα πάρκινγκ που έχει, ένα οικόπεδο που έχει, αυτό να συνεισφέρεται έτσι ώστε να μειώνεται το ποσό που χρωστάει για την πρώτη
0: ακόμη
1: κατοικία.
0: Ακόμη τώρα αυτό που λες, διότι μέχρι τώρα, αν ένας δανειολήπτης θέλει να δώσει ένα μέρος της οφειλής του,
1: δεν
0: του το επιτρέπουν.
1: Άρα ουσιαστικά τι θα κάνει Βάσου? Θα διατηρεί την κύρια κατοικία του, αποδεχόμενος την ρύθμιση και έχοντας και τη δυνατότητα
0: να μειώσει,
1: ή να αιτηθεί ή να μειώσει με την πώληση ενός μιας άλλης περιουσίας.
0: Αυτό που λες, όχι ότι είναι καταπληκτικό, είναι και δίκαιο, είναι το απόλυτο δίκαιο, έτσι.
1: Αυτή είναι η αίτηση προς αποδοχή ή απόρριψη, θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας. Θα πρέπει να το δούμε τον Αύγουστο.
0: Μετά τις εκλογές.
1: Εξαρτάται το πότε ο καθένας τοποθετεί τις εκλογές. Προσωπικά θα το πω, δεν πιστεύω ότι θα έχω σύντομα εκλογές. Δεν θα έχουμε σύντομα.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Να κερδίσει χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Χρόνο, ναι.
1: Σε περίπτωση λοιπόν αποδοχής θα υπογράφεται μια σύμβαση αποπληρωμής.
2: Φθανό. Ναι. Να σε διακόψω λίγο τώρα για τον έχω στη γραμμή εδώ πέρα και θα το ξεχάσω μετά. Εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο έχει φόρο 1000 ευρώ, λέει, έχει αυτό στην έκπτωση.
1: Φυσικά, φυσικά. Δεν μας ενδιαφέρει το ποσό του φόρου. Φυσικά.
2: Ναι, ναι, την έχεις.
1: Φυσικά. Είτε 3% μέχρι σήμερα, είτε 2% αύριο. Ωραία. Σε περίπτωση λοιπόν αποδοχής θα υπογράφεται σύμβαση αποπληρωμής της αξίας της πρώτης κατοικίας σε βάθος χρόνου ανάλογα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα και η διατήρηση της προστασίας θα εξαρτάται από τη συνέπεια και την συνέχεια της καταβολής της δόσης και τον τήρηση των όρων. Πάντως είναι πολύ καλή ρύθμιση σε σχέση με αυτά που είχαμε μέχρι τώρα. Σας το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τρέξτε, ναι.
1: Σας το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε κάποια ευνοϊκή ρύθμιση.
0: Που είπες μέσω όρο 8.250 δόσεις είναι 32 ευρώ το μήνα, Θάνο.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Άντε να πάει 50 με τους στόκους.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Έχουμε ανακαίνιση κατοικίας. Ξεκινάει το πρόγραμμα σήμερα. Σήμερα.
0: Με πολλά σως.
1: 15 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου θα έχει τη δυνατότητα οποιοδήποτε να κάνει Έκδοση βεβαίωση επιλεξιμότητας για να συμμετάσχει στην διαδικασία της ανακαίνησης κατοικίας.
0: Εγώ όμως οφείλω με βάση το χρέος που έχω δώσει σε έναν ακροατή μας.
1: Θα το πούμε.
0: Ο οποίος ακροατής μας, να πω το θέμα,
1: έχει 120 τετραγωνικά.
0: Έχει 123 τετραγωνικά.
1: Θα το πούμε.
0: Το όριο είναι τα 120. Τι μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή ακόμη άνθρωπος λέει για να μπορέσει να αναγνωρίσει, έκανε πράξη αναγνώριση ημιπαίθριων, αφαίρετων κλπ. Και τώρα τον χτυπάμε στο σταυρό. Είναι κληρονομιά από τον πατέρα του. Ένα σπίτι κενό χρόνια, δεκαετίες κενό. Έτσι, και έλεγε το σκοπός είναι, λέει, να αξιοποιήσει την περιουσία του. Γιατί αυτόν τον περιορίζει το κράτος?
1: Κοίταξε να δεις. Πάντοτε το λέω και θα συνεχίσω να το λέω. Πρέπει πάντοτε σε οποιαδήποτε διαταγή, σε οποιαδήποτε ρύθμιση, κακή ή καλή, να υπάρχουν όρια.
0: Σωστά.
1: Το γιατί 120 και όχι 130 και όχι 90 είναι κάτι που το συζητάμε. Γιατί 120? Γιατί έχει αποδειχθεί ότι το 80% της αξίας της πρώτης,
0: ναι,
1: συγγνώμη,
0: δεν μπορεί να βάλει απόκληση συν 2% συμπλήν.
1: Θα το δώσω λίγο πιο κάτω. Θα το δώσουμε την πληροφορία, θα τη δώσουμε πιο κάτω.
0: Σ' αγαπώ.
1: Για τα 120.
0: Δεν μιλάω,
1: λοιπόν,
0: ξανά.
1: Ποιες κατοικίες εντάσσονται? Εντάσσονται πρώτον οι κλειστές κατοικίες, που ουσιαστικά ήταν οι κλειστές για τα έτη 24 και 25. Και
0: μέσα
1: οι οποίες θα διατεθούν για την ανακαίνιση, είτε ως ιδιοκατοίκηση, να τις ιδιοχρησιμοποιήσουμε, είτε για να κάνουμε μακροχρόνια μίσθωση. Όχι Airbnb, θα την πούμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Είτε ανοιχτές κατοικίες, δηλαδή κατοικίες που χρησιμοποιούνται, που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση. Εδώ είναι και ένας πολύ μεγάλος αριθμός ακινήτων. Δεν είναι μόνο τα κλειστά σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Μην ακούμε την προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που μιλάνε για τα κλειστά σπίτια, που αν ανοίξουν θα πέσουν οι τιμές των ακινήτων. Δεν πέφτουν οι τιμές των ακινήτων.
0: Με τίποτα.
1: Αν ανοίξουν 50.000.
0: Δεν είναι ελληνικό το θέμα τώρα. Μπράβο. Οι τιμές. Έτσι, προσαρμοζόμαστε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
1: Έχουμε κριτήρια επιλεξιμότητας. Έτσι. Που, ναι, πάντα εσένα σου αρέσουν αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά. Είναι 25.000.
0: Ναι.
1: Είναι 25.000 ευρώ για άγαμο, 35.000 ευρώ για ζευγάρι, συν 5.000 για κάθε παιδί και 39.000 για μονογονοϊκές οικογένειες. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη κυριότητα, επικαρπία σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του ακινήτου. Εμπράγματο δικαίωμα, πλήρη κυριότητα, επικαρπία, ψηλή κατοικία σε ανοιχτή οικία. Το ύψος της επιχορήγησης θα πάει μέχρι 80% με μια προσάυξηση 5% για ιδιαίτερες κατηγορίες, αμαία,
0: ναι,
1: ορεινές περιοχές, ναι, νησιωτικές περιοχές. Το ύψος της επιδότησης θα πάει μέχρι, το ξαναλέω και το τονίζω, μέχρι 300 ευρώ το τετραγωνικό ή 36.000 ευρώ ανακατοικία. Για ποια κατοικία? Για κατοικία μέχρι 120 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι το όριο. Πάμε λοιπόν, θα το πούμε στο τέλος αυτό. Βασική προϋπόθεση για την κατοικία θα πρέπει να έχει οικοδομική άδεια μέχρι 31/12/1990. Άρα μιλάμε για κάποια σπίτια.
0: Όχι μεταγενέστερη, για παλιά.
1: Μιλάμε για κάποια σπίτια τα οποία είναι παλιά. Να είναι μέχρι 120 τετραγωνικά, πρώτος αστερίσκος. Ανεβαίνει μέχρι τα 150 τετραγωνικά, εάν είναι τριτεκνός, δεν ξέρουμε τι είναι ο αγαπητός φίλος, πολύτεκνος ή αμαία με υπόωρους. Άρα τα 120 νόμιμα πηγαίνουν μέχρι 150 αν είναι τρίτεκνος. Αν είναι πολύτεκνος. Καλό θα ήταν ο φίλος να μας δώσει μια πληροφόρηση. Εδώ. Τι είναι?
0: Αποκλείεται να μην το ξέρει. Είναι απλός άνθρωπος πολίτης. Δεν είναι τρίτεκνος.
1: Μπράβο.
0: Ούτε πολίτεκνος.
1: Να μην έχει μπει σε κανένα άλλο πρόγραμμα μέχρι το 2020 και φυσικά να μην είναι καταχωρημένο το ακίνητο αυτό σε οποιοδήποτε πλατφόρμα που είναι στο NBRB. Λοιπόν, δεν θα ζαλίσουμε τώρα περισσότερο το δεδομένο. Όποιο θέλει. Τι κάνουμε τώρα για την περίπτωση του αγαπητού φίλου μας, ο οποίος έχει 123 τετραγωνικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και τα αναγνώρισε, λέει, για να είναι νόμιμο.
1: Εγώ θα πω κάτι νόμιμο. Τις περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες θα του δώσει στο τηλέφωνο να τις πούμε κατηδίαν. Το νόμιμο ποιο θα ήταν? Υπάρχει, αγαπητέ φίλε μου, η δυνατότητα να γίνει νέα εμβαδομέτρηση από μηχανικό και τα 123 τετραγωνικά να έρθουν 119. Νόμιμα όμως. Γιατί ούτε ο μηχανικός θα βάλει την υπογραφή του και θα παίξει το κεφάλι του και την άδειά του.
0: Ούτε να ακυρώσει τα
1: ούτε να ακυρώσει. Ναι. Αν έχουμε νέα εμβαδομέτρηση, η οποία είναι νόμιμη και η οποία εμβαδομετρήσει το ακίνητο στα 129 τετραγωνικά, είναι νόμιμο.
0: Μάλιστα.
1: Να μια λύση λοιπόν. Δεύτερον, όταν λέμε 123 τετραγωνικά για το φίλο μας, τι εννοεί, μεικτά ή καθαρά? Μιλάει για τετραγωνικά που αναγράφονται στο ε9 ή τετραγωνικά που αναγράφονται στη ΔΕΗ? Έχει μεγάλη διαφορά. Συνήθως η ΔΕΗ έχει μεγαλύτερα τετραγωνικά από το ε9. Τα 123 τετραγωνικά είναι αυτά που αναφέρονται στο ε9 κύριους και βοηθητικούς χώρους. Έχουμε ερωτήματα όπου έχουμε και βοήθειες αναπερίπτωση.
0: Άρα
1: στο
0: σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε επικοινωνία με τον
1: ίδιο. Ας μας κάνει μια επικοινωνία στο γραφείο, ας μιλήσει με μένα προσωπικά.
0: 2-4-15-33-025.
1: Να του δώσω νόμιμες λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποιες βοηθητικές, οι οποίες θα χρειαστεί βέβαια και κάποια υποστήριξη.
0: Ωραία.
1: Πάντως,
0: λύση μπορούμε να βρούμε.
1: Μπορούμε να βρούμε μέχρι ένα σημείο.
0: Μέχρι ένα σημείο.
1: Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να γυρίσουμε, να πούμε, να κάνουμε μια ψεύτικη τροποποίηση ενός ε9, διότι ο έλεγχος θα μας το βρει.
0: Έτσι.
1: Να δούμε εάν έχουμε τις νόμιμες τυπικές διαδικασίες να κάνουμε κάτι. Το πιο απλό για μένα και το πιο νόμιμο και σωστό θα ήταν μια νέα εμβαδομέτρηση, όπου ο μηχανικός θα μπορούσε νόμιμα, το ξαναλέω, να μας πει ότι το σπίτι δεν είναι 123 και είναι 119.
0: Γκρέμισε την τουαλέτα. Γκρέμισε την τουαλέτα.
1: Πολλές φορές οι κύριοι χώροι προσμετρώνται μαζί με τους βοηθητικούς.
0: Οπότε...
1: Πολλές φορές τα συμβόλαια, τα πάρκινγκ, τα έχουν ως παρακολούθημα και όχι ως ξεχωριστή χώρη.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι λοιπόν να πάρω 36.000 ευρώ για να ανακαινήσω το σπίτι μου, υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες, η βοηθητική χώρη, το πάρκινγκ, να φύγει ως
0: παρακολούθημα. 2-4-15-33-025. Αρχίσω και τηλεφωνώ από τώρα, ξέρεις το γραφείο.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο να πούμε πάλι για το επίδομα αδείας, γιατί δεν ξέρω γιατί υπάρχει έτσι μια ασάφεια σε πάρα πολύ κόσμο. Και το βλέπω ακόμα και σε εργαζομένους σε επιχειρήσεις που παρακολουθώ εγώ, ενώ είναι χρόνια εργαζόμενοι και χρόνια λαμβάνουν το επίδομα αδείας, κάπου λίγο ψιλομπερδεύονται. Να πούμε ότι οι μισθωτοί και οι ημερομίσθοι, όταν θα λάβουν την άδεια του καλοκαιριού, που πρέπει να είναι 5 μέρες συνεχόμενες για πενθήμερη εργασία ή 6 μέρες συνεχόμενες για εξαήμερη εργασία, εκτός από τον μισθό του μήνα που θα παίρνανε σαν να δουλεύανε, θα πάρουν και το επίδομα αδείας. Θα πάρουν αυτή την παροχή της ξεκούρασης, να το πω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Για αυτούς που είναι μισθωτοί, το επίδομα αδείας δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισθό-μισθό. Τον μισό-μισθό. Για αυτούς που είναι ημερομίσθιους, είναι μέχρι 13 ημερομίσθια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάμε για το δημόσιο και δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει
1: αυτά τα
0: δεδομένα. Και ξεχάστε το, λέει.
1: Και μάλλον ξεχάστε το. Όχι, μάλλον σίγουρα ξεχάστε το. Ο νόμος είναι αυστηρός ως προς τον χρόνο καταβολής. Ο χρόνος καταβολής καταρχήν θα πρέπει να είναι από την 1η Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί μέσα θα πρέπει να πάρει νόμιμα κάποιος εργαζόμενος την άδεια του καλοκαιριού. Άρα λοιπόν, όταν θα πάρει την νόμιμη άδεια του καλοκαιριού, την μεγαλύτερη άδεια, διότι πλέον με τον καινούριο εργασιακό νόμο έχουμε τη δυνατότητα να κατατμήσουμε τις άδειες, να τις πάμε σε μια μέρα,
0: αυτό,
1: σε δυο, σε τρεις μέρες.
0: Φάνω, γιατί παλιά υπήρχε το 15ήμερο άδεια καλοκαιριού και τώρα το κάνανε συνεχόμενο μόνο μια εβδομάδα.
1: Βάσο μου, είναι προς συζήτηση όλα. Γιατί όπως έχουν γίνει τα πράγματα, πάρα πολλοί εργαζόμενοι τους βολεύει πάρα πολύ μια Παρασκευή και μια Δευτέρα που μαζί με το Σαββατοκύριακο κολλάνε 4 μέρες.
0: Αυτό είναι περίπτωση. Παλιά μια οικογένεια θέλει να πάρει.
1: Παλιά ήταν και διαφορετικά.
0: Να πάει 15 μέρες διακοπές. Μπράβο,
1: δεν πηγαίνει κανένας 15 μέρες διακοπές. Το θέμα όμως ότι κάποιος πρέπει να ξεκουραστεί. Ακόμα και στο σπίτι του. Δεν είναι ανάγκη να πάει στη θάλασσα, να πάει στον Πλαταμόνα, ας πούμε. Μπορεί να ξεκουραστεί και στο σπίτι του. Άρα λοιπόν, όταν θα βγει ο εργαζόμενος στην άδειά του, προκαταβάλλεται το επίδομα αδείας. Θα πρέπει λοιπόν, όταν εγώ θα πάρω τις 5 ή τις 6 μέρες για να πάω τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές μου διακοπές, θα πρέπει να μου προκαταβληθεί το επίδομα αδείας. Όχι όταν θα γυρίσω.
0: Μάλιστα.
1: Και το Σεπτέμβριο και οτιδήποτε, εάν με πάει στην επιθεώρηση εργασίας.
0: Την έβαψες.
1: Την έβαψα, θα με αναγκάσει να του βάλω το μισθό την επόμενη την ίδια μέρα. Άρα λοιπόν, μάλιστα, πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ μου άρεσε αυτό.
1: Σε περίπτωση τώρα που κάποιος εργαζόμενος έχει διακόψει την εργασιακή του σχέση με την επιχείρηση, είτε γιατί απολύθηκε, είτε γιατί έφυγε οικειοθελώς, είτε γιατί έληξε η σύμβαση ορισμένου χρόνου, την ημερομηνία που κατ' οποιονδήποτε τρόπο αποχωρεί από την επιχείρηση, θα πρέπει να του ικανοποιηθούν, λέει ο νόμος, όλες οι απαιτήσεις του. Μισθός, αναλογία δώρο Πάσχα, αναλογία δώρο Χριστουγέννων, επίδομα αδείας και άδειες όταν δεν τις έχει πάρει. Εκείνη την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο νόμος λέει την ημέρα που αποχωρώ από μια επιχείρηση πρέπει να ολοκληρώσω και τις υποχρεώσεις μου.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτάνε κάποιοι, αν τα βρω με τον επιχειρηματία και πω ότι θα τα πάρω τα χρήματα μετά από 10-15 μέρες σε ένα μήνα, είναι στη διακριτική σου ευχέρεια.
0: Α, μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Εσύ το αποφασίζεις. Γιατί αλλά... όταν βάζεις την υπογραφή σου κάτω, λες ότι έχουν ικανοποιηθεί όλες οι νόμιμες απαιτήσεις μου. Εάν εσύ θέλεις να κάνεις αυτή τη συμφωνία.
0: Γιατί μου θύμισες τώρα τη φράση του Κυρανάκη, μπορούμε να έχουμε το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν. Αυτά είναι λίγες σήμερα για να μην κουράσουμε περισσότερο τον κόσμο.
0: Λοιπόν,
1: ας πάρει ο φίλος ένα τηλέφωνο να το συζητήσουμε αναλυτικά.
0: 2-4-10-5-33-0-25. Καταλάβατε, εγώ γιατί τα έχω μάθει όλα τα νούμερα απ' έξω.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, αποθώθηκε από 6.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο Βασιλής ο Σπανούλης. Το πετρέλαιο επιστρέφει λοταχώς στα 80 δολάρια το λίτρο, το βαρέλι, μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και να πούμε ότι είχαμε σάλλο από τις γιόρτασε χθες ο Τραμπ τα 80 του γενέθλια. Είχαμε σάλλο από τις δηλώσεις αθλητή του UFC μπροστά στον. Έχω πάει στην Αμερική και έχω πάει στη γυμναστήριο UFC.
1: Ναι.
0: Και έχω δει και αγώνες UFC. Άσε, μην το συζητάς. Λοιπόν, μπροστά στον Τραμπ και τη Μελάνια. Η Μισελ Ομπάμα είναι άντρα. Η Μισελ Ομπάμα είναι άντρας. Σωστά, Αμερική. Αλλά από την άλλη είπε κιόλας ότι ο Τραμπ είχε τα κότσια να διοργανώσει αυτό το σοου στο Λευκό Οίκο για τα γενέθλιά του. Έκανε αγώνες MMA.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: να πούμε λοιπόν.
0: Πυγμαχίες και τέτοια.
1: Μπράβο. Να πούμε λοιπόν, Βάσο, ότι μια και ανέφερε στο Βασίλη του Σπανούλη, τον οποίο ως διαιτητής εγώ τον έπαιξα σαν αθλητή από τον Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας μέχρι και τον Ολυμπιακό σαν διαιτητής Α1. Τον έχω από τα μικρά του.
0: Έτσι.
1: Και τον Δημήτρη και τον Βασίλη. Τα δύο αδέρφια. Ο νεότερος έπαιξε μέχρι Α2 στην Ξάνθη με πολύ καλή παρουσία, εν πάση περιπτώσει. Ο Άρης, όλα δείχνουν,
0: ότι
1: όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι για να κάνει ένα κλειστό συμβόλαιο 3 ετών στο Σπανούλη,
0: είναι έτοιμο να
1: του υποσχέθηκε έναν πολύ καλό προϋπολογισμό αγωνιστικό. Άρα λοιπόν, ας είμαστε έτοιμοι να ξαναδούμε ίσως όχι έναν Άρη της δεκαετίας του 80 και του 90, αλλά έναν Άρη ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτός που υποτίθεται θα έπρεπε να ακολουθήσει είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω τα ίδια βήματα μέχρι στιγμής. Είναι νωρίς ακόμα. Το πρωτάθλημα τυπικά τελείωσε χθες.
0: Μάλιστα.
1: Το Σάββατο με το τελευταίο μάτς.
0: Και ο Αγερινός.
1: Ναι, δεν το συζητάω.
0: Μαθήματα, να σου πω το τελευταίο. Μαθήματα πολιτισμού από τους Ιάπωνες στο Μουντιάλ. Καθάρισαν τα γήπεδα μετά το μάτς με την Ολλανδία. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Να σεβόμαστε τους πάντες. Μαθήματα.
1: Καλή εβδομάδα. Με υγεία,
0: λοιπόν,
1: καλή δύναμη.
0: Αγαπητοί μου φίλοι, φάγαμε την ώρα μας. Είπαμε και τα αθλητικά μας. Αλλά τα καλύτερα θα τα ακούσετε από τον Ντίνο Εξαρχάκη. Ναι, Φόρτσα Ντίνο. Λοιπόν, αμέσως τώρα μετά από εμάς. Θάνος Κουκολίτσος, Νίκος Χαϊδάς και εγώ. Σας ευχόμαστε καλή εβδομαδούλα.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι του δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
1: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
2: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: RT 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: μπροστά πηγαίνει ο άρχηγος και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά χαρτιά και τσόχα. Κρατάς τη μύτη σου μακριά να μη σε πάρει.
1: Πάρει μπόχα, Φορτσατίνο η μπόχα.
2: Τον πόγια
1: να μαζέψει τα λαμόγια, Φορτσατίνο.
2: Τα κοράκια.
1: Τον πόγια να μαζέψει τα λαμόγια, Φορτσατίνο. Καλημέρα, τεράστιο Φορτσατίνο, καλή εβδομάδα. Κομάντο, γίγαντα. Ω, φίλε, τι ωραίο γυαλί έχεις, δε φιλεράκι. Ω, πολύ φίλε, σοφός. Σοφός, Φορτσατίνο μου, είσαι σοφός. Είσαι σοφός και δυνατός, Φορτσατίνο. Άρε, Φορτσατίνο, και σοφός και δυνατός, Αντώνη Μπούρα.
2: Κοινωνία ένοχη.
1: Τους θερμούς χαιρετισμούς έχεις, Φορτσατίνο. Θερμότατους χαιρετισμούς, Φορτσατίνο.
2: Μαμού την Ιδραδία, ρε.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
2: Την Ιρλανδία σας.
1: Πάω και την. Πέντε γκολ έφαγε την Ισία, Φορτσατίνο.
2: Μαμώ την Ιρλανδία σας, αρχιμαφιόζη.
1: Αρχιμαφιόζη. Μαφιόζη. Ναι, τα και αρκούδα. Τα λαμόγια. Τον πόγια.
3: Πότε θα γίνει του κράτου. Πότε θα γίνει αράγε. Πότε ρε. Αρχιλαμόγια. Αρχιμαφιόζη.
1: Ουστ. Ουστ. Ναι ρε Φορτσατίνο. Ουστ.
2: Σουσουράδα ρε κάργαρα.
4: Στο καζανίκι μαμά του Κίετσου. Μπουρμπου και ταμπού, φάγα την γρία.
3: Τα λαμόγια φάτε ρε, φάτε τα λαμόγια. Αλλά πού να φάγα
4: όλα τα ταμπού.
3: Η νονά είναι κάργα νονά.
4: Και γύρισα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο.
3: Τι θα γίνει.
1: Φορτσατίνο, ας τα κάτω καλύτερα. Γιατί έτσι όπως είναι στα αυτιά τώρα. Αυτό να πούμε, Φορτσατίνο.
4: Ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία.
3: Άγιος αθάνατος ελέησον μας.

0: Αρχή μαμά του Κίτσου.
1: Αρχή μαφιόζη.
2: Μαζί, ένα, δύο, τρία, ουστ. Πάμε. Ένα, δύο, τρία, ουστ. Τάκης Αρκούδας, τεράστιος φίλε. Είναι καθοδόν για τα μεσάγκαλα. Πάει για πλατσάνιμα. Ναι, Σάκη Τσιλάκα, ναι, ουστ. Και ο Σάκης ο Τσιλάκας λέει. Αμάν, έχασε μόνο λέει το Βεζέγκοφ, έχασες λέει ο Σάκης, ο πρόεδρος. Ναι,
3: απλά είναι σε καλύτερο, είναι σε καλύτερο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, ψυχολογία.
2: Ψυχολογία φορτάτε.
3: Πάλι ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και δεν βοηθήθηκε καθόλου τον πάγκο.
2: Στο χαλαρό φίλε. Στο χαλαρό. Φίλε, στο χαλαρό. 20 πόντους τον είχε στο κεφάλι ο άλλος.
3: Καλύτερος Ολυμπιακός.
2: Πολύ καλύτερος φέτος. Πολύ καλύτερος. Πάρα πολύ καλύτερος.
3: Πολύ καλύτερος.
2: Βεβαίως αυτά που έγιναν μετά τον αγώνα να πούμε. Χαμός. Αλλά πρόσεξε τώρα.
3: Και δεν είναι καμιά νερόπολιτουργία.
2: Από αυτόν ξεκινάει.
3: Η μανούρα έγινε με τον, ναι, με τον Παπα-Νικολάου μέσα πρώτα.
2: Και αυτόν έγινε.
3: Και τον περίμενε μετά.
2: Κάποιο τώρα, αυτό όπως λένε ο Τζόνς, αυτό του έριξε μία στα πλευρά μες στον αγώνα εκεί πέρα και από εκεί και
3: πέρα. Στη μονομαχία.
2: Ναι, αυτό πάνε στη μονομαχία.
3: Ναι, δεν είναι.
2: Κανένα από αυτού του δυο δεν είναι ψωμί για λειτουργία Φορτζατίνο. Τέλο πάντων, Φορτζατίνο.
3: Τελικά η γυναίκα του Νάνη είπε ότι δεν πέσαν πουνίδια. Ο άντρα μου λέει τον έδωσε λέει. Ο δικό μου δεν έφαγε τίποτα.
2: Δεν έφαγε, έφαγε μια γεμάτη εκεί πέρα. Έκανε κλουτ.
3: Και ναι, στον ναι, αγωτηρόπιτα από το φούρνο έβαλε.
2: Τεροπίτα, χορτάρα, σαμπόνα, κασέρα που βγάτσαμε πράσο, Φορτζατίνο.
3: 66-15-31, 66-15. Τι γίνεται τώρα.
2: Ο Κύβος ερήφθη, τα λεπράνο κατερήφθη, Φορτζατίνο.
3: Ο κύριος Δοκός, δικηγόρος.
2: Ναι, έκανε μια ανάρτηση χθε η οποία τρέλανε κόσμο μετά, φιλαράκι.
3: Μετά βγήκε ο Ταβέρνης και έκανε ένα κύριο ότι δεν.
2: Ναι, δεν είναι υπεύθυνος αυτός εδώ πέρα και ο Κύβος. Τελικά ο Κύβος απεδείχθη Κύβος Κνόρ, αγαπητέ μου Φορτζατίνο. Κύβος Κνόρ, λαχανικών.
3: Κύβος Κνόρ. Θα πάει δηλαδή σήμερα το συλλαρητήριο, έτσι.
2: Σήμερα 8 η ώρα το βράδυ στην Κυριακή.
3: Θα πάει μέχρι τελευταία ώρα, δηλαδή πώς θα πάει.
2: Ρε φίλε, εγώ έχω τώρα αρκετές μέρες, ειλικρινά σου μιλάω τώρα.
3: Ναι.
2: Έχω το ένστικτο αυτό που μου λέει ότι η ομάδα έχει δοθεί. Απλώς περιμένω.
3: Σε άλλον, όχι στον Κασίδη.
2: Δεν ξέρω σε ποιον.
3: Μπορεί και στον Κασίδη.
2: Εγώ τώρα από τη στάση και τον γέννη κλίμα έτσι και τα λοιπά και συμπεριφορές και τα λοιπά, έχω την εντύπωση ότι έχει
3: δοθεί. Δηλαδή.
2: Τώρα να μην λέμε
3: τώρα, ας πω, γιατί, ναι, ναι, ότι, ναι. Ότι έγινε αυτό με τον Τηλόπουλο έγινε, εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και αυτός τώρα λέει ότι έβαλε λεφτά, έτσι ο κάθε επιχειρηματίας που ηγήθηκε τις προσπάθειες της ομάδας μας. Εντάξει, τώρα από εκεί και μετά θα ψάξουν οι...
2: Σήμερα το βράδυ, φίλε, πες στο πώς το λένε,
3: πού?
2: Στην κεντρική πλατεία.
3: Πλατεία.
2: Πόσος κόσμος θα είναι. Άμα όλοι αυτοί εμείς βάλουμε σήμερα που ξέρω εγώ από 30 ευρώ, θα είμαστε 2.000 άτομα. Πόσα λεφτά μαζεύουμε.
3: Από 30 ευρώ.
2: Ναι. Να βάλει ο καθένας 20 ευρώ, 30 ευρώ.
3: 3.000 κόσμο.
2: Ναι, ναι. Ας είναι 3.000 κόσμο.
3: Πόσο θα είναι?
2: Α, πες, λέμε εμείς ένα ποσό τώρα.
3: Με 3.000 κόσμο.
2: Με 3.000 κόσμο. Άμα βάλουμε από 30 ευρώ ο καθένας.
3: Επί 30. Πόσο είναι? 90 λέει.
2: Πόσο?
3: 90.000.
2: 90.000.
3: 90.900.
2: Δεν ξέρω τώρα. Να μας πει ο Κοκολέτσιος που είναι μαθηματικός.
3: Που έχει τη γραμμή.
2: Πρέπει να βάλουμε παραπάνω. Λέει.
3: 5.000. Ναι, ναι.
2: Πρέπει να βάλουμε παραπάνω. Λέει. Με 30 ευρώ δεν
3: πάει στην ομάδα. Ποιος θα κακουμάτω στην ομάδα.
2: Δεν ξέρω, εγώ λέω τι να συγχωρεί.
3: Ο Κοκολέτσος τι έλεγε εδώ πέρα που είναι και τα ξέρετε.
2: Δεν τα βλέπει καλά τα πράγματα.
3: Ε?
2: Δεν τα βλέπει καλά τα πράγματα. Δεν τα βλέπει καλά ο Κύβος Κνόρε ρίφτη.
3: Κάτσε να στείλω καλημέρα.
2: Στείλε Φορτζατίνο, στείλε.
3: Στείλε καρπέτε ως ότου έρθει.
2: Στέλνει ο Φορτζατίνο, κάργα.
3: Έως έρθει ο καθηγητής μας για να μας κατατοπίσει να δούμε τι πει. Δεν ανέβασε τίποτα ο
2: Παλασσίδης. Είναι και αυτός φίλε, καταλαβαίνεις. Τώρα είναι σε τρικυμία.
3: Καλημέρα στην Εξάλκο, καλημέρα στην Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στην Σταλατομία Τυρνάβου, στην Ελλάν Στόουνς, στην Φαρμανότας.
2: Βασιλική σκηνή πάνω την Παέα.
3: Στάρα τον Νότα, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στην Τακούδη ΑΕ. Καλημέρε πολλέ και στα χειρινά Μπουχλαλιώτη, σε όλο το επιτελείο, στο συνεργείο αυτοκινήτων Πάπη Car Service. Είπαμε, κυρία μου, Λατομία Τυρνάβου, μια μεγάλη καλημέρα. Μόλι με το που βγαίνω στον αέρα, μου στέλνω καλημέρα από τα
2: Λατομία. Μου, Λατομία Τυρνάβου, τελεία και παύλα.
3: Κυρία Νικολέτα,
2: γεια σου κυρία
3: πρωί,
2: Νικολέτα.
3: Ακούμε, λέει τον κύριο Χαϊδά μας.
2: Καλημέρα, συνονόματι Νικολέτα.
3: Μας την ημέρα μας.
2: Παρακαλώ, κυρία Νικολέτα.
3: Χρόνια ολόκληρα τώρα.
2: Χρόνια ολόκληρα, αγαπητή μου κυρία
3: ένας
2: Νικολέτα.
3: Ένας είναι ο Νίκος ο Χαϊδάς.
2: Αγαπημένη μας κυρία Νικολέτα.
3: Για να δω τη φωτογραφία μέσα. Α, δεν μέσα τη φωτογραφία. Μέσα ένα Ένα χεράκι.
2: Το ίδιο είναι και το χεράκι, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο.
3: Καλημέρα
2: και χαιρετήματα πολλά, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, από το μεγάλο Χρήστο Τασούλη, τον επωμανζόμενο Μπατιστούτα.
3: Καλημέρα και στην Ψυχάρα, την Ψυχάρα.
2: Μεγάλε Χρήστο Τασούλη.
3: Καλό φίλο ο μπαμπά του, περνούσαμε πολύ ωραία έτσι μέσα στο Γιάννη τον Νίτσα, στο ληστή.
2: Ερχόταν ο μπαμπά του Μπατιστούτα. Ναι.
3: Πικρινούσε και όλο το μαγαζί.
2: Α, το καλό.
3: Όλο το μαγαζί.
2: Εμένα με έχει κεράσει κάθε φορά.
3: Είσαι καηδέα, είσαι κατάρρεκτο σου. Κάνε με να γελάσω ρε πούστη.
2: Άρα Φορτσαντίνο.
3: Κάνε με να κουφάλα Σιρμακέζι. Τα λεφτά.
2: Πίσω Σιρμακέζι έρχεται το Κυρκινέζι.
3: Πίσω Σιρμακέζι.
2: Γεια σου Αντώνη Μπούρα.
3: Καλημέρα. Στα κοτόπουλα πίτρο.
2: Μιλάμε για κοτόπουλο, αγαπητέ μου Αντώνη Μπούρα.
3: Ποιο σου βγάζει τον Μπούτλα. Ποιο σου βγάζει τον Μπούτλα. Τα πήρε όλα.
2: Πάρτα, πάρε και τούτα, πάρε και τα άλλα.
3: Αλλά στο πουρδάκι, στο ποδόσφαιρο όμω.
2: Ζάτσο Μαρίτσα το κυφτέ.
3: Δικαιωθήκαμε εδώ σαν εκπομπή.
2: Φίλε, κοίταξε.
3: Τώρα κοίταξε. Δικαιωθήκαμε σαν εκπομπή.
2: Εσύ δικαιώθηκε. Εσύ δικαιώθηκε.
3: Ναι, ναι. Διάκη θα το πάρει.
2: Εσύ το έλεγε αυτό που έλεγε.
3: Εγώ τον. Πώ ήταν τον πρόεδρο, του γουστάρα τον πρόεδρο, τον πάω πολύ.
2: Τον Κοσμίδη.
3: Όχι τον δικό μα.
2: Α, το Μαριό. Το Σούπερ Μαριό. Σούπερ Μαριό.
3: Ναι, ναι, ναι. Τα κατάφερε μια χαρά ο Μπαγκιά.
2: Για, γιατί τώρα μπερδεύουμε.
3: Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη. Wow. Μπερδεύει με του πρόεδρου.
2: Ναι, ναι, γιατί
3: και άλλο πρόεδρο
2: εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι πρόεδρο ο Τσιλάκα, είναι σούπερ πρόεδρο, φίλε.
3: Καλά, μα δει τώρα τον Τσιλάκα τώρα, του έκανε και γεύμα δείπνο με τραπέζι.
2: Απάντησε.
3: Σουβλάκια στο παχυτή.
2: Σουβλάκια.
3: Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα και στον πρόεδρο, το ξότι λάρι σα. Καλημέρα στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάζα Καλτίδα. Μην ξεχνάτε, τα μα είναι και μπερδεμένα. Έχει στι 10, έχει στι 7 το βράδυ, έχει στι 4 το πρωί.
2: Και, και 7 το πρωί.
3: Γιατί άλλα παίζουν, στην Αμερική, άλλα παίζουν στο Μεξικό, έτσι.
2: Άλλα παίζουν στην Αμερική, άλλα παίζουν
3: στο Καναδά. Υπάρχει μάτς.
2: Και στο Καναδά υπάρχει μάτς, Φορτσαντίνο. Ναι, ναι, ναι.
3: Στον Καναδά.
2: Λοιπόν, 7 γκολ έριξε η Γερμανία.
3: Την Ολλανδία, πώ την είδε.
2: Ποια?
3: Τι Ολλανδία είναι αυτή.
2: Η Ολλανδία.
3: Δεν μπορείς,
2: η, Ολλανδία βρίζω, είναι, η Ολλανδία είναι μια ομάδα.
3: Τι ομάδα,
2: η Ολλανδία από τη μέση και μπροστά είναι καλή, πίσω είναι άστα να πάνε Φορτσαντίνο.
3: Δεν μ' άρεσε καθόλου η Ολλανδία.
2: Δεν σ' άρεσε η Ολλανδία.
3: Καλημέρα στους,
2: όχι, όχι.
3: Στους ακροβάτες.
2: Αυτή η οποία απογοήτευσε πολύ, γιατί πολλοί την πιστεύανε, είναι η Βραζιλία.
3: Ναι, ναι.
2: Στο πρώτο παιχνίδι απογοήτευσε.
3: Απογοήτευσε. Ενώ.
2: Δεν μπορεί να παίζει με τον.
3: Αυτή η ομάδα που υποστηρίζει ο Ντίνος, ο Ντινάκος.
2: Ναι, ποια.
3: Ποια.
2: Ποια.
3: Καλά, θα πεις έπαιζα με το κακάο, εντάξει.
2: Ναι, ναι.
3: Με το κακάο έπαιζα.
2: Με
3: το,
2: τα κρουασάνε.
3: Τα κρουασάνε έπαιζα.
2: Τα κρουασάνε, ναι, Γερμανία.
3: Με σουφαρίζει, λέει, ένας, με σουφαρίζει και μου λέει.
2: Με σουφάρισα τα κρουασάνε, δεν ξέρω.
3: Με μήνυμα. Και λέω, κάτσε γιατί έρχεται η οχτάρα, λέω. Άρα τώρα χάθηκε και γύρει
2: 7-1. 7-1. Κοίταξε,
3: εγώ Γερμανία είμαι πάντα.
2: Η Γερμανία, φίλε, είναι μια ομάδα.
3: Γερμανία,
2: οι οποίοι...
3: Είναι συγκεντρωμένη, είναι αυτό. Πώς το έχουν
2: δεν,
3: αυτό.
2: Δεν έχουν.
3: Ένα Γερμανία... για όλου και ένα για
2: όλου. Η Γερμανία είναι μια ομάδα, ναι, ναι, η Γερμανία είναι μια ομάδα, φίλε, το, οι οποίοι δεν έχουν, ναι, το fair play του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, άμα τύχουν, θα σου ρίξουν και 10 γκολ. Ναι. Δηλαδή, κρίμα σε κάποια στιγμή, λες, υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες όταν βλέπεις βάζουν 4 γκολ, ναι, 5 σταματάνε μετά. Οι Γερμανοί έτσι και σε πετύχουν, φίλε, όπως είχαν ρίξει και στη Βραζιλία 7-1 με στη Βραζιλία τότε. Θυμάσαι. Είναι μια ομάδα η οποία θα στα βάλει τα γκολ, τελείωσε. Γι' αυτό και πολλοί δεν τη γουστάρουν. Αλλά εσύ τη γουστάρεις τη Φορτσαντίνο.
3: Εγώ Γερμανία είμαι, ρε φίλε.
2: Γερμανία?
3: Τι θα είναι.
2: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, ρε φίλε. Θέλω να δω τη Γαλλία.
3: Ούτε τη Βραζιλία, ούτε τη
2: Τη Γαλλία θέλω να δω.
3: Δεν του χάνουν οι Γερμανοί.
2: Δεν του χάνουν. Κάτσε με τον πάρουν οι κουρασανίτες.
3: Καλημέρα στις. Ποιο το κουρακά. Τρελός.
2: Κρουασάν με μερέντα, Φορτσαντίνο.
3: Καλημέρα στη συντηροσφυγιά, δεν μπορεί να συντήρω επεξεργασία. Λαμαρίνα στο 7ο χιλιόμετρο, λέει σα.
2: Μιλάμε για λαμαρίνα.
3: Σπέσια, τα πάντα. Τα σάρα γιώτα για να κόπηλο. Καλημέρα στη γραφική αμυγδαλέα στην κοσμική ταβέρνα σου Σουράδα. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, ανοιχτά Κυριακή, τα πάντα μεσημέρι, ό,τι γουστάρετε και όσο αντέξετε, κυρίε και κύριοι, αυτή είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα και στο κατάστημα Γεα Πλάτ, τον αδελφό Τσολάκη, παρακαλώ. Θερμαλεοφόρο ο κράτο και ευρωγωνία. Μια μεγάλη καλημέρα στα αδέλφια και στον Νικόλα Σταυτικά Κυριάκος Γουτζαηλίας στην Κύπρου 20, στο Βασιλιά της Μπαταρίας,
2: ναι,
3: Αρσενίου, Ηρώ Πολυτεχνείου 228, στο Σταθμαρχείο, πλατεία του ΟΣΕ Στελάρα Σκοντρόπουλο.
2: Φορτσαντίνο, μου έστειλε φίλο ακροατή τώρα ένα μήνυμα. Όλα, ναι. Άκου να δει τώρα, μου στέλνει ένα μήνυμα φίλο ακροατή και, ναι, λέει.
3: Ο Νικόπουλο φανέβασε φανέλα του Πάτσι με, το, με την ΑΕΛ.
2: Τάτσι, λέει. Ούτε από έξω δεν πέρασε, λέει ο Κασίδης με τον Πάτσι, ούτε κουνούπι δεν, ούτε κουνούπι δεν περνάει με εξαγορά, λέει. Δηλαδή, λέει, Στο συλλαγητήριο ποιον θα βρίζουμε, λέει, αυτόν που λησάξανε να πουλήσει. Έτσι μου λέει ένας φίλος ακροατής. Ούτε απ' έξω,
3: δεν κατάλαβα. Τι λες τώρα.
2: Ούτε απ' έξω δεν πέρασε ο Κασίδης με τον Μπάτσι. Ούτε κουνούμι.
3: Ο Κασίδης δεν είπε τίποτα ο Κασίδης. Απλά. Απλά. Πώς το λέω. Καταρχάς ο Σάκης είναι μακριά από τα δημοσιότητα. Να σου πω κάτι.
2: Στη Γερμανία είναι.
3: Σάκης δεν ξέρω πού είναι. Είναι στο εξωτερικό. Εντάξει.
2: Περιμένω και την πληροφορία. Γραμμή στον αέρα.
3: Ο Σάκης δεν θέλει να πει τίποτα. Δεν λέει τίποτα.
2: Γραμμή στον αέρα.
3: Περίμενε. Δεν λέει τίποτα.
2: Δεν μιλάει. Στον αέρα.
3: Δεν παρακαλώ. Είναι μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα.
2: Ο Στιχόνο και στην Πάζον.
3: Ποιο είναι τώρα.
2: Στη Χουργέ.
3: Έλα ρε στη Χουργέ.
2: Στη Χουργέ.
0: Έλα.
2: Το Σπύρο.
0: Κοπέρα με ένα Σπύρο. Και το χωράει ένα Σπύρο.
2: Μπράβο, καλή σπορά να έχουμε στη Χουργέ.
3: Βγήκε μια πληροφορία.
2: Ναι.
3: Βγήκε κάτι στον αφόρο τη επικαιρότητα.
2: Παρακαλώ.
3: Τη λέμε με κάθε επιφύλαξη, έτσι.
2: Ναι.
3: Την Παρασκευή.
2: Με πάσα επιφύλαξη τη λέει ο Ντίνος. Περιμένω την πληροφορία, καπετάνια.
3: Με κάθε επιφύλαξη.
2: Παρακαλώ, δείμε έτσι. Με πάσα επιφύλαξη, Βόρτσα Τίνο.
3: Λοιπόν, ότι ο Ντελόπουλος, ο Ζήσης, μαζί με τον Χρήστο τον Τζούμαρε πήγαν στην αστυνομική διεύθυνση Λαρίσα και ζήτησαν προστασία. Ο Ντελόπουλο. Κλείσε ρε φίλε, κλείσε.
2: Στην Βουργία ποιον είσαι. Ποιος είναι, ο Παναγιώτης είναι.
3: Ποιος είναι ρε.
2: Α, ο γείτονας ο Παναγιώτης.
0: Κότες
2: εδώ. Κότες έχει.
3: Εγώ δεν τον ακούω, δεν ακούω τίποτα εδώ.
2: Καλά, α, ας τον ανοίξω, να τον ακούει. Έχει, είναι, τον φωνάζει ο γείτονας ο Παναγιώτης που έχει κότες. Καναβγό έχει ο Παναγιώτης στη Βουργία.
0: Τα παίρνει τα εγγόνια.
2: Τα παίρνει για τα εγγόνια. Έγινε στη Βουργία μου. Λοιπόν, για πες, και τι έγινε.
3: Εγώ δεν έστειλα μήνυμα στον Τελόπουλο.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και επειδή έβαλα το δαιμόνιο Τσαπραλή, να κάτσε να πάω.
2: Α, φίλε, τώρα
3: μιλάμε για την μισό λεπτό.
2: Όχι, σε περιμένω.
3: Μπερδέψε, ναι. Είμαι σκυρικού Μιχάλια να πεις.
2: Ωραία, μια χαρά είσαι.
3: Περίμενε, ρε.
2: Παρακαλώ.
3: Α, μέσα έδωσε και το τηλέφωνο. Πώς λέγεται η δικηγόρηνα. Όνομα. Όνομα. Λαρισαία, τι είναι.
2: Ποια ρε.
3: Απά και πάρουμε τη δικηγόρηνα, συγχωρέσαι.
2: Λοιπόν, υπεύθυνη.
3: Λοιπόν, του γράψα και στα site μέσα, ρε. Γράφτηκε. Καλημέρα, ναι. Έχει κυκλοφορήσει ότι πήγε στην αστυνομία και ζήτησε προστασία άλλο. Αληθεύει, το έγραψαν και κάποια στιγμή.
2: Ο Ζήσης με τον Χριστό.
3: Ναι.
2: Να.
3: Αλλά πώς το λένε, ο Τσαπραλής που επικοινώνησε.
2: Ναι.
3: Είπε όχι.
2: Όχι.
3: Ε.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τίποτα από το γεγονότος.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Για κάτσε γιατί με έστειλε εδώ ένα.
3: Είναι Αθηναία η κυρία.
2: Α, μ' αρέσει πολύ η Ακρόπολη, Ντίνο.
3: Τι?
2: Η Ακρόπολη.
3: Για ποιο λες τώρα εσύ.
2: Για την Αθήνα.
3: Καλημέρα και στο Τσιπουράδικο Μουργιές και στον αξιό.
2: Το Τσιπουράδικο Μουργιές. Εκεί στη γωνία παλιά. Του είχε το μαγαζί αυτό ένα σε την Βαλανίδα.
3: Έλα μου τα ελαστικά αδερφό Σακαβέλη.
2: Και τα ελαστικά Φορτζατίνο.
3: Καλημέρα και στο κατάστημα τη κυρία Κυριτσάκα στην Ερυθρέα Λάρισα.
2: Κατσιρεπάνη που είσαι.
3: Και στο Δάγιο τον Κυριτσάκα, μια μεγάλη καλημέρα στο αντιδήμαρχο και σε όλο το επιτελείο, σε όλα τα ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικότερα τα αθλητικά στέκια στη Λάρισα. Εγώ λέω να πάρει λίγο τη δικηγόρα, άμα θα βγει.
2: Ποια είναι, πώς λέτε.
3: Κυρία Τσακαράκη.
2: Τσακαράκη.
3: Δόξα.
2: Δόξα Τσακαράκη.
3: Ναι.
2: Για πες τι τηλέφωνο έχει.
3: Στον αέρα.
2: Α, όχι, καλά λες.

0: Λοιπόν, λοιπόν, αγαπητέ μου, Φορτζατίνο, κλειστό είχα μέχρι τώρα. Επειδή μου του είχε.
1: Στείλω και μια καλή μέρα.
0: Περίμενε πριν από στιγμή. Εδώ καίγεται ο κόλο μα. Λοιπόν, μίλησα με την κυρία Δόξα Τσακαράκη, η οποία ήταν σε μια υπόθεση τώρα. Λοιπόν, λέει να επικοινωνήσετε μαζί μου, επειδή δεν μπορώ να σα μιλήσω, λέει τώρα. Κατά το μεσημεράκι, λέει με απόγευμα, να μιλήσουμε. Γιατί εγώ τη είπα, την πίεσα. Επειδή καίγεται, λέω, γι' αυτό και ο κόσμο όλο είναι κρέμεται.
1: Πραγματικά,
0: υπάρχει, λέω, ελπίδα. Δεν μπορώ να σα απαντήσω, λέει. Αυτή ήταν η απάντησή της που μου έδωσε. Έλα, λέω, απλά, να μας πεις να έχουμε ελπίδες, σας λέω, κυρία Τσαγκαράκη. Δεν μπορώ να σου πω, λέει. Άμα, πάρε με, λέει, το μεσημέρι. Θα την πάρω εγώ το Φορτζατίνο.
1: Είμαστε για μασάζ.
0: Είμαστε για μασάζ.
1: Σταμάτης καρτούζας.
0: Της λέω, κυρία μου, υπάρχει, κυρία Δόξα μου, λέω, υπάρχει, λέω, ελπίδα. Δεν μπορώ να σας πω.
1: Είδα, πετέρα,
0: υπάρχει φως, της λέω, μόνο μονολεκτικά. Δεν μου απάντησε τίποτα. Όρμα Τσολάκη. Δεν μου απάντησε η κυρία Τσακαράκη, ούτε μονολεκτικά.
1: Ελά
0: στον Φορτζατίνο.
2: Δεν σου είπε τίποτα, δεν είπε.
0: Τίποτα δεν είπε, όχι.
2: Άρα κρατάει εσύ.
0: Κρατάει συγγύη εκτίος.
2: Θα την απαγόρεψε.
0: Φορτζατίνο.
2: Δεν μπορεί να
0: πει. Έκανα τον ντου εγώ, ξέρεις πως το έκανα, Φορτζατίνο, να πούμε, αλλά τίποτα.
2: Τι να πάρουμε, άλλο δικηγόρο.
0: Ποιο δικηγόρο, αφού αυτή τα ξέρει.
2: Το γραμμάει.
0: Ναι,
2: το γραμμάει.
0: Γραβάνι, ρε, να μας πει ο καπετάν Γραβάνι, σε.
2: Τι να πει, ότι πάμε για γάμα εθνική.
0: Για φέρε να τον πάρω τον καπετάν Γραβάνι. Πάτε, να δούμε τι γίνεται.
2: Για πάρτον.
0: Για φέρτον.
2: Για να δούμε.
0: Για φέρτον, Φέρτον, Τίνο.
2: Εδώ τη γράφει.
0: Μίτσο!
2: Ποιος την έβγαλε τη φωτογραφία του Πάτσε, ρε, με τέτοιο, ρε.

0: Κωνσταντίνου, γιατί εμένα τώρα με έρχεται μια, το ένα μετά το άλλο. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Αντώνη τον Γραβάνη.
1: Κάτσε να τα πείσουμε τον Γραβάνη. Γεια σου, πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
1: Τέλος πρόεδρε του δικηγορικού συλλόγου.
2: Δεν ήμουν πρόεδρος.
1: Α, δεν ήσαν. Σούξου μακριά οι δικηγόροι και οι γιατροί. Σούξου. Ξού ρε που. Και από δικαστές μακριά. Ξού.
2: Ειδικά που γίνει.
1: Και από τα φάγια, από τα φορείς.
0: Αντωνάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, φίλε.
2: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ρε Αντώνη Ψυχάρα.
0: Για πάντα, Ελλάδα. Περίμενε λίγο. Έχω μια πληροφορία. Την οποία
1: καταρχάς, πες του να την πήρε στη.
0: Πήρα την κυρία. Αντώνη, επικοινώνησα με την κυρία Δόξα Τσαγκαράκη.
1: Τη συνάδελφό σου.
0: Η οποία ήταν τώρα να μπει μέσα σε ένα δικαστήριο κτλ.
1: Αρνήθηκε να πει κάτι.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω, λέει τώρα. Πάρτε μεσημέρι απόγευμα και την πίεσα εγώ τώρα. Μονολεκτικά λέω, μπορείτε να μου πείτε, υπάρχει φω. Υπάρχει ελπίδα, το λέω. Λέω και μου απάντησε, δεν μπορώ να πω τίποτα, λέει.
2: Νομίζω αν δεν υπήρχε δεν θα το έλεγε. Άρα κάτι μπορεί να υπάρχει.
0: Απ' την άλλη όμως έχω και κάτι άλλο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω. Θα περιμένουμε.
1: Θα περιμένουμε. Πώς θα περιμένουμε? Οι άλλοι κάνουν μεταγραφές. Είναι στα μισά του σχεδιασμού, ρε φίλε.
0: Και εμείς είμαστε ακόμα
1: στο κάκινο. Μπράβο.
2: Και εμείς... αυτή είναι και η λογική πίσω από την ημερομηνία αυτή που τέθηκε.
1: Γιατί δεν είναι εύκολο σώτα. Θα είμαστε σε έναν όμιλο τώρα και είναι πολλές ομάδες.
2: Είναι
1: φίλε.
2: Δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, φυσικά. Αλλά και δεν παίζει, να σου πω κάτι, Αντώνη, επειδή τα γνωρίζεις καλύτερα, γιατί τα βίωσες, όλοι θέλουν να την κερδίσουν τη Λάρισα, έτσι.
2: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Δεν πάει να είσαι και τρίτος και τέταρτος.
2: Η ΑΕΛ είναι το μεγαθύριο της κατηγορίας.
1: Ότι όλοι
0: παίζουν. Η ΑΕΛ είναι αυτό που λέει ο Αντώνης, είναι μια ομάδα που οι μικρότεροι και το χωριό να παίξει θα παίξουν λεβεντίσια για να την κερδίσουν. Γιατί έχει όνομα και ιστορία.
1: Αυτό λέω.
2: Γιατί παίρνουν αξία αν τυχόν πάρουν από.
1: Για πέστε, Αντώνη, τώρα, μέχρι 17 δηλαδή, σήμερα 15, έχουμε δύο μέρες ακόμα, έτσι.
2: Λοιπόν, αυτή η προθεσμία, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι νομική προθεσμία. Είναι μια προθεσμία που τέθηκε από την ιδιοκτησία
1: των μετοχών, ναι.
2: Για να περισσότερο, για να υπάρχει χρόνος κατόπιν να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει για την ομάδα.
1: Ναι. Έτσι.
2: Η κρίσιμη ημερομηνία από πλευράς διαδικασίας είναι η ημερομηνία
1: δήλωσης
2: της ομάδας
1: στο πρωτάθλημα
2: της Β' Εθνικής.
1: Α, μπράβο.
2: Η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι αρχές Ιουλίου, 6-7 Ιουλίου.
0: Εκεί είναι η κρίσιμη, αν θα δηλώσει η ομάδα συμμετοχή στην Super League 2.
2: Ναι. Ναι, βέβαια.
1: Ούτε να προλάβει μετά.
2: Εντάξει, παιδιά, αντιλαμβάνεσαι.
1: Να έχει λεφτά πολλά για να πάρει καλού, αφρόκρεμα.
2: Εντάξει, οι πολύ καλοί φαντάζομαι, τέλος πάντων, να μην λέμε τώρα και απεισόδοξα πράγματα, αλλά όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά.
1: Ναι.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα η κατάσταση είναι αυτή. Μακάρι να βρεθεί φως. Μακάρι να βρεθεί φως.
1: Ναι.
2: Και εσύ να την άγγει χείρα κίνηση, ο καθένας όσο μπορεί να. Επηρεάσει καταστάσεις με οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσει.
1: Μάλιστα.
2: Και να εκπέμπουμε θετική ενέργεια.
1: Γιατί, μακάρι.
2: Γιατί τα πράγματα είναι οριακά.
1: Πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ζούμε ξανά
1: στιγμές.
2: Δύσκολες στιγμές.
1: Στιγμές στο παρελθόντος.
2: Ακριβώς.
1: Ε?
2: Ακριβώς έτσι.
0: Ας ελπίσουμε κάτι να γίνει έστω και την τελευταία στιγμή.
1: Να ανακεφαλώσουμε λίγο.
2: Μισό λεπτό. Τα λάθη του παρελθόντος κάθε φορά.
1: Μπράβο, ρε. Αυτό είναι το στόμα που του πήρε. Αυτό το είπε και ο Χαϊδάς προχθές.
2: Κάθε φορά τις ίδιες καταστάσεις.
1: Ναι, αυτό να μην ζήσουμε πάλι, γιατί εκεί πάει το θέμα. Μέχρι στιγμής υπήρξε ενδιαφέρον από τον κύριο Ντελόπουλο. Έγινε αυτή η κόντρα που έγινε ανάμεσα σε κύριο Νταβέλη, κύριο Ντελόπουλο. Να είμαι και πιο. Έτσι, ναι. Και ο κύριος, λοιπόν, αλλά από την πλευρά του Σάκη Κασίδη, από την πλευρά του κυρίου Κασίδη, έτσι, και από την πλευρά του κυρίου Πάτση, λοιπόν, δεν ξέρω τώρα ρωτήθηκαν ή όχι και τα λοιπά, γενικώς μιλάω, από ό,τι γνωρίζω όμως, έγινε επίσκεψη στο εργοστάσιο και από τους οργανωμένους, έτσι, αυτό είναι σίγουρο, τουλάχιστον διασταυρωμένο καλά. Δεν ξέρω αν επισκέφτηκαν και αν είχαν ραντεβού και με τον κύριο Ντελόπουλο. Οργανωμένοι και πολύ καλά κάνουν. Γιατί βάζουν τα στήρια τους μπροστά για μία ακόμη φορά, έτσι.
2: Δεν ξέρω να είχαν.
1: Ναι, λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο ενδιαφέρον. Εκτός αν έχει κάποιον. Να το πω έτσι, επιτρέπετε, δεν είναι κακό. Κρυμμένο άσο στο μανίκι του ο κύριος Νταβέλης και περιμένει Μέχρι αύριο, μεθαύριο.
2: Δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο. Θεωρώ πιθανό να υπάρχει και κάποιος άλλος.
1: Ναι.
2: Μακάρι, το θέμα είναι η ποιότητα του προσώπου του οποίου θα έρθει.
1: Εννοείται.
2: Έτσι, και τα χαρακτηριστικά του.
1: Ναι, γι' αυτό και χάρηκε όλος ο κόσμος. Μόλις άκουσε το όνομα. Και άκουσε το όνομα Κασίδης, έτσι, γιατί είναι αγαπητός και στην αγορά και είναι γνωστός επιχειρηματίας και δόξα τω Θεώ πάει πολύ καλά και όλοι οι επιχειρηματίες να πάνε καλά. Αυτό θέλουμε όλοι μας, έτσι.
2: Λοιπόν. Ακούγοντας το όνομα Κασίδη, προφανώς υπάρχει μια θετική σκέψη.
1: Ότι μπορεί όμως να τρέξει την ομάδα, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Αλλά για να τα λέμε όλα.
1: Ο Κασίδης όμως, είπε ότι.
2: Πάτσι, όμως, επειδή δημιουργεί σκέψεις και αμφιβολίες όσο.
1: Ναι, αυτό ακούστηκε. Έτσι. Συμφωνώ και αυτό ακούστηκε. Όπως και ότι ο Κασίδης σε μια τηλεφωνική επαφή που είχα μαζί του και τον ευχαριστώ από το εξωτερικό και μου είπε ότι επιστρέφει στις 20 του μήνα, να είναι καλά ο άνθρωπος και η business του, έτσι. Ότι μίλησε και με τον κύριο Ντελόπουλο στο τηλέφωνο και το είπε, είναι ανοιχτός και στο πολυμετοχικό, όπως το λέτε αυτό, ναι, οι δικηγόροι εσείς αυτά, να πούμε στην.
2: Πολυμετοχικό σχήμα.
1: Ναι, στο πολυμετοχικό. Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, του το είπε ότι ναι και μπορεί να βάλει και άλλους δύο μάλιστα. Γνωστού επιχειρηματίες.
2: Νομίζω.
1: Δυνατούς.
2: Η δική μου προσωπική άποψη, προφανώς, είναι ότι ένα πολυμετοχικό σχήμα με τη συμμετοχή κάποιων πολύ ισχυρών επιχειρηματιών όπως είναι ο κ. Κασίδης έχει πλεονεκτήματα, διότι δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει το βάρος και την ευθύνη της διαχείρισης αυτού του μεγάλου καραβιού που λέγεται ΑΕΛ αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η εγγύηση της παρουσίας ενός πολύ ισχυρού παράγοντα.
1: Μάλιστα.
2: Και όταν υπάρχει πολυμετοχικότητα δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την καχυποψία, την αρνητική, ότι ξέρετε δεν θα μπορούν να συνοηθούν και να τα βρουν και μπλα μπλα μπλα.
1: Ναι, ναι.
2: Θα πρέπει να βλέπουμε τα θετικά, ότι όταν υπάρχει συνεταιρισμός, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, υπάρχει και διαφάνεια. Ο ένας ελέγχει τον άλλον και εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχουν, για να υπάρξει μια τέτοια σύμπραξη, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία πάνω στις βασικές κατευθύνσεις και αρχές που θα πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα μας.
1: Ναι.
2: Κάτι το οποίο λείπει τις τελευταίες δεκαετίες. Η ομάδα αλλάζει κατεύθυνση και φιλοσοφία όχι με την κάθε διοίκηση αλλά με τον κάθε προπονητή.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο για την ομάδα μας. Πρέπει να αποκτήσει ένα στίγμα συγκεκριμένο στο οποίο να συμφωνήσουν αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν τα ενία της και να το ακολουθήσουν πιστά τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να φτάσουμε στα αποτελέσματα τα οποία είναι τα επιθυμητά και τα οποία αρμόζουν στην ομάδα μας.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα οι στιγμές είναι κρίσιμες, μακάρι όλα αυτά που λέμε είναι θεωρητικά, μακάρι να βρεθεί λύση.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά ρε Αντουνάρα.
2: Να είστε καλά.
1: Μας βοηθάς με τις.
0: Να είσαι καλά φίλε. Καλή εβδομάδα.
3: Γεια.
0: Πάμε για διαφημιστικό.
1: Κάνα διαφημιστικό. Ναι. Τα
4: TRT 95,1 FM στέρεο. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
6: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει.
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
8: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για.
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε με έπεισες. Immergas.
8: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
11: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λιμιπλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Φορτσατίνο.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
0: Πάμε, Φορτσατίνο, ατελείωτε.
1: Τεράστιο. Όσο του βγάλουμε τον Άρη τον Παλασόπουλο, να ακούσουμε και
0: για δούμε τι θα ο Άρης.
1: Καλημέρα στην Δύο Γαρφέτ. Καλημέρα, όπως πάντα, στους εξοπλισμούς καταστημάτων Πουνέλλας, στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότα, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στα Κοτόπουλα Πίρδο, συνεργείο αυτοκινήτων Μπάβης Car Service, στο Φούρνο Έβανς εδώ στη γειτονιά μας, στη Ελλάν Στόουν, στη Μηχανική Ζώνη, στους αδερφούς Γκάγκου, στα Λατομία Τυρνάβου, μια μεγάλη
0: εταιρεία. Και τα Λατομία μέσα.
1: Τα φάρμακα όλα λέμε. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη, στην Αλάνα, το 5x5, 8x8, 11x11 το νέο σας στέκει για να αθλείστε, αλλά και για τις ακαδημίες, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε και για τα μικρά τα παιδιά, να μάθω τα μυστικά της μπάλας από διακεκριμένους δασκάλους, θα λέγαμε. Έτσι και η Ακαδημία της Ανθούπολης, τα ελαστικά αδερφός Ακαβέλη, 21 χρόνια σκαλωσές εξέδρες Δίας, όπως πάντα. Μια μεγάλη καλημέρα στο Σάκη Βράκα και στον Ιω Βράκα, στον Άγγελο, την ψυχάρα που πάντα ελάρα, τα πάντα όλα. Κυρίες και κυρίες και κύριοι, στο πρεσίχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Καρπούζα Σταμάτης, οι μάγοι σας κάνουν καινούριους, παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα στον Κυριάκο Γουζαελία, καλημέρα στον Νικόλα του Γουζαελία, οπτικά Κυριάκος Γουζαελίας, στην Οδό Κύπρου.
0: Τα καλύτερα οπτικά, Φορτσατινό.
1: Δεν απαντάει. Πόσα τηλέφωνα έχουμε πάρει, δεν σηκώνει κανένα.
0: Δεν σηκώνει, ναι, ναι.
1: Αδερφή Τσολάκη, Γεία Πλάτη.
0: Ναι, Τινό.
1: Καλημέρα στο Σταθμαρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με τεράστιε γιγαντοδοθόνε να γουστάρετε το Μουντιάλ. Και φυσικά, βέβαια, ό,τι υπάρχει ζωντανά από Νόβα και Κοσμοτέ. Έτσι απλά, ωραία και ζώρικα.
0: Ναι, Τινό.
1: Λοιπόν, και άλλο μήνυμα εδώ, το οποίο είναι και αυτό μυστήριο. Δεν ξέρω, θα το διαβάσει πρώτα εσύ και μετά να στείλω καλημέρα και στη Σουσουράδα, στη γραφική αδερφή, στην κοσμική ταβέρνα. Μισό λεπτό, σούβλες τα πάντα όλα, κοκορέτσια,
0: ναι,
1: και με κρέατα. Λεωνίδας, παρακαλώ. Μακρύδης αρχηγός, έτσι, ψήστης, τα πάντα όλα.
0: Χρήστος Μακρύδης,
1: Φορτσατίνος. Ο Χριστάρας, ψυχάρα, και η κυρία Ξένια, μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Τα πάντα όλα, έτσι, απλά ωραία και ζώρικα. Στα Κοτόπουλα Πίρδος. Ποιο την πιάνει τον μπούτλα, εσύ. Ποιο τον πιάνει τον μπούτλα.
0: Άστο να φύγει η Φορτσατίνο.
1: Δεν παίζεται, λέμε. Τα πάντα όλα.
0: Άστο να φύγει η Φορτσατίνο.
1: Τα πάντα όλα λέμε. Μουργές, Ιωαννίνων 168. Καλημέρα στο Θεοδωρή. Και καλημέρα σε όλο το επιτελείο του, στο Κυριλέτσι Πουράδικο, παρακαλώ. Καλημέρα στη Σίδηρο Σπιράλ, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου, στον Τασοτό Γιώτσα, στα εμπορία Σιδήρου και επεξεργασία Λαμαρίνα το 1983. Στο Μάρτιν Παταρία, Σιρών Πολυτεχνείο 228. Εκενό Ισβόδρων, αξιόπιστο, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, και Άρης Παλασόπουλος, Φορτσατίνο.
1: Κύριε καθηγητή μας.
0: Κύριε καθηγητή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και ο καθηγητής είναι στραχωρημένος.
0: Για να δούμε τι θα είναι. Εβδομάδα.
1: Για να δούμε. Ναι, πάμε να ακούσουμε, γιατί περιμένουμε και το Μόργα να πάρει. Έλα, Ρημού, πάμε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι η εβδομάδα αυτή να είναι σοβαρή, σωστή για όλους μας.
1: Το σοβαρή, μ' αρέσει. Ωραίο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κακά τα ψέματα. Είμαστε μια πόλη η οποία έχει βέβαια δικαιώματα, αλλά νομίζω ότι υπερβάλλουμε. Δηλαδή τώρα πού αλλού ακούσει παραδείγματος χάρη να πούμε να έχουμε τόσο ενεργή συμμετοχή σε αγορά η πόλη στην ΕΣΠΑΕΦΗ. Θα πάμε να διαδηλώσουμε, αλλά ήρεμα. Ήρεμα όμως. Γιατί είπαμε σκάρι, αν γίνει κάποιο περίπτωση επεισόδια, αυτό θα είναι πολύ αρνητική εικόνα.
0: Είναι και ο νέος αθλητικός νόμος, πρέπει να προσέχουμε, πάρα πολύ.
2: Δεν είναι αθλητικός νόμος μόνο. Εμένα με ενδιαφέρει, προς χάρη, η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα όταν κάνεις μια τέτοια παρέμβαση. Αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή. Είμαστε στο μικροσκόπιο όλης της αθλητικής Ελλάδος σήμερα. Αν θέλουμε, προς χάρη, να είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι στις παρεμβάσεις μας, πρέπει να είμαστε σε όλα σοβαροί, στα συνθήματα, στις πράξεις μας κτλ. Άλλο συμπαραστέκομαι στην ΑΕΛ και θέλω το καλύτερο, και άλλο απαιτώ και εκδεστικά και υβριστικά. Θέλω λοιπόν σήμερα να δείξουμε για μια ακόμη φορά, όπως έδειξαν οι οργανωμένοι εδώ και καιρό φέτος να πούμε, τον καλύτερο τους σε αυτό. Δεν θέλουμε καμία παρεκτροπή. Και στο φινάλι είναι, θα το πω και πρέπει να το πω, δεν πρέπει να χαδεύουμε μαθιά, είναι μια παρέμβαση σε μια πόλη σε ένας ομάδος, έτσι. Εντάξει. Μακάρι, άλλο να εκδηλώσεις τον πόθο σου για αλλαγή και άλλο να το απαιτήσεις με τρόπους όχι σωστούς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι είμαστε στο μεσκοσκόπιο όλης της αθλητικής Ελλάδας. Όλοι μας.
1: Έχουν το νου τους, ρε φίλε, εντάξει.
2: Αυτό λέει,
1: εντάξει, για να μην είναι αυτό που λέει και ο Χαϊδάς, γιατί είναι αυστηρός ο αθλητικός χρόνος πλέον.
2: Και τους είπα, δεν με ενδιαφέρει, τα παιδιά έδειξαν υπευθυνότητα μέχρι τώρα. Τα παιδιά αυτά τα εργαζόμενα έδειξαν υπευθυνότητα. Μακάρι και σήμερα, παρουσιάζει, να δείξουμε όλοι μας την υπευθυνότητα αυτή.
0: Ακριβώς.
2: Πάντα, και ας ελπίσουμε η ευχή όλων μας είναι να έχει αίσιο τέλος οι 17 του μηνός. Αίσιο τέλος. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το σύνθημα, η προσμονή μας, η παρουσία μας, οτιδήποτε κάνουμε είναι για το καλό της ΑΕΒ. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Τίποτα άλλο, ας ελπίσουμε αυτοί που έχουν τα γέννη και τα χτένια και ο πολίτης αλλά και ο αγοραστής,
0: ναι,
2: ο
0: ναι.
2: καθένας να κατεβάσει και άλλος να ανεβάσει τις απαιτήσεις. Εντάξει, δεν γίνεται πόλης μόνο ο ένας να κατεβαίνει, πρέπει και άλλος να ανεβαίνει. Εντάξει, χοντρικά τα οικονομικά επιτεύγματα τα ξέρουμε. Την προσδοκία της ΑΕΛ την είδαμε στη Β' Εθνική που είχε ένα 400 εισιτήρια ευρώ από τα εισιτήρια και ένα 100 από τις διαφημίσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν στις διαπραγματεύσεις που πρέπει να το δει και ο αγοραστής και να κάνει και αυτός μια υπέρβαση. Δεν γίνεται βαλουσκάρι μόνο κάτω από πίεση.
3: Εντάξει, έχουμε επικοινωνία, έχουμε επικοινωνία και με τον, πώς το λένε,
0: τον κύριο Κασίδη.
3: Κύριο Κασίδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει.
3: Επικοινωνία. Διαμέσου μηνυμάτων.
0: Διαμέσου μηνυμάτων. Ναι. Ο οποίος λέει.
3: Τι λέει, πες.
0: Τίποτα ακόμα.
3: Ναι.
0: Τίποτα ακόμα.
3: Το ρωτάνε εμείς, περίμενε.
2: Ναι.
3: Να καταλάβει ο κόσμος. Τώρα, κύριε Μαζερθός, ο καθηγητής.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Καλημέρα, κύριε Κασίδη. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Υπάρχει κανένα νεότερο που θέλετε να πούμε κάτι στην εκπομπή?
0: Τίποτα ακόμη.
3: Γράψτε με. Το ξαναστέλνω μήνυμα, δεν απαντάει. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Δίνω καλημέρα, τίποτα ακόμα.
0: Τίποτα
3: ένα
0: ακόμα.
3: Ξέρω αυτό. Ναι, δίνω
2: το
3: καλημέρα.
2: Το ακόμα.
3: Είναι μακριά από τα φώτα σημαντικά. Άρα το ακόμα, αυτό το ακόμα.
2: Το ακόμα είναι ενεργό.
3: Είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει έτσι.
2: Αυτό το ακόμα σημαίνει πολλά. Ελληνικά ξέρουμε, άρα σημαίνει πάλι διαπραγμάτευση.
3: Ευχόμαστε.
2: Ναι, πες μου.
3: Για τον Κασίδη. Το ξαναλέω, βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, στη φωτιά, έτσι. Λοιπόν, έχει στηρίξει και την εκπομπή στο παρελθόν, τα πάντα, όλα τέλος πάντων κτλ. Έχουμε πιει και ένα καφέ και ένα ουίσκι μαζί και πώς το λέει, και φάγαμε και ένα μεζέ. Είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δηλαδή, μπορεί να το δεις σε πιο λαϊκό μαγαζί, έτσι. Και θέλω να σου πω ότι δεν τον αρέσει η δημοσιότητα. Πώς το λένε.
2: Αυτό είναι καλό.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι καλό. Επιτέλους έχουμε ένα πρόεδρο
3: παλιό. Λεζαντιάρης, αυτό να το πω στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Ούτε λεζάντα, ούτε φρουφρουκαρώματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό δίνω ένα προσώπο που επιτέλους θα δοκιμάσουμε και ένα πρόεδρο θα δοκιμάσουμε. Θα μας αναλάβει ένας πρόεδρος.
3: Πολύ καλά, ξέρεις και ο Ζωτζέ του Κασίδη. Από όλους. Ο Τάκης ο Τσουρίς που έχει τη νέα τη δροσούλα. Νέα στη Γιάννη, την ταβέρνα. Ο κουμπάρος μου.
2: Τον
3: Τζούρι, έτσι.
2: Πήγαινε κι εγώ.
3: Πιο καλά από όλους. Πιο καλά από όλους του Κασίδη, το ξέρει ο κουμπάρος
2: μου. Ευχόμαστε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που είναι πάρα πολύ καλός επιχειρηματίας και είναι αξιόπιστο σε όλο τον νομό Λάρισσας να κάνει και αυτός μια μικρή υπέρβαση, να μπορέσουμε ως χάρη
3: στην ΕΕ να συζήσουμε. Στο ξαναλέω πάλι.
2: Ναι.
3: Τον πήρε τηλέφωνο ο Ντελόπουλος. Τον πήρε. Ο Ντελόπουλος δεν λέει ψέματα. Πρόσεξε να δεις. Και τον Καντόνια ενόχλησε. Και δεν ξέρω κάποιος άλλος επιχειρηματίας αν ενόχλησε, έτσι. Και καλά έκανε ο άνθρωπος. Και ο Κασίδης, έτσι, μου το είπε αυτό, πώς το λένε, μου το είπε στα ίσα και παλικαρίσια. Ότι ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να μπει ο Κασίδης και με τον Κιντελόπουλο και να βάλει και άλλους δύο. Και σου λέω, καλύτερα από όλο το σάκι του Κασίδη, το ξέρει ο κουμπάρος μου, τα έχει στο Σουρί, στη νέα δροσούλα, στη Γιάννου, στην ταβέρνα την παλιά.
2: Να πάμε στο διαδίκτυο.
3: Λοιπόν, εντάξει, τώρα εγώ μίλησα μαζί του, έχω επαφές μαζί του, εντάξει, διακριτικά. Σου λέω, δεν τον αρέσει.
0: Ναι, το είδα με τα μάτια μου τώρα.
3: Το ξέρεις, έτσι δεν το ξέρεις.
0: Λοιπόν, η απάντησή του αυτή τη στιγμή είναι τίποτα ακόμη.
3: Η απάντησή του είναι αυτή που έχουμε. Είναι γραμμένα τα μηνύματα.
0: Ναι, ναι,
3: τίποτα ακόμη. Εδώ στην εκπομπή.
2: Άρα λοιπόν, καλά είπαμε λοιπόν.
3: Άρα το ακόμα αυτό δείχνει ενδιαφέρον. Εντάξει, το ξέρω τι δείχνει ενδιαφέρον.
2: Ευχόμαστε λοιπόν, επειδή είμαστε ΑΕΛ, αίσιο τέλος πρώτα απ' όλα για την ομάδα της ΑΕΛ και μετά να έχουν ένα αίσιο τέλος και διαπραγματεύσεις. Και μακάρι που πες ο νέος πρόεδρος που είναι
3: αυτός. Μπορεί να είναι και άλλοι επιχειρηματίες, ρε
2: φίλε.
3: Υπάρχουν ένα σωρό επιχειρηματίες. Μπορεί να είναι. Ο Κασίδης μπορεί να έχει άλλους 2-3 μαζί του, 4. Έτσι.
2: Ωραία, μακάρι.
3: Μπορεί να είναι και ο Τελόπουλος μέσα. Εντάξει, λέω εγώ.
2: Είπα, γι' αυτό λέω σήμερα να έχουμε όλοι το ότι κατεβαίνουμε πρώτα για την αγάπη για την ΑΕΛ. Πρώτα κατεβαίνουμε για την αγάπη, αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
3: Καλημέρα, έχεις και από τη Γεία Πλάτα, τους αδερφούς της
0: Ολυμπιακής. Ναι.
2: Όχι έκτροπο, όχι φυσικά συνθήματα.
3: Αξιόπιστος
2: καλύτερα. Αγαπάμε την ΑΕΛ, συνθήματα για την ΑΕΛ, για το καλό της ΑΕΛ.
3: Καλημέρα κατά Λατομία Τρινάβου έχεις.
0: Καλημέρα κατά Λατομία Τρινάβου,
3: Άρη. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.
0: Ναι. Γεια σου Άρη μου Λεβέντη.
1: Λοιπόν, είδαμε τα πράγματα, θα δούμε το τι θα γίνει. Λοιπόν, καλημέρα στην Εξάλκο μας, καλημέρα στην Ιωκαφέτ.
0: Ναι, ναι, κοκολέψιο μου, και σε σένα καλημέρα.
1: Και στα δύο, στην Ελλάδα Στόνους, στα Λατομία Τυρνάβου, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στην Τακούδη ΑΕ, στον Βασιλιά του Νερού, στη Φαρμανότας, στα Χοιρινά Μπουκλαριώτη, στα Κοτόπουλα Φίλδος, στο συνεργείο αυτοκινήτο Μπάμπης Car Service, παρακαλώ, η Αγία Τριάδος θα κάνει
0: στα
1: Κοτόπουλα Φίλδος.
0: Ναι, Φορτσαντίνο.
1: Πετάνε
0: τα Φορτσαντίνο, πετάνε.
1: Μάρκετ και την μπαταρία, Σιρό Πολυτεχνείο 228, Αρσενείο, αρχηγός Αφιγάρας, Καλωσές Δίας, 21 χρόνια, στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισα της Θεσσαλονίκης. Τα πάντα όλα στο εργαστήριο του υπερσύγχρονου ψυχοθεραπείας Κυριάκος Καρπούζας, Σταμάτης Θανάσης. Ό,τι γουστάρετε, σας κάνουνε καινούριους, λέμε. Αδερφή Τσολάκη, Γεία Πλάτ, στο σταθμαρχείο πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, εδώ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ με τεράστιες γιγαντοοθόνες. Ό,τι γουστάρετε, λέμε. Και στο υπερπολιτελέστατο της Ιφουράδικο Μπουργές. Στην Ιωαννίνων, παρακαλώ, όπως καταβαίνουμε δεξιά. Τα πάντα όλα, όλο δεξιά. Πάρ' τα δεξιό, πάρ' τα δεξιό, πάρ' τα δεξιά. Να, να και δεξιά. Να, δεξιά. Δεξιά, να.
0: Να, να λέει ο Φορτσαντίνο.
1: Δεξιά, να.
0: Να,
1: να. Ξαναβγεί πάλι, ρε, λέει. Να βγει, γιατί να μην βγει.
0: Το λέει αυτό ο λόγος Φορτσαντίνο.
1: Γιώτσος Αναστάσεως, εμπόριο σιδήρου. Εδώ που γυλεύω το λέει σου, ξεχασία λαμαρίνας. Τα πάντα όλα, λέμε. Το 1983, καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο του. Λοιπόν, αυτά είναι τα... Καλημέρα, είπαμε, καλημέρα στο Σάκη, αξιόπιστος και σε όλο το επιτελείο του. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες, 24 ώρες, λέμε, κυρία μου. Ό,τι γουστάρετε, τα πάντα όλα. Στεγανά, όλα, τα πάντα βόθρη, ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα και στη Γραφική Αμυγδαλέα, στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι ανοιχτά, σούβλες, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Στα κάρβουνα και στη σούβλα, έτσι.
0: Και στα κάρβουνα
1: κρέατα,
0: και στη σούβλα.
1: Κρέατα Λεωνίδας, εγγύηση, λέμε. Και την Κυριακή το μεσημέρι, μεσημέρι πήγες, αδερφέ.
0: Την προηγούμενη Κυριακή,
1: ναι,
0: η Φορτσαντίνο.
1: Αυτό λέω, ναι,
0: πήγες. Ναι, ναι, ναι.
1: Και όση ώρα σας πάρει, έτσι δεν είναι.
0: Μέχρι το βράδυ, Φορτσαντίνο.
1: Μέχρι το βράδυ, καλύτε.
0: Μέχρι το βράδυ, Φορτσαντίνο.
1: Έχεις γαρμάνες μαμακρύς.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ο πόδιος, τα πάντα όλα λέμε. Λοιπόν.
0: Πέντε γκολ έριξε η Σουηδία την Τινησία, Φορτσαντίνο.
1: 5-1,
0: το πιάσαμε. 5-1, το πιάσε ο Φορτσαντίνο.
1: Γκολ και over.
0: Γκολ και over.
1: Πόσα χώρα.
0: Η ακτή ελεφανταστού στο 90 φεύγα.
1: Κέρδισε
0: 1-0 το Εκουαδόρ.
1: 1-0 κιλό, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το χάσα.
0: Το χάσε αυτό.
1: Τι να κάνουμε
0: τώρα.
1: Βάσκε, πιάσουμε το ζώο.
0: Άντε, μπράβο.

0: Δεν το βλέπω το Μόργαν. Δεν το βλέπω το Μόργαν.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Αλάνα. 5x5, 8x8, 11x11. Κιόσκι να γουστάρετε και πίτσες και κρύα πιάτα και ζεστά ό,τι γουστάρετε. Και ποτάκια και λεμονάδες, πορτοκαλιάδες. Κρίσταλο των νεκρών. Στο 5 χιλιόμετρο λέει τη καρδίτσα. Ακαδημίες για τα μικρά τα παιδιά, για τα μεγάλα τα παιδιά, τα πάντα όλα.
0: Και για τα μικρά τα παιδιά, Φορτσαντίνο.
1: Και για τα μεγάλα τα παιδιά.
0: Ναι, Φορτσαντίνο.
1: Και στου αργαλοκοπέλε, καλημέρα και στο κατάστημα Γεωργικών Ρεφοδίνων Μεσουτιών τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη. Ειρήνη, έτσι στο Στεφιστέα Λάρισα. Όπω μια κρεμούλα τώρα. Νότας.
0: Μια κρεμούλα τώρα. Όπω ρε νότα, μια κρεμούλα τώρα.
1: Το Χρυσάρα.
0: Ποιο?
1: Πότε το βρήκε ο Κουστάρα?
0: Παραπροχθές, Φορτσαντίνο.
1: Ναι. Τι κάνει ο Κουστάρα?
0: Στην Τρίχα ήταν Φορτσαντίνο.
1: Ναι.
0: Στην Τρίχα.
1: Εννοείται. Καλημέρα για το δύο πατσούρα εδώ, τι έχουμε.
0: Πάρμα πατσούρα στην Τερψιθέα με τα καλύτερα βουλάκια και τα καλύτερα παϊδάκια, Φορτσαντίνο.
1: Καλημέρα κύριε πατσούρα.
0: Γεια σου, Φάρμα πατσούρα.
1: Με τα κρεατάκια, τα αριξία, αριξία.
0: Και πολύ ωραίες κουτούλες.
1: Καλημέρα στα κερινά που φλαριώτη. Να πάρουμε και τον πρόεδρο λίγο. Αύριο μεθαύριο για να δούμε πρώτο αυτός.
0: Αύριο μεθαύριο, Φορτσαντίνο.
1: Εντάξει τώρα, Μόργαν, έγινε τηλεοπτικός αστέρας, δεν μας καταλαβαίνει.
0: Έχει αυτός τριχάματα, Φορτσαντίνο.
1: Ναι.
0: Έχει τριχάματα και ο Μόργαν εκεί ανανεώνει το ταραβέρι. Όρμα Μόργαν. Χιουμοριστικά το είπε.
1: Εννοείται
0: Κουκουλέτσιο, χιουμοριστικά.
1: Ας το Κουκουλέτσιο, τον έφαγε το Κουκουλέτσιο.
0: Τον εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί έχει πολύ ψωμί. Έχει πολύ ψωμί.
1: Να κάνουμε, περιμένουμε στο
0: Κουκουλέτσιο. Γεια σου Δημήτρη Γίγαντα, Φορτσαντίνο. Καλημέρα το μεγάλο Δημήτρη Αλεξίου.
1: Ποιος είναι καλύτερος?
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Καλημέρα στον κύριο καθηγητή που με έδινε κουράγιο στο αεροπλάνο. Έκοβε βόλτες πάνω.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, ο Γιώργος.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Είχε γενέθλια χθες ο Γιώργος.
1: Έτσι, πολλά, Γιώργο μου.
0: Χιλιόχρονος, Γιώργο.
2: Να
1: είσαι καλά, τα κατουσίες.
0: Είσαι καλά, Γιώργο.
2: Καλά είμαι. Περιμένω και εγώ να μάθω το λαρίσα.
0: Όλοι περιμένουμε, Γιώργο.
1: Εγώ έχω γίνει ραδιοταξί Λάρισα, παρακαλώ, περιμένετε.
0: Αντώνη Μπούρα.
1: Στην τάξη, κάρια.
0: Καλή εβδομάδα, Γιώργο, και χιλιόχρονο.
1: Ταξί Λάρισα, παρακαλώ, περιμένετε.
0: Γεια σου, Γιώργο. Περιμένει από κάτω, Φορτσαντίνο.
1: Ωραία, δεν είναι ακόμα, ρε.
0: Έρχεται ο Σάκης ο Τσιλάκας, έγινε ταξιτζής. Πάρε ό,τι θέλει, πάμε όπου θέλει ταξιτζή. Γεια σου, Αντώνη Μπούρα. Γεια σου, Μουράρο. Ο Μουράρος, φίλε, ήταν στα γενέθλια του Αποστόλη από τα πυροβολικά προχθές και τραγούδησε.
1: Θα πάει στη Σαμαρίνα, ρε.
0: Όχι. Ένας μάγκας στο Βοτανικό.
1: Ποιος σου άκουσε, Τσιλάκας?
0: Όχι, ο Μουράρος τραγούδησε. Ένας μάγκας στο Βοτανικό.
1: Ο Μουράρος έχει πάρα πολύ ωραία φωνή.
0: Πολύ ωραία φωνή, φίλε.
1: Καταρχάς είναι αυτοδίδακτος, ξέρεις.
0: Το ξέρω. Πολύ μεγάλος καλλιτέχνης.
1: Και είναι από τα καλύτερα παιδιά και μάγκας.
0: Μην φας, θα φάμε γλάρο και θα ακούσουμε τον Κώστα τον Μουράρο.
1: Είναι και τα ρηφαζής. Καλημέρα στα ταξί.
0: Μέσα στο ταξί τραγουδάει όλη τη μέρα.
1: Καλημέρα στα ραδιοταξί, στα ταξί της Λάρισας, στο αστικό χτέλ, στον υπεραστικό στόλο, στους φίλους οδηγούς, στο φορτηγό. Τα πάντα όλα. Σε όσους τώρα διαζητούν μεγαλύτερο κόμμα της χώρας. Για να δούμε.
0: Γεια σου Σπύρο.
1: Πώς έλεξε, 5-1 η
0: Σουηδία? 5-1 η Σουηδία την Ισία, Φορτσαντίνο.
1: Μετά τι μάτς έχει σήμερα, έχει
0: σήμερα ωραία πράγματα.
1: Γιατί όμως αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε.
0: Έλα.
1: Ότι παίζουν και 4, παίζουν και 7 τα
0: πράγματα. Είναι ανάλογα τώρα στη χώρα που γίνεται, Φορτσαντίνο. Έχουμε ένα 10 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ένα μετά, ξέρω εγώ, μία η ώρα, τι ώρα είναι. Μετά έχει τα ξημερώματα, 5 η ώρα.
1: Ναι.
0: Έχει πράγμα που σαλεύει και το μουστερί γυρεύει, Φορτσαντίνο.
1: Όπως.
0: Ό,τι θέλεις, θα τα δούμε.
1: Ποια βλέπεις την ταξιδιωτική, τι είδες?
0: Τίποτα. Βραζιλία 0-0. Η Γερμανία κοινική, να πούμε.
1: Η Γερμανία είχε κακή παράδοση στην Πρεμιέρα, πάντα στα Μουντιάλ.
0: Εντάξει, θα τις δούμε.
1: Αλλά έπαιξε με μια ομάδα, πώς την αυτή.
0: Αυτή το είναι Κροασάου.
1: Στις κάτω χώρες ανήκει, ε.
0: Αυτή είναι στις πάνω χώρες, Φορτσαντίνο.
1: Κάτω.
0: Νησί Κροασάου.
1: Στην Ολλανδία, κοντά.
0: Εκεί είναι. Η Κροασάν εκεί είναι, Αποστολή.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πορτογαλία σήμερα παίζει. Αύριο. 8 η ώρα σήμερα. Πορτογαλία.
0: 8 η ώρα Πορτογαλία σήμερα.
1: Κονγκό.
0: Οπ, οπ, οπ, οπ.
1: Και πάμε σε μια γραμμή τελευταία και να φύγουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Να φύγουμε.
3: Ελά, καλημέρα, παλικάρια.
0: Ε, Στέλιο!
1: Στελάρα, γίγαντα.
3: Αφού έρθει ο Χαϊδάρε.
0: Στέλιο!
3: Ο Χαϊδάρε, ναι, καλημέρα.
0: Μπράβο, Στέλιο.
1: Και Βέλγιο.
3: Κλείνε τώρα, κλείνε τώρα. Αφού ο Χαϊδάς είναι να γράψει βιβλίο, ρε. Πότε παίξαν αυτοί οι παίχτες το 70, πότε παίξαν το 74, πότε παίξαν... Βιβλίο είναι να γράψει, ρε. Όλους τους καλούς παίχτες, σε όλα τα παγκόσμια κύπελα. Μη φοβάσαι τίποτα, ρε Ντίνο.
0: Εγώ αγαπητέ μου,
1: Στέλιο,
0: εγώ γόστορα πολύ την εθνική Ολλανδία του 74 με Κρόιφ, Νέσκεν, Σκρόλ, Ρέπ,
1: Τρανς, Κάργα, Τρανς,
3: Φαν, ναι. Θα
0: συγκυρώσω
3: εγώ. Προηγήθηκε στη Γερμανία που το πήρε η Γερμανία.
0: Με το πέναλτι που κέρδισε ο Κρόιφ, ναι. Και μετά έγινε δυο γκολ ο Γκέρτ Μιλέρ.
3: Αλλά το καλύτερο παγκόσμιο Κύπρο έγινε το 70 πάλι στο Μεξικό. Με το του Πελέ, του...
1: Μια αυτή είναι η Ολλανδία τώρα με κάνει ωραία πάσα στη Λάρα.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, εμένα με απογοήτευσε, την περίμενα πιο γρήγορη. Πολύ αργή ομάδα.
0: Μισό λεπτό.
1: Περίμενε που σε έχουμε ένα νέο τώρα, κάτσε γιατί... Α, δεν έχουμε. Στελάρα μου, χάρηκα που σ' άκουσα, ρε, γιατί κλείνουμε, έτσι.
3: Ναι, κλείνετε, μισό λεπτό, Ντίνο.
1: Ναι, πες.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, είσαι αγιογράφητος, το κρουασάου είναι...
1: Σκάτω χώρος είναι.
3: Όχι, είναι κάτω στο τέτοιο
0: να... Ανοίγει,
1: είναι...

0: 50.000 πληθυσμό. Περίμενε, γεωγράφητε. Ανήκει στην Ολλανδία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια είναι η Γουμενίτσα.
2: Πάρ'
0: την πίτσα. Πάρε. Η Βέρεια, ρε. Βασιλάνησε.
2: Τον
1: Πάο, ρε. Τον Πάο, ρε. Του νομού του Λουκαρνανία.
0: Το Αγρίνιο. Το Μεσολόγγι.
1: Αποφάσισε, ρε.
0: Όχι, γιατί να αποφασίσετε.
1: Γιατί μπερδεύονται λίγο.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα των νομοποιητών.
2: Άντε, καλή συνέχεια!
1: Του σουβλάκι τη Λιβαδιά στο
0: παραδείγμα. Η Θήβα έχει όμορφη και η Λιβαδιά. Γεια σου, Τέλειο!
1: Η Θήβα ήταν κάποτε πρωτεύουσα.
0: Θήβα έχει όμορφε και η Λιβαδιά γεμάτε. Ο Βόλο και η Λάρισα ξανθέ και μαυρομάτε.
1: Ευχαριστώ που
0: με πείτε.
1: Γεια. Δώσε μαζί μα.
0: Άντε, αύριο θα σε έχω αυτό στη γεωγραφία, να ξέρει.
1: Στη γεωγραφία.
0: Άντε, γεια ρε.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζεστή, πιάσε την ευκαιρία

0: Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
4: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
3: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
4: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
3: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
4: Τηλέφωνο 2416 008 140.
3: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
4: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
5: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή

0: business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
1: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
2: Θέλεις γυμναστική?
3: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
2: Περπάτημα ή ποδήλατο?
3: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
2: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
3: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
2: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
3: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
2: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
3: E-shop cougarsport.gr.
2: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
8: Καλώς το να και ασάργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Ε, είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
10: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
11: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
10: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
11: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
10: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
11: Τηλέφωνο 2416 008 140.
10: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
11: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
12: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
13: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση.
14: έκδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
15: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: πλησιάσαμε.
1: Έχει φτάσει κατά το ίμιση ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού στο τέλος.
0: Τι ωραίος μήνας.
1: 15 Ιουνίου, Δευτέρα, ηλιόλουστη, και νομίζω θα είναι και εβδομάδα που θα ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο θερμοκρασία.
0: Όχι, Ευαγγελή.
1: Τι όχι, ρε.
0: Όχι, Ευαγγελή.
1: Λένε ότι θα έχουμε καύσωνα τις επόμενες μέρες.
0: 70 βαθμοί θα φτάσει, Ευαγγελή.
1: Είχαμε φτάσει 80.
0: 60, Ευαγγελή.
1: Λοιπόν, θα ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο θερμοκρασία. Άντε μπα και κάνουμε μπάνιο το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Δεν σε βλέπω.
1: Γιατί? Πάλι θα κάνετε τέτοια κόλπα.
0: Γιατί θα έχουμε.
1: Θα χαλάσει από Παρασκευή.
0: Γιατί θα έχουμε βροχή.
1: Άντε ρε.
0: Αυτό ρε. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη, σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Δεν έχουν το Θεό του Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς μαζί σα μέχρι τι 12 και κάτι ψηλά στο ραδιόφωνο τη TRT 24 10 66 15 31, 24 10 66 15 32. Τώρα ο κύριος Χαϊδάς θα με τσιμπήσει λίγο ελαφρώς να ακούσω λίγο παραπάνω.
0: Τέταρτος όροφος, Τζορτζ Παπ.
1: Τέταρτος όροφος, ρε.
0: Τέταρτος όροφος.
1: Απαντάκι σε μηνύματα.
0: Περίμενε λίγο.
1: Ποιον όροφο.
0: 5:33.
1: Θα πεις και τα τηλέφωνα στον αέρα.
0: Όχι,
1: ρε. Ρε Νικό, τι ωραία που περάσαμε στο Στόμιο, ρε.
0: Πω

0: σου πω την αλήθεια.
1: Γενικότερα όλα τα ψαρικά φρεσκότατα εκεί από το Στόμιο.
0: Η γαρίδα μου μιλούσε.
1: Και η θέα, ρε φίλε.
0: Η θέα, φίλε.
1: Στο ξενοδοχείο, αλλά και στο beach bar, το Ιπανίμα είναι ένα στολίδι για το τοπικά παράλια. Δηλαδή, πραγματικά, όσοι δεν έχετε πάει. Και να πούμε επίσης, επειδή γκρινιάζετε και φωνάζετε για λεφτά πολλά, ότι
0: 40 ευρώ!
1: Πάμφθη να βρίσκεται και τον Αύγουστο στο Στόμιο.
0: 40 ευρώ στο ξενοδοχείο Βλάσης, παρακαλώ. Έτσι ακριβώς.
1: Βρίσκεται και τον Αύγουστο.
0: Και έχεις εκεί πέρα τη γαρίδα να σε έρχεται με 5 ευρώ να την παίρνεις από κάτω.
1: Πανέμορφο!
0: Και τι ωραία γαρίδα ήταν. Και μου μιλούσε η γαρίδα. Για εσένα σου μίλησε, Ευαγγέλη.
1: Πανέμορφο το Στόμιο. Πανέμορφο το Ιπανίμα. Πανέμορφα όλα εκεί. Θα δείτε την εκπομπή την Παρασκευή το βράδυ, τι βιχώστες, έτσι.
0: Υπέροχη, έτσι.
1: Και σε επανάληψη το Σάββατο
0: μετά. Με τον Superstar αυτό το κομμάτι, το αληθουρδιστής, ο πρόεδρος εκεί, ο Νίκος Σαβάρας.
1: Ναι.
0: Αλεξίπτου το Κάργα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Καϊδάς δοκίμασε πρώτη φορά και το Μάι Τάι και νομίζω ότι σου άρεσε πολύ.
0: Ωραία, φίλε. Α, μόλις με χτύπησε αναπάντητη ο 100 κιλά Δημήτρης Παλάκας, 100 κιλά Παλάκας. Αγαπητέ μου Παλάκα, την κυρία Ντέμπη Παλάκα, τι την έχεις?
1: Ναι, Παλάκα για αυτή, ναι.
0: Παλάκα για αυτή, ναι. Γιατί ρώτησα, το ξέρεις τον Παλάκα τον Δημήτρη? Λέει, τι πόσο Παλάκας? 500 κιλά Παλάκας.
1: Είμαστε, μεγάλη, είμαστε μεγάλος όρος, οι Παλακαίοι.
0: Λέει, ποιο, 100 κιλά Παλάκας. Του είπα.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε σιγά σιγά, θα απλωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα βέβαια στην κορυφή της επικαιρότητας εδώ της τοπικής και ειδικά της ποδοσφαιρικής αθλητικής είναι τα σενάρια για την ΑΕΛ, τι μέλη γενέστε με την ομάδα. Χθες είχαμε μια ανάρτηση του δικηγόρου Απόστολου Δόκου,
0: ο
1: οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη διαδικασία της αγροπολισίας.
0: Δεν είναι υπεύθυνος, απάντησε ο πρόεδρος, ο απερχόμενος πρόεδρος, δεν έχει καμιά σχέση.
1: Ο
0: Αποστόλης Βαλτινόλη.
1: Αλλά ο Απόστολος Δόκος μας είπε ότι εγώ είμαι δικηγόρος νομικός σύμβουλος του Νταβέλη σε όλες γενικότερα τις επιχειρήσεις. Έτσι μας είπε.
0: Ναι. Αλλά εμένα
1: έτσι μας είπε εμάς.
0: Η κυρία Δόξα μου είπε: εγώ είμαι.
1: Τέλος πάντων. Ναι.
0: Την πήρα τηλέφωνο.
1: Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δοκιμάσουμε να βγάλουμε τον Απόστολο Δόκο που παντρεύεται κιόλας λίγες μέρες το Σάββατο.
0: Α, φέρε να το ευχηθούμε.
1: Γίνεται και γαμπρός.
0: Φέρε το τηλέφωνο.
1: Θα τον πάρουμε τώρα μέσα.
0: Τώρα. Στη βράση κολλάει το σύνδερο Βαγγέλη.
1: Ναι, έλα, περίμενε.
0: Έλα, Αποστόλη.
1: Περίμενε.
0: Παντρεύεται το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο. Ωρε φίλε. Με σημαία θα πάμε, Βαγγέλη.
1: Επειδή συνομίλησα μαζί του χθες, το κάναμε ρεπορτάζ στο τη Νέα Λάρισα.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Αυτό το ο κύβος ερήφθη με ερωτηματικό.
0: Και το αεροπλάνο κατερρίφθη.
1: Α, και τώρα για να ευλογήσω λίγο και τα γένια μας εκεί στο τη Νέα Λάρισα. Το Σάββατο ανεβάσαμε για τα χορτάρια στο ΑΕΔ. Χθες το απόγευμα τα είχα καθαρίσει. Πότε προλάβαν? Μέσα από τον Κύριακο.
0: Τα είχε στο πρόγραμμα, με πει ο Μιχάλης.
1: Τα είχε στο πρόγραμμα.
0: Ναι, τα είχε στο πρόγραμμα.
1: Ό,τι τα είχε στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα. Κυριακή πρωί να τα καθαρίσει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τα είχε στο πρόγραμμα να τα καθαρίσουν Κυριακή πρωί.
0: Μόλις τα είδα.
1: Η ουσία είναι ότι καθαρίστηκαν.
0: Μόλις τα είδα, λέει. Αμάν, τι κουρτάρια να τρέξει.
1: Αρχικά τα παράπονα που δεχτήκαμε και από τη γειτονιά είναι ότι καθάρισαν γύρω-γύρω από το κτίριο και δεν καθάρισαν παραπέρα. Θα πάρουμε φωτιά εδώ στο γήπεδο. Σάββατο ανεβάσαμε το ρεπορτάζ μεσημέρι, Κυριακή μεσημέρι ήταν καθαρισμένα.
0: Με τη σφεντόνα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε εμείς για εσάς, τα μέσα ενημέρωσης. Να ξέρετε. Αυτή είναι η δουλειά. Λοιπόν.
0: Πού? Αποστόλης.
1: Εκτός αέρους, έτσι.
0: Ναι.

0: Οι στιγμές είναι πολύ σημαντικές, αγαπητέ μου Βαγγέλη.
1: Έχεις τον γαμπρό στη δουλειά.
0: Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, έτσι, μπράβο.
1: Φαντάζομαι θα είναι εβδομάδα μπάτσελορ αυτή για τον Απόστολο Δόκο.
0: Ο
1: Λαρισαίος δικηγόρος είναι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου.
0: Όχι Λαρισαίος. Ο τεράστιος Λαρισαίος, δικηγόρος μεγατόνων, παρακαλώ.
1: Ο οποίος μας άναψε φωτιές χθες με την ανάρτησή του.
0: Ο Κύβος
1: Ερήφη, Απόστολε εδώ και καλημέρα.
0: Απόστολε, καλημέρα.
2: Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα, ήρεμα.
0: Είμαστε πάλι πάρα πολύ ήρεμοι σήμερα, αγαπητέ Απόστολε.
2: Ευχαριστώ πολύ για τις φιλοφρονήσεις.
1: Μπορεί να είναι
2: λίγο υπερβολική.
0: Όχι, όχι, καθόλου υπερβολική.
1: Ο τεράστιος να το αποσύρει, γιατί πρέπει να έχει χάσει και 3 κιλά τώρα, ενώ ψυχά.
0: Τα λέω
1: σωστά.
2: Δεν έχω χάσει κανένα κιλό, θα το χάσω, θα τα χάσω.
0: Λέω τεράστιο μέγεθος δικηγορικό, παρακαλώ.
1: Αυτό εννοώ.
0: Έτσι, μάλιστα. Όλοι βλέπουν τη σκόνη του.
1: Λοιπόν, τον ακούω και λίγο, δεν ξέρω μήπως είναι από το hangover. Πρέπει να κάνει μπάτσελορ επανωτά τώρα αυτός, επειδή γίνεται γαμπρός.
2: Όχι. Πάτε και μια είδηση, το μπάτσελορ έγινε ήδη, οπότε δεν τίθεται.
0: Αληθεύει ότι θα είναι καλεσμένη η Τζένιφερ Λόπεζ στο γάμο από στο Λιδόκο?
2: Την τελευταία στιγμή έγινε ένα λάθος στα αεροπορικά.
0: Όχι, ρε.
2: Δυστυχώς.
1: Δεν θα έρθει η Τζένιφερ.
0: Λοιπόν, από στο Λιδόκο, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό, έτσι? Ευχαριστώ πολύ. Ο Κύβος ερήφθη για την ΑΕΛ.
2: Ακούστε να δείτε, εγώ είμαι δικηγόρος των επιχειρήσεων του κυρίου Νταβέλη.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι δικηγόρος της ΑΕΛ, να το ξαναπώ πάλι.
0: Ναι.
2: Είναι η κυρία Δόξα Τσαγκαράκη, η οποία είναι μια έγκριτο αστυνομικό.
0: Με την οποία επικοινώνησα πριν από λίγο και απέφυγε να...
1: Δεν ήθελε να κάνει κανένα σχόλιο. Δεν ήθελε
0: σε κάποια υπόθεση κτλ. Την πίεσα λίγο μονολεκτικά. Τη λέω: υπάρχει φως. Δεν μπορώ να σα απαντήσω.
1: Ναι, απλά εμείς ξέρουμε, πριν συνεχίσει, Απόστολε, εμείς ξέρουμε ότι και εσύ έχεις να κάνεις με την όλη διαδικασία αγοραπολισίας της ΠΑΕΛ. Κάνω λάθος?
2: Μισό λεπτάκι. Ναι. Να τα τοποθετήσουμε τα πράγματα στη σωστή του βάση.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί ξέρεις τι φωτιές έχεις ανάψει από χθες που το ανέβασες.
0: Και για το πισινό μας σήμερα.
2: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Εάν τώρα ο Κύβος Ερήφθη, το άλλος αντιλήφθηκε ότι βρέθηκε κάποιος αθλητής, δεν φταίω εγώ γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά βρήκες μέρα και εσύ να ρίξεις τον Κύβο.
1: Άρα δεν το ανέβασες γι' αυτό.
2: Όχι, φυσικά. Άμα δείτε τα σχόλια τα οποία ακολουθούν, και είναι πολύ άριθμα, είναι άνθρωποι, φίλοι και συνεργάτες.
1: Ναι, αλλά διευκρινίζεις ότι δεν πρόκειται για το γάμο, έτσι, και αυτό το διευκρινίζεις. Για κάτι άλλο λες ότι ερήφθη ο Κύβος.
2: Το αφήνω να πλανάτε απλά. Σε κάποια φάση. Αλλά όταν είδα πραγματικά
0: τόσο,
2: ότι ο
0: όσο
2: κόσμος...
0: πλανάτε, τόσο αεροπλανάτε εμείς όμως.
2: Δεν ξέρω αν είναι ο αεροπλανάτε, πώς το λέτε εσείς. Εγώ φέρω μία και δεν μπερδεύω τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος μου εύχεται για το γάμο μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
2: Τώρα, πάμε λίγο να μιλήσουμε σοβαρά. Λοιπόν, το αν βρέθηκε ή όχι επενδυτής, αυτό μπορεί να σας το πει μόνο ένας. Και ξέρετε ποια είναι αυτή, η οικογένεια Νταβέλη.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: άρα δύο. Και ο Αχιλλέας και ο Γιάννης.
2: Ορίστε,
1: άρα δύο, όχι ένας, και όχι λες και ο Γιάννης, ναι.
2: Η οικογένεια Νταβέλη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Εκτιμώ τον εντολέα μου, όπως με εκτιμά και αυτός. Είμαι όντως νομικός εκπρόσωπος μαζί με έγκριτους άλλους δικηγόρους όλων των επιχειρήσεων του κυρίου Νταβέλη και πραγματικά πιστέψτε με, φτάνει η ώρα, κοντός ψαλμός αλληλούια λένε στο χωριό μου. Καταγόμενος από την Αυδέλα Γρεβενών, όπως ξέρετε.
0: Έτσι. Και σε εμάς το ίδιο λένε.
2: Ακριβώς, κοντός ψαλμός αλληλούια. Μένουν λίγες μέρες για να δείτε πραγματικά τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί, να σας πω κάτι, έχουν χυθεί τόνοι μελάνη σχετικά με αυτό το ζήτημα. Πραγματικά. Λοιπόν, το κατάλληλο πρόσωπο είναι ο κύριος Νταβέλης Ιωάννης και ο κύριος Αχιλλέας. Αυτοί θα βγάλουν και τις ανακοινώσεις.
1: Άρα να ρωτήσω εγώ, γιατί μετά την ανάρτηση που έγινε χθες από μέρους σου, μιλάμε πάντα στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε χρόνια με τον Απόστολο.
2: Ναι,
1: μετά
2: ναι.
1: την ανάρτηση από μέρους σου, είδες φαντάζομαι τις αντιδράσεις. Υπήρξε κάποιο τηλεφώνημα από τον μεγαλομέτωχο? Μιλήσατε, σε πήρε τηλέφωνο, σου πει γιατί το ανέβασε αυτό, μας άναψε φωτιά?
2: Προς Θεού, όχι φυσικά. Προς Θεού, τι.
1: Γιατί νομίζω ότι υπήρξε μια διάψευση από την πλευρά του Νταβέλη, γι' αυτό λέω.
2: Μα σας το λέω εγώ ίδιος, δεν υπάρχει διάψευση. Γύρισε απλά ο κύριος Νταβέλης, απλά είπε ότι εγώ δεν έχω εξουσιοδοτηθεί για την πώληση της ΑΕΛ. Να το ξαναπώ πάλι.
1: Άρα το Κύβος Ερήφθη που έγραψε ο κύριος Δόκος δεν αφορά την ομάδα μας. Αυτό εννοείς.
2: Πόσες φορές θα το πούμε αυτό? Δηλαδή, εντάξει, φτάνει. Πόσες φορές θα το πούμε αυτό? Τώρα, είπε ο άνθρωπος ότι όσον αφορά την εξουσιοδότηση, προσέξτε, για την πώληση, ναι, μην μπερδεύεστε.
1: Ναι,
2: εγώ δεν έχω εξουσιοδοτηθεί και την επιβεβαιώνω. Διαβάστε όμως και το παρακάτω. Λέει, είναι νομικός εκπρόσωπος των επιχειρήσεων και προφανώς υπήρξε κάποια παρανόηση, γιατί ανεβαίνει τα σκαλιά με την εκλεκτή της καρδιάς του.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Δηλαδή να το κάνουμε 50 ράκια, να το στρώσουμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Άρα από εκεί που ξεκαθάρισε τον άλλον ότι δεν πρόκειται για το γάμο, ρε, είναι λυμμένη απόφαση, αλλά για κάτι άλλο, τώρα μας λες ότι τελικά πρόκειται για το γάμο.
0: Έτσι.
1: Το κύβο σε ρίφη.
2: Ακριβώς.
1: Άρα για το γάμο το έγραψες.
2: Και εσύ, Βαγγέλη μου, που είσαι καλεσμένος, γιατί δεν θα έρθεις? Για πες μας, τι έχεις
0: αντιμετωπίσει. Μισό λεπτό, κύριε Δόκο, εδώ πέρα τα έχω πάρει. Εμένα, γιατί δεν με κάλεσες?
1: Ορίστε.
2: Σας πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώσατε, κύριε Χαϊδά.
1: Κύριε Χαϊδά, σε πήρε τηλέφωνο, κύριε Χαϊδά.
0: Πού με πήρε?
1: Θα μιλήσουμε με τον Νίκο, αν είναι να έρθει μαζί μα, είναι παρέα. Το Σάββατο, πού είναι ο γάμος?
2: Σας περιμένω. Στο κτήμα, στον ιερό νεό του Αγίου Νικολάου θα γίνει το μυστήριο.
1: Στη γειτονιά σου, κύριε
0: Χαϊδά. Εκεί, στη γειτονιά μου, θα είναι ο Βαρθολομαίος ή ο Ιερώνυμος?
2: Εγώ είμαι ταπεινός άνθρωπος, κύριε.
0: Βαρθολομαίος.
1: Βαρθολομαίος.
2: Όχι, όχι, όχι. Ο παπάς της Ενωρίας που λένε πάνω στο χωριό μου. Ο παπάς της Ενωρίας.
0: Παπάς της Ενωρίας.
1: Μάλιστα. Άρα...
2: Και η γαμήλια διεξίωση, θα χαρώ πολύ να παρευρεθείτε, θα είναι στο κτήμα του Αστέρα στον δρόμο προς Αβελόνα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχο. Η ώρα η καλή με το καλό. Άρα διευκρινίζουμε ότι η φωτιά που άναψε χθες ήταν για το γάμο και όχι για την ΠΑΕΛ. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο.
1: Έχεις καμιά άλλη πληροφορία εσύ, τίποτα? Γιατί μπορεί να μην εκπροσωπείς.
0: Αλλά κάτι μπορεί να έχει πάρει ταυτί σου.
1: Κάτι μπορεί να έχει πάρει ταυτί σου όμως. Γιατί ξέρω ότι γνωρίζεις και για τις συναντήσεις που υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες του Αχιλέα Ταβέλη.
2: Ναι, Βαγγέλη μου, άκουσα. Επειδή είμαστε ευθύς άνθρωποι, ακόμα και να είμαι τόσο ντόπι που το ξέρεις πολύ καλά. Ακόμα και να υπήρχε, έχεις την εντύπωση ότι θα το έλεγα δημοσίως?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Έτσι,
2: διότι υπάρχει και ένα απόρριτο, παιδιά. Ναι. Το ξεχνάμε γι' αυτό.
1: Η εκτίμησή σου ποια είναι, ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σήμερα?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα βγει ανακοίνωση την 18 Ιουνίου.
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Καλά. Η
1: ώρα η καλή, Απόστολε. Η ώρα η καλή. Καλημέρα. Καλά, Στέφανα. Καλά, Στέφανα.
0: Καλά, Στέφανα. Οχ. Αμάν.
1: Είδες όμως έτσι, γιατί το διευκρίνησα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι στην αρχή απαντούσε στους φίλους ότι δεν αφορά αυτό, είναι η λυμμένη απόφαση ο γάμος. Δεν αφορά το γάμο. Μετά όμως από δύο ρίτσες και την παρέμβαση του μεγαλομετόχου, μετά τελικά αφορά το γάμο.
0: Σήμερα γάμος γίνεται.
1: Ο κύβος έρυφε.
0: Και το αεροπλάνο κατερρίφθη.
1: Ναι. Επειδή είμαστε ευφυείς άνθρωποι όλοι, να βγάζουμε τα συμπεράσματα.
0: Εφιέστατε, παρακαλώ, εφιέστατε.
1: Καλημέρα στους ευφυείς Λαρισαίους και Λαρισαίες.
0: Στον ευφιέστατο Δημήτρη Αλεξίου.
1: Άρχοντα το ξένο γλωσσό.
0: Τεράστιε.
1: Δημήτρη εφιέστατε. Αλεξίου. Αφού δεν μας ήρθες εσύ φέτος, είχαμε ένα συνονόματο και συνεπίθετό σου στο στόμιο.
0: Ξενοδόχος Δημήτρης Αλεξίου.
1: Τον οποίο θα δεις την Παρασκευή και εσύ, έτσι.
0: Έτσι. Γνωρίζουμε τους πάντες.
1: Άρχοντα της αναπάντησης, Πάκμαν, δεν βαρέθηκες, ρε Πάκμαν.
0: Πάκμαν.
1: Δεν βαρέθηκες. Την υδρώνει τη φανέλα ο αρχηγός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Υδρωμένη φανέλα, Βαγγέλη, δεν άλλαξε φανέλα από χτες.
1: Την υδρώνει τη φανέλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Και ελαφρώς μύριζαν οι μασχάλες.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, θα το πω για πολλωστή φορά, στα δάχτυλα το παίζει το επικοινωνιακό. Στα δάχτυλα το παίζει.
0: Οι άλλοι τσακώνονται μεταξύ τους και αυτός
1: πλάκα. Κάνει βιντεάκια έξυπνα από τις εξορμίες που κάνει από τις περιοδίες και οι άλλοι, όπως το λες, πλακώνονται μεταξύ τους και τους έχει φάει ισοστρέφεια.
0: Κάργα κρουασάν,
1: στις δημοσκοπήσεις είμαστε τρίτη ή τέταρτη. Πώς θα γίνει να ξεπεράσουμε του Τσίπρα που με το που βγήκε πήγε δεύτερος. Ξαναλέω βέβαια ότι το δεύτερο στις δημοσκοπήσεις του Τσίπρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό το αποτέλεσμα στην κάλπη. Αυτό τουλάχιστον εισπράττω εγώ, δεν ξέρω εσείς. Ακούτε από τον κόσμο να λέει: τι καλά που γυρνάει ο Τσίπρας. Πάμε όλοι δαγκωτό στον Αλέξη να επιστρέψει. Δεν το ακούω εγώ. Αλέξης. Δεν ξέρω για εσάς.
0: Παίξει. Έτσι. Α, μάνα, μάνα, μάν. Λοιπόν,
1: έλα.
0: Την κεράτωσε με άντρα. Ο γκέι εραστής της Ναταλίας Γερμανού. Πώς εξαπάτησε την Ναταλία. Ρεπορτάζ.
1: Είναι χοντρό, ρε. Αυτό είναι χοντρό τώρα. Κάτσε, περίμενε.
0: Πρωτοσέλιδο στη Σταρ.
1: Κάτσε, πρέπει να συνέλθω. Η Ναταλία Γερμανού είχε ένα δεσμό με έναν άντρα.
0: Με γκέι.
1: Ο οποίος τελικά.
0: Την εξαπάτησε ο Ευαγγέλιο. Ότι είναι άντρακλας. Και μπορεί... τελικά την κεράτω, τον έπιασε με άντρα.
1: Νίκο, μπορεί να είναι μπάι. Μπορεί να είναι μπάι.
0: Τι μπάι.
1: Μπάι. Και με άντρες και με γυναίκες.
0: Πομποδέκτης.
1: Έτσι λέγεται.
0: Και πομπός και δεν.
1: Σταμάτα και εσύ. Ξέρω. Πού είναι το καυτό ρεπορτάζ, στην Εσπρέσο?
0: Μέσα στην Εσπρέσο, φίλε μου, έτσι, μπράβο.
1: Κάτσε,
0: γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε, Στέλιο. Καλώς το...
3: ναι, ναι, Στέλιο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα. Παλιά ήταν ένας οριλαριγολόγος,
1: οτοριναριγολόγος. Γιατί δεν το λες οριλά που είναι πιο εύκολο.
0: Οριλάς.
1: Ναι, ναι.
3: Όχι, όχι, εδώ στην Άρισα. Πες το όλο.
1: Ναι.
3: Αλλά επειδή είσαι ένα μικρός εσύ, να πω εγώ ένα όνομα. Ήταν ένας κουκούλης να πάει να καθαρίσει τα αυτιά σου, Βαγγέλη. Συγγνώμη για τη φράση.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί δεν το ακούω καλά, είπες. Να πάει να καθαρίσει τα αυτιά σου.
1: Δεν το ακούω καλά.
3: Για, καλά.
1: Για ποιο είπατε το ακούω καλά.
3: Είπες,
1: γύρισε
3: το.
1: Ναι, τέλος
0: πάντων. Καλά, εντάξει.
1: Να σου πω, υπάρχουν κι άλλοι οριλά.
3: Ήταν ο
1: Κουκούλης. Υπάρχουν κι άλλοι οριλά.
0: Εμείς πάμε στην Κουκούλα.
1: Λοιπόν, εγώ πάω και σε μια πολύ καλή κυρία που είναι οριλά.
3: Που καθάριζε τα αυτιά. Τα ακούς καλά, Βαγγέλη. Ποιος είναι να ακούνε.
1: Έγινε Στελάρα, έγινε.
0: Γεια σου, Στελάρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ένα διαφημιστικό σου ξουμούσου.
1: Ναι, γρήγορα, γρήγορα.

0: 95,1 FM στέρεο. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
4: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: λοιπόν, από όσο είμαστε σε θέση να σας πούμε, ναι, ναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα έχουμε δεσμευτεί και δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για την ΑΕΛ προς το παρόν μέχρι την ώρα.
1: Προς το παρόν
0: δεν υπάρχει επίσημα κάποιος που να ενδιαφέρεται να πάρει την ομάδα. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Εγώ από ό,τι μίλησα τώρα με τον Αδιαμπό και τα λοιπά, λέει προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Για να κλείσουμε το κεφάλαιο, να πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Τι ματσάρα είδαμε χθες. Το Ιαπωνία, Ολλανδία. Τι ματσάρα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτοί οι Ιαπωνέζοι όταν έτρωγαν γκολ μετά έπαιζαν μπάλα.
1: Εν τω μεταξύ και αυτή η Ολλανδία, ρε φίλε, άμυνα τώρα. Και αυτός ο τερματοφύλακας ευθύνεται
0: πολύ. Δεν σοβαρή ομάδα.
1: Ο τερματοφύλακας σου ευθύνεται πολύ για το δεύτερο γκολ.
0: Για το δεύτερο γκολ, εντάξει, απλά χτύπησε τον άλλον και άλλαξε λίγο πορεία.
1: Σε κάτι πορεία, ρε φίλε. Ευθύνεται 100% σου το λέω τώρα επειδή έχω παίξει.
0: Εγώ νομίζω ότι η Ιαπωνία στο προηγούμενο Μουντιάλ κέρδισε την Ισπανία. Έτσι. Στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Καμικάζει
0: το 22.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κέρδισε την Ισπανία. Στα φιλικά κέρδισε Αγγλία, Βραζιλία. Αλλά ένα περίεργο πράγμα. Νόμιζες ότι περίμενε πίσω να φάει τον γκολ και μετά να παίξει μπάλα η Ιαπωνία.
1: Βάλτε γκολ να σας δείξουμε εμείς. Έτσι.
0: Και τώρα αυτές είναι στον ίδιο όμιλο με Ακτίλε, Φαντοστού και.
1: Και σημερινό. Εκουαδόρ.
0: Με αυτές είναι η Μεσουηδία την Ισία.
1: Να δεν ξέρω.
0: Μήπως είναι η Μεσουηδία την Ισία.
1: Αυτή η οποία φίλε είναι να κλαίνε ρέγγι σε τα σαντελοκούτια η Βραζιλία.
0: Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία, Βραζιλία. Παράδειγμα.
0: Α, δεν τα είπαμε. Είδες, ναι, ναι, σωστά, ναι.
1: Η Βραζιλία, φίλε, που μας έλεγε και ο Μποζονέλο στη θεωρή φαβορή, έτσι όπως την είδαμε προχθές, είναι να κλαίνε.
0: Απογοήτευσε ρέγκες πολύ κόσμο η Βραζιλία. Βέβαια και το Μαρόκο. Θα περίμενε, ρε παιδί μου, γιατί ήταν καλύτερο το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο καλύτερο.
0: Δηλαδή. Σαν να έφαγε τον γκολ και να φοβήθηκε λίγο το Μαρόκο μετά από αυτό τον γκολ.
1: Του βόλευε η ισοπαλία.
0: Εντάξει, του βόλευε
1: η ισοπαλία, φίλε, γιατί περνάνε τρεις ομάδες. Εγώ περιμένω να δω τη Γαλλία, τι ρόλο
0: θα. Τη Βραζιλία, έχει άλλες απαιτήσεις. Από τη Βραζιλία περιμένει να παίξει.
1: Ποιον, ναι. Τώρα με τον.
0: Τζόγκο Μπονίτο, καλό ποδόσφαιρο.
1: Με τον Καζιμίρο και τον άλλον εκεί πέρα που παίζουν μια ζωή. Ένα παίκτη και
0: δεν έχει βγάλει νέα ταλέντα.
1: Τίποτα, μηδέν.
0: Και τη λείπει πάρα πολύ και ο Ροντρίγκο από δεξιά που είναι τραυματίας. Τη λείπει πάρα πολύ. Καλά, ο Νεϊμάρ τώρα είναι 35 στα 36 τώρα. Δεν περιμένουμε να δούμε και πολλά από τον Νεϊμάρ.
1: Τι να περιμένουμε.
0: Δεν βλέπουμε φρέσκα παιδιά.
1: Τίποτα.
0: Αυτό που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο.
1: Ο Μαροκινό ο Πιτσυρικά.
0: Ο 18χρονο αυτό, ο 19χρονο.
1: Ο αυτό που παίζει στη Λίλ.
0: Μποντία, πώ λέγεται. Που λέει η Άρσεναλ τον είδη και θέλει να τον πάρει 70 εκατομμύρια ευρώ.
1: Η Άρσεναλ θέλει να πάρει τον Τζόλι. Γίνεται.
0: Να πάρει και τον Τζόλι.
1: Ναι, τον Τζόλι.
0: Ο Τζόλι ψηφίστηκε καλύτερο παίκτη στο Βέλγιο.
1: Ήταν στα play-off εκεί πέρα, έβγαλε μάτια φέτος.
0: 40 εκατομμύρια ξεκινάει η τιμή πώληση. Λοιπόν, άρα είδαμε ωραίο ματσάκι και σήμερα και ωραίο ματς.
1: Ποιο είναι το σύγκρι,
0: εγώ πιστεύω θα γίνει καλό ματς. Είναι Βέλγιο-Αίγυπτος. Η Αίγυπτος έχει σαλάκ μπροστά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει τον άλλον, πώς τον λένε, τον Αιγύπτιο μπροστά, τον Σεντεφόρ, τον Μαρμούς.
1: Έχει καλή ομάδα η Αίγυπτος, τη θυμάμαι από το.
0: Και το Βέλγιο μου φαίνεται επίσης σαν τη Βραζιλία, κουρασμένο, γυρασμένο το Βέλγιο.
1: Κόλο με γλυφάτη ομάδα.
0: Ο Ντεμπρό είναι τώρα, πεσμένος είναι στην Νάπολη. Βέλγιο, Αίγυπτος είναι σήμερα το βράδυ 10 η ώρα. Νωρίτερα θα δούμε την Ισπανία 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα, Ισπανία.
0: Ναι. Ισπανία με πράσινο ακροτήρι.
1: Είπε πράσινο ακροτήρι.
0: Τι το κάνανε αυτό 48 ομάδες τώρα. Μουντιάλ. Πήγε το Κουρασάο, ισοφάρισε 1-1.
1: Κουρασάν, Βαγγελί, ναι.
0: Ισοφάρισε 1-1 το Κουρασάο, πανηγύριζαν οι Κουρασανοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και φαγευτά μετά.
1: Και αυτή είναι το μεταξύ, άμα χάναν καμιά ευκαιρία, πανηγυρίζαν σαν να μπήκε γκολ η Κουρασάνη.
0: Επίσης δεν περίμενα, και ομολογώ ότι πήγα κουβά, δεν περίμενα την Σουηδία να κερδίσει και μάλιστα με αυτό το ευρύ 5-1.
1: 5-1 την Ισία.
0: Δεν την περίμενα.
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι.
0: Γιατί και την Ισία παίζει άμυνα, λέω κανένα ισοπαλία θα έρθει εκεί πέρα. 5-1 η Σουηδία. Έβγαλαν φωτιά μπροστά ο Ίσακ με τον Γιόκερες. 7 η ώρα η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι και 10 η ώρα Βέλγιο-Αίγυπτος.
1: Βέλγιο-Αίγυπτος.
0: Και μετά έχει, πρέπει να έχει κι άλλα μετά πιο βράδυ. Αλλά...
1: Έχει κι άλλα, ναι.
0: Φυσικά πριν πεις και φυσικά πάντα αυτό που ξεχωρίζει στο Μουντιάλ και το κάνει ξεχωριστό και σε σχέση με το Euro για παράδειγμα είναι βλέπεις Ιαπωνέζους, βλέπεις Ολλανδούς, βλέπεις Αφρικανούς, βλέπεις από την Ακτή Λεφαντοστού η κερκίδα, ρε παιδί μου. Το κλίμα αυτό, το κλίμα του Μουντιάλ είναι το ωραίο το πράγμα, ρε παιδί μου. Και έχει και κάτι ωραίες παρουσίες. Είδα μια Βραζιλιάνα, Νίκο μου.
1: Μπουκιά και συγχώριο.
0: Κοίταζε ο άλλος. Δεν είδε όλο το μάτσο, έβλεπε τον μπούστο της Βραζιλιάνας.
1: Μπουκιά και συγχώριο ήταν εδώ.
0: Παρακαλώ, κύριε Χαϊδά, σας διάκοψα.
1: Είδε στο Μητροπολίτη με το πουλάκι έξω που γυρνούσε στην Αθήνα και πήγε στο γραφειοκρατήριο να πάρει και τούρτα.
0: Να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι κανένας δικός μας που πανηγύριζε επειδή διπλασιάστηκε ο μισθός του.
1: Όχι.
0: Είναι από. Πού είναι, από τη Συρία.
1: Αλεξάνδρεια.
0: Από την Αλεξάνδρεια, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πάλι. Μητροπολίτης, υποτίθεται σοβαρός άνθρωπος. Γιατί είδα βγήκε ένας που κάνει το χριστιανικό ρεπορτάζ, τι κάνει αυτό. Το
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέει ότι είναι πυροβολημένος.
0: Θέλω να είναι δυνατόν.
1: Άμα είναι ο κάθε πυροβολημένο να βγάζει το πουλάκι έξω, Βαγγέλη, και να γυρνάει από εδώ και από εκεί.
0: Πήγε σε ζαχαροπλαστείο Μητροπολίτη πράγμα με το πουλάκι έξω.
1: Και λέει η κοπέλα.
0: Και το πουλάκι Τσιού.
1: Το πουλάκι παρατσίου, φίλε. Ναι. Και λέει, έρχεται εδώ πέρα, λέει γλυκά κτλ. Και μόλι τον βλέπω με το πουλάκι έξω, έπαθα σόκλη. Και ένα πουλάκι πουλερό. Μητροπολιτικό, Βαγγέλη. Α, σήμερα γιορτάζει και ο Τζερόνιμο, φίλε.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ιερώνυμος.
1: Ο Τζερόνιμος σήμερα, ναι, ναι.
0: Έχει τα ονομαστήρια ο Μητροπολίτης μας.
1: Που έκαναν σάλωση δηλώσει.
0: Χρόνια πολλά στον Δεσπότη. Είχαμε παράπονα και διαμαρτύριες.
1: Για τις τρύπιες τσέπες.
0: Για τη δήλωση του.
1: Οι τρύπιες τσέπες παραπέμπουν αλλού από την ενημέρωση ένα άλλο.
0: Στην τοπική εφημερίδα Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έκανε τη δήλωση. Για την αύξηση στους μισθούς των Μητροπολιτών.
1: Ο Μάγκας ήταν ο καλύτερος από όλους, ήταν ο Μητροπολίτης Κυθήρων. Που είπε: μπράβο. Δώσ' τα κι εσείς, Ερμάγκες. Δώσ' τα κι εσείς.
0: Μεγάλη κουβέντα την έχουμε κάνει και την περασμένη εβδομάδα. Μεγάλη κουβέντα. Δεν μας ενδιαφέρει πόσα παίρνει ο Μητροπολίτης. Στη Βουλγαρία ή που αλλού. Σημασία έχει ότι όταν περνάει δύσκολα ο Κοσμάκης, είναι προκλητικό καλοκαιριάτικα να ακούσω ότι σχεδόν διπλασιάζει το μισθό των Μητροπολιτών. Από τη στιγμή που τι ανάγκη έχουνε. Όλα πληρωμένα δεν είναι εκεί που ζουν. Και ρεύματα και τέτοια. Έτσι δεν είναι, Ρενίκο.
1: Ναι.
0: Τι ανάγκη έχουνε. Παιδιά δεν έχουνε. Έτσι. Διότι δεν κάνουν οικογένεια. Μα συγγνώμη τώρα δηλαδή. Και την ίδια ώρα έχετε ο πιστός και ρίχνει στο παγκάρι το εστέρημά του.
1: Υπέροχη σήμερα, Βαγγέλη.
0: Γιορτάζει κιόλας σήμερα ο Δεσπότης μας, τον οποίο εκτιμάμε πολύ, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω.
1: Με την υπέροχη φωτογραφία που έχει εδώ η πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. Έχει

0: στην Ελλάδα για να, πω, για να πάει στις ανακριτικές αρχές.
1: Άντε μπράβο.
0: Να το στείλουμε, να το ξαποστείλουμε, λέει, στο Ισραήλ. Παρακαλώ, κύριε Χαϊρά.
1: Πρωτοσέλιδο. Έχει τον πρωθυπουργάρα Κυριάκο Μητσοτάκη απάνω σε πατίνι,
0: ναι,
1: να πάει τέρμα τα γκάζια και από πίσω τον κυνηγάει με έναν τάτσον ο Αλέξη Τσίπρας. Ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, τον Ανδρουλάκη δεν τον έχει καθόλου.
1: Όχι. Τέρμα τα γκάζια, λέει. Έχει τον απάνω σε ένα πατίνι το πρωτοσέλιδο.
0: Ποια εφημερίδα είναι?
1: Η Ελεύθερη Ώρα.
0: Η Ελεύθερη Ώρα.
1: Ναι, ναι, τον έχει και από κάτω. Για να δω τι λέει το μεγάλο αυτό. Ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινο. Είδε το βίντεο, φίλε, με τι εξωγήινο προχθέ.
0: Δεν το είδα. Ποιο?
1: Που το έδωσε ο Τραμπ στη δημοσιότητα.
0: Δεν το είδα. Έχουμε εξωγήινου κανονικά.
1: Φίλε, στον ουρανό κάτι τεράστια τέτοια. Κόκκινα και αυτά, εξωγήινα, πώς θα λένε,
0: εξωγήινα αντικείμενα.
1: Εξωγήινα τεράστια,
0: ναι. Ναι. UFO, UFO.
1: Ούφο.
0: Ούφο,
1: μιλάμε
0: ούφο,
1: για,
0: ούφο, ούφο, ούφο.
1: Όχι, μιλάμε για ούφα.
0: Μην μπερδεύεστε, ούφο, ναι, είναι και τα ροδάκινα αυτά.
1: Τα γιούφο.
0: Τα μυστήρια.
1: Υπάρχουν και κάτι μυστήρια.
0: Τα ροδάκινα που λέγονται ούφο, εσύ τα λες γιούφο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα UFO τα λες.
1: Ούφα. Ναι. Κάτι τεράστια ούφα, φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
1: Έδωσε τα βίντεο με τα ούφα, ναι, ο Τραμπ, λέει, να η εξωγήινη.
0: Άρα να ανησυχούμε τώρα σιγά σιγά.
1: Ναι, σιγά θα ανησυχήσουμε, ναι, τώρα. Έχουμε, ναι, μισή ούφα.
0: Τώρα που τελείωσε και ο πόλεμος, από ό,τι φαίνεται έχουμε και χειρία.
1: Και χειρία,
0: πέφτει
1: τέλος
0: το βαρέλ, το πετρέλαιο, στα 80 δολάρια φτάνει.
1: Ντουκουντούκου,
0: και παρακάτω, με 1,5 ευρώ, ναι, θα βάζουμε καύσιμα, βενζίνες και πετρέλαια. Δεν το βλέπω. Κανονικά μέσα σε μια εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή, θα πρέπει να τη δούμε να πέφτει πάλι στα 1,65-1,70. Ε, δεν πρέπει.
1: Κορόιδα. Άρε, όταν ανεβαίνει 12, δεν
0: ανεβαίνει. Άντε ρε, άντε.

0: Τζάμπα ρε φίλε, τζάμπα.
1: Στόμιο λέμε.
0: Τζάμπα ρε φίλε.
1: Πάμε
0: τζάμπα.
1: Γρήγορα γρήγορα. Electronet VK Καζάνα.
0: Μα τι Καζάνα είσαι ρε μεγάλε Καζάνα. Μπράβο Καζάνα.
1: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά.
1: Για να δροσιστείτε.
0: Καζάνα.
1: Και προσέξτε το κλιματιστικό εγώ που έχω από του Καζάνα. Όχι μόνο με δροσίζει.
0: Εμένα,
1: αλλά όταν το βάζω διώκει τα κουνούπια. Ξέρεις, φέρνει τα κουνούπια.
0: Ναι. Εμένα δεν καίει τίποτα. Σαν να
1: είναι,
0: βάζω
1: κλίμα είναι πάθυρο, είναι πάθυρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Να...
1: Βρέξει Γιονύση.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, τον τζιν μας, για να κάνουμε και το κοκτέιλ το Mai Tai που αρέσει τον κύριο Χαϊδά. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι ευθύνα διότι είναι από την Κάβα Τσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Άνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρος, για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι.
1: Άσπρα κόκκινα.
0: Άσπρα κόκκινα, κίτρινα μπει Φωτάκαρος.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκι.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
0: Και τώρα νέος Φωτάκης Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το καλοκαίρι να είσαι ντυμένος μόνος του καβάλου.
1: Σομορφαίνει κι άλλο!
0: Καβάλο!
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Μιλάμε για φοβερές και τρομερές καλοκαιρινές προσφορές καβάλο.
1: Μιλάμε, θα δείτε κάτι t-shirt, κάτι πουκάμισα, κάτι κοστούμια για βαπτίσεις
0: γάμους. Πάρτα όλα! Πάρτα.
1: Θα πάθετε την πλάκα σας στο καβάλο.
0: Πάρτα όλα!
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα!
1: Στην αμυγδαλαία!
0: Σουσουράδα!
1: Και τι τρώμε!
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβλημα. Κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοτοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και φοβερός και τρομερός λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλαία και καλά και οικονομικά, παρακαλώ.
0: Οικονομικότατα.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
1: Να! Πάτε να πάρετε μωρέ τι-σερτ, βερμούδες, μαγιώτα καλοκαιρινά σας όλα στα Cougar. Και ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου.
0: Μεζέ, μεζέ! Και φιχωρό τραγούδι.
1: Ανέβασε, είδα ο Σταύρος του Ντούρους καλοκαιρινά. Τώρα έχει events και τέτοια.
0: Φίλε, μιλάμε για καλοκαιρινές μουσικές, φίλε. Πελαγίσες, όλα στα κάρβουνα.
1: Μάσες ηρωηγές.
0: Σπαρταράνε όλα, ρε.
1: Θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα διασκεδάσετε.
0: Μουρμάτε.
1: Θα περάσετε ζάχαρη. Μεζέ, μεζέ στο λόφο φρουρίου. Λοιπόν, χορηγή διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρική.

0: 10 με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
4: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
3: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
4: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
3: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
4: Τηλέφωνο 2416 008 140.
3: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
4: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίσει.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
7: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414. 006-699.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
11: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης.
13: Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: Ορμάτε. Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί. Να ορμήξουμε.
0: Ορμάτε, ελεγχόμενο.
1: Τώρα που καλοκαιριάζει, ο Έλληνας είναι για να ράξει και όχι για να ορμήξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Σηκώθηκαν τα ντόα. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος. Δεν έχουν το Θεό του στο ραδιόφωνο τη TRT. 24 λεπτά μετά τις 11 σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Γιορτάζει κανένα. Α, είπε μου, ο Γερόνιμο γιορτάζει.
0: Ο Τζερόνιμο.
1: Ο Τζερόνιμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κερνούσε σήμερα, Βαγγέλη Κρουασάν.
1: Βλέπω εδώ.
0: Μακαρόν.
1: Βλέπω εδώ και κάποιοι έχουν γεννή. Την κερνούσε μακαρόν, κερνούσε.
0: Μακαρόν, τεράστιο, τόσο μακαρόν.
1: Ναι.
0: Στον Άγιο Αχίλιο. Να έρθει ο Μητσοτάκη στη λαϊκή να συναντήσει τον πραγματικό θυμό τη κοινωνία. Δήλωσε ο αρχηγός του Πασόκ. Του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Τι είπε ο Ανδρουλάκης?
0: Να έρθει, λέει, ο Μητσοτάκης στη λαϊκή να συναντήσει το πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
1: Έλα στη λαϊκή, Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Έλα, Κυριάκο.
1: Έλα στη λαϊκή.
0: Μισό λεπτό τον έχω εκεί.
1: Να πετύχει το σάκι το γεράκι, να σου πω εγώ τώρα.
0: Κάτσε τώρα, γιατί είναι, Ευαγγέλια, πολύ αγριεμένος εδώ πέρα.
1: Έχει το ηχητικό?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπου είναι τρίτο τέταρτο.
2: Να δει πώ ζει σήμερα η κοινωνία. Καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που σύνται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πως οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Να εξηγήσει στους καταναλωτές. Γιατί έχουμε πίσω
0: βλέπω έναν παραγωγό να του δίνει μια σακούλα.
1: Ναι, αλλά τι λέει τώρα?
2: Έλεγχοι στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών εταιριών. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι σε πολλούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τι απέγινε η επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν που δήθεν θα είναι το πρόβλημα και δεν παίρνουν πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίχτες εμπορίας τροφίμων όταν έχουν κάνει δισεκατομμύρια εις βάρος κοινωνίας. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
0: Τώρα!
2: Μια κυβέρνηση Πασό που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
1: Μπράβο.
2: Και θα δημιουργήσει μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, υπερστελεχωμένη,
0: υπερστελεχωμένη.
2: Και μια ενιαία αρχή καταναλωτή,
0: ναι,
2: που θα βάλουν κανόνες σε μια ασύνδετη αγορά. Γιατί για μας, για το Πασό, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Α, τώρα γυρνάει στη λαϊκή εδώ πέρα. Πόσο έχει τα γκούρι, λέει. Αμάν.
1: 40 λεπτά το γκούρι.
0: Τρία γκούρι για να
1: κάνει. Ένα ευρώ.
0: Περνάει τώρα εδώ. Α, ένα τον δίνει κάτι μελιτζάνε. Τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Για να κάνει παπουτσάκια. Εσύ τα λέει ωραία ο πρόεδρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα λέει ωραία ο Ανδρουλάκης. Και εσείς τον έχετε καθυλωμένο δημοσκοπικά. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά?
0: Να,
1: και μεταξύ μας τώρα, μεταξά που μας ακούτε τώρα κάτι δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Δηλαδή, ο Τσίπρας που τον δοκιμάσαμε και ξέρουμε τι ακριβώς είναι.
0: Να,
1: ο Τσίπρας των μνημονίων.
0: Τουλάχιστον Ανδρουλάκη δεν τον φάγαμε στην μάπα.
1: Το Ανδρουλάκη δεν τον έχουμε δοκιμάσει, δεν τον ξέρουμε. Και πρόσεξε, σου λέει ότι με μένα θα δουλεύει 4 μέρες την εβδομάδα. Με μένα μέχρι 24 ετών δωρεάν στα μέσα. Ο Τσίπρας έκανε ρελάζι, είπε όλοι.
0: Ο Τσίπρας είπε, Βαγγέλη, δεν πληρώνουμε πουθενά
1: τίποτα. Δεν πουθενά.
0: Θα πηγαίνουμε στο λεωφορείο και τζάμπα θα μπαίνουμε. Ναι, ναι, και στο παντού, Βαγγέλη, και στο αεροπλάνο. Θα πηγαίνουμε όλα τζάμπα.
1: Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι που μας παίρνει λεφτά από παντού.
0: Μόνο ο Μητσοτάκης μας
1: τα παίρνει. Το Πασό και ο Τσίπρας. Πήγα να φω ΣΥΡΙΖΑ. Και το Ελλάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμπραβο.
1: Λοιπόν, μια χαρά τα λέει ο Ανδρουλάκης.
0: Και έβλεπα τώρα ένα μορφωμένο χθες τώρα που είπε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν διαλύεται, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έγινε να πάρει κάτι υπόλοιπα που.
1: Εννοείται, ρε.
0: Άμπραβο.
1: Εννοείται, ρε.
0: Και είδα και ένα ποσό, δεν θυμάμαι τώρα, Βαγγέλη.
1: Εννοείται, ρε.
0: Επιδοτήσεις και τέτοια και χτύπακα το κεφάλι. Φρέος
1: κόμμα που βγήκε δεύτερος ήταν ο Τσίπρας. Ναι, ποιος ήταν στις εκλογές? Ο Τσίπρας ήταν το 23.
0: Ο Τσίπρας και μετά ανέλαβε ο.
1: Δεύτερο βγήκε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 23. Φυσικά και έχει να πάρει. Ο λόγος που δεν το διαλύουν είναι αυτό.
0: Είναι αυτό. Θα διαλυθεί, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα πάνε τα λεφτά μετά, λέει.
1: Γιατί ο λόγος που δεν φεύγουν οι βουλευτές. Ο λόγος που δεν. Νίκο. Ο λόγος που δεν παραδίδουν την έδρα τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στο Τσίπρα, ποιος είναι?
0: Η Τσιπούλα.
1: Να μην χάσουν κανένα
0: μηνιάτικα.
1: Γιατί σου λέει, άμα γίνουν οι εκλογές το Μάρτιο, θα χάσω εγώ 9 μηνιάτικα, 10.
0: Τι με πέρασε με ένα πρόεδρο, λέω, κόκαλη.
1: Μόλις προκυριθούν οι εκλογές.
0: Να πουλάνε να πάω στη λαϊκή.
1: Εγώ δεν το. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ονοματοποιώ.
0: Γόιπα.
1: Λοιπόν, σου λέει. Μόλις προκυριθούν οι εκλογές, παραδίδω την έδρα, χάσω το τελευταίο μηνιάτικο και να πάω μετά με το καλό στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι όλοι αυτοί οι πολιτικοί άντρες του τόπου που ενδιαφέρονται, κόπτονται για το δικό μας το καλό. Καταλάβατε?
0: Ναι, παιδιά, το καταλάβαμε.
1: Έβλεπα χθες ρεπορτάζ. Ως εδώ
0: Και μην παρέχει.
1: Έβλεπα ρεπορτάζ τι γίνεται στις παραλίες στην Αθήνα που πάει ο καημένος ο οικογενειάρχης να κάνει μπάνιο.
0: Ο ταλέπορος.
1: Ένας άντρας με τη γυναίκα του και με δύο παιδιά χρειάζεται 120 ευρώ για να πάρει εισιτήριο να μπει. Εν τω μεταξύ, έχουν απλώσει παντού ξαπλώστες.
0: Σηκώνουν
1: λέει τα ντρός και τέτοια. Ναι. Δεν μπορείς να πας να στρώσεις. Πρέπει να πατάς ένα χιλιόμετρο δύο λέει, για να βρεις παραλία να πας να απλώσεις την πετσέτα σου ή να βάλεις το δικό σου το καρεκλάκι.
0: Την πετσέτα και το καρεκλάκι.
1: Λοιπόν, φιλαράκι. Θέλετε άλλο. Ναι. Πάμε για διακοπές, πάμε για νησιά. Α. 740 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Ωραία. Να μπορέσει να πάει, να πάει σε ένα νησί και να γυρίσει 740 ευρώ με το αυτοκίνητο μαζί. Γιατί με τα πόδια θα πάνε. Πώς θα πάνε.
0: Με το τουτού.
1: 740 ευρώ έβλεπα. Oh. Και λέει μια κυρία, για τους ξένους λέει τώρα, για τον Άγγλο, τον Αμερικάνο, τον Γάλλο, μπορεί να μην είναι πολλά, γιατί αυτός παίρνει τριπλάσια, τετραπλάσια μας. Για μας όμως είναι,
0: είναι πολλά.
1: Ο βασικός μισθός σχεδόν. Oh. Απίστευτα πράγματα. Πώς να μην είναι τα νησιά μόνο για αυτούς που έχουν γεμάτα τα βαλάντια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανε μια δήλωση εξοργιστική ο Ντόναλντ Τραμπ, πάω στις ΗΠΑ τώρα, επειδή το εισιτήριο για να δει ένας Νεοϋορκέζος που ήθελε να δει τους New York Knicks στους τελικούς του NBA. Έπρεπε να πληρώσει 10.000 δολάρια, 11.000 δολάρια. Και λέει ο Τραμπ, ας το δουν από τη τηλεόραση αυτοί που δεν μπορούν. Και έχουν εξοργιστεί οι πάντες. Οι New York Knicks, οι οποίοι πήραν το πρωτάθλημα μέσα στο Σαν Αντώνιο.
0: Και πανηγύριζε και η Τζένιφερ Λόπεζ, διότι λέει εγώ όταν ήμουν μικρή, λέει πανηγύριζα Πάτι Γιούιν και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τώρα έχω πέσει πάνω σε ένα πάρα πολύ ωραίο παλιό.
1: Αλλά θέλω να πω, και βγαίνει ο Τραμπ και λέει, ας το δουν λέει από την τηλεόραση. Τι να κάνουμε τώρα, λέει, τόσο κάνει το εισιτήριο. Φίλε,
0: ξέρεις
1: τι σκεφτόμουν χθες, βλέποντας

0: σελίδα, τον καπετάνιο Γιώργο Βαρδινογιάννη, αγκαλιά με την Άντζελα Γκερέκου. Ένας τότε που είχε δεσμό με την Άντζελα Γκερέκου.
1: Πριν η Άντζελα γνωρίζει τον Τολιβοσκόπουλο.
0: Λοιπόν, το και άκου να δεις πώς έγινε και το θυμήθηκα τώρα, ναι. Γιατί ήταν το ρεπορτάζ στο Θησαυρό.
1: Αυτό είναι από το 95.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. 96. Λοιπόν, 95-96, όταν ο καπετάνιος Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε δεσμό με την Άντζελα Γκερέκου και ένα βράδυ την είχε πάει.
1: Συντάρι τότε ο καπετάνιος. 25 η Γκερέκου. 25-28.
0: Τότε ήταν ο Αγγέλικο. Θα μου πει τώρα δεν είναι. Λοιπόν, και την είχε πάει ένα βράδυ, δεν θυμάμαι που τραγουδούσε ο Τολιβοσκόπουλος. Και την πήρε να πάει στα καμαρίνια. Και μόλις είδε τον Τόλι αυτή στα καμαρίνια, τρελάθηκε, παράτησε τον καπετάνιο και πήγε με τον Τόλι Βοσκόπουλο.
1: Παράτησε τον καπετάνιο,
0: ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και ο καπετάνιος, λέει, την πήγε στα καμαρίνια για να γνωρίσει τον Τόλι Βοσκόπουλο. Και να πως την έφαγε ο καπετάνιος μετά από την Άντζελα.
1: Μάλιστα. Έτσι, ιστορίες.
0: Είδα μια τώρα που του είχα.
1: Για να γίνουμε σοφότεροι.
0: Πού του είχα.
1: Είχαμε σεισμό 5,3 ρίχτερ εκεί κοντά στη Μεθόνη, στην Πύλο.
0: Στην Πύλο, χθες.
1: Και προσέξτε, εκεί είναι το Κώστα Ναβαρίνο.
0: Ναι.
1: Το διάσημο Κώστα Ναβαρίνο. Αυτό το πανάκριβο ξενοδοχείο, συγκρότημα, θέρετρο που πήγαινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο διακοπές το καλοκαίρι και πλήρωνε 1000 ευρώ, 1500 την ημέρα.
0: Ναι.
1: Εκεί έγινε ο σεισμός.
0: Παρακολουθώντας, αγαπητέ μου Βαγγέλη, το Σάββατο.
1: Και ο γάμος της Δανάης Μπάρκα έγινε σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα εκεί στη Μεσσηνία, κοντά στη Καλαμάτα, που ανήκει, λέει, στη μαμά της, τη Βίκη Σταυροπούλου. Το είδες αυτό.
0: Λεφτά, φτώχεια καταραμένη. Ναι, ναι, ναι. Και μας τα έκαναν τσουρέκια χθες όλοι εκεί πέρα, παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως έπεσα χθες το μεσημέρι, φίλε μου,
1: παρακαλώ,
0: σε μια πολύ ωραία εκπομπή που έχει στον Αντένα και λέει, η εκπομπή λέγεται υγεία, για την υγεία πάνω απ' όλα, που την παρουσιάζει.
1: Ο Κεφαλογιάννης.
0: Όχι, μια ξανθιά.
1: Συγγνώμη, ναι. Ξανθιά. Στον Αντένα, ναι.
0: Στον Αντένα.
1: Ο Κεφαλογιάννης είναι στο Sky. Ναι.
0: Και λέει, η επικίνδυνη viral τάση, λέει, στα social media με άντρες να κάνουν ενέσεις με υγρά ώστε να αυξηθεί πολύ το μέγεθος των όρθιων.
1: Όχι, Παναγία, πού τα βρίσκεις. Πού τα βρίσκεις. Είναι και τάση κιόλα αυτό, είναι βάρε.
0: Ναι, φίλε, έχω πάντα πλάκα.
1: Καλά, ποιο κάνει ένεση στου όρχε του για να μεγαλώσουν οι όρχε.
0: Μα τα έκανε τσουρέκια. Η κυρία αυτή δείχνει ένα πορτοκάλι.
1: Η κυρία αυτή. Πώ τη λέμε, Ορτή, κυρία αυτή που κάνει.
0: Δεν ξέρω τι ξαρτιά αυτή να πούμε.
1: Κατερίνα, κάπω λέγεται.
0: Κάπω έτσι να πούμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Και μα δείχνει ένα πορτοκάλι, Βαγγέλη, και γράφει και λέει η επικίνδυνη viral τάση στα social media.
1: Συγγνώμη, η Φωτεινή Γεωργίου.
0: Η Φωτεινή Γεωργίου μα φώτισε πολύ χθε να κάνουν ενέσει με υγρά ώστε να αυξηθεί πολύ το μέγεθος των όρθιων.
1: Θα ήθελα να ήμουν το τηλεκοντρό στο σπίτι του Νίκου του Χαϊδά. Που πατάει αβέρτα, θα με παθούσε αβέρτα. Τι γίνει εκεί τώρα, για να δω λίγο.
0: Ρε φίλε, να πω, έχω πάθει. Για να μόνο.
1: Ρε παιδιά, για σοβαρευτείτε λίγο τώρα. Για σοβαρευτείτε λίγο που πάτε και κάνετε ενέσεις στα γεννητικά όργανα τώρα. Καλά σας κάνουν οι λαγοκέφαλοι και σας δαγκώνουν εκεί μετά.
0: Να τα δαγκώσουν, φίλε.
1: Να πούμε ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον στα δικά μας παράλια δεν έχουν εμφανιστεί λαγοκέφαλοι. Δεν έχει καταγραφεί περιστατικό. Δεν έχουμε ακούσει κάτι. Μας το μετέφεραν και από το στόμιο του Σαββατοκύριακο. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι επικίνδυνα κοντά. Εδώ στην Εύβοια λέει ότι είδαν λαγοκέφαλους.
0: Ναι, είδαν και ένα λαγοκέφαλο άγριο κιόλας.
1: Άγριο λαγοκέφαλο.
0: Άγριο λαγοκέφαλο.
1: Και εδώ... τελικά που καταλήξαμε με τις ενέσεις εκεί στους όρχες, τι έγινε τελικά?
0: Δεν ξέρω, δεν το είδα το ρεπορτάζ παρακάτω να πούμε.
1: Γιατί είναι επικίνδυνες, μπορεί να εκραγούν οι όρχες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάνουν ενέσεις για να μεγαλώσουν τα ματσαφλάρια του, αγαπητέ μου σύντροφε. Έτσι ακριβώς.
1: Τελικά φαντάσου, Νίκο μου, πόσο τυχεροί είμαστε που δεν ανήκουμε στην κατηγορία όλων αυτών που τα έχουν τόσο μικρά.
0: Ναι,
1: που
0: ναι, ναι.
1: Το κάνουν.
0: Μα τα κάνα τσουρέκια, σύντροφε. Άιτε τώρα.
1: Παρακαλώ, σα διέκοψα, κύριε Γαϊδά.
0: Τι ήθελα να πω
1: τώρα. Κάτι σημαντικό θα θέλετε να πείτε πάλι.
0: Ναι, κάτι σημαντικό ήθελα να πω, αλλά το αστόησα τώρα. Όπα. Για εδώ. Άμα. Τι λέρε, φίλε.
1: Καλημέρα στη Μαρία και στη Δήμητρα, στα ωραία τα κορίτσια, στη Νέα Πολιτεία. Εκεί έχετε φίδια. Πάτησε ένα φίδι προχθές. Όπως πήγαινα για Καλοχώρι, μετά τον Κιντίκι, βγήκε ξαφνικά στον δρόμο.
0: Στον δρόμο.
1: Μεγάλο φίδι. Εγώ παίρνω σε γινόρα. Το πάτησα, αλλά δεν ξέρω μα γιατί. Πλένω ότι πρέπει να γίνει στο κεφάλι. Σιγά μην πρόλαβα να δω και τη φίδι.
0: Πήγαινα
1: με 100, 90 πόσο πήγαινα.
0: Πάτησε καλά.
1: Το πάτησε πάντω.
0: Εδώ είδε την αρκούδα μέσα στα γρεβενά, φίλε. Μπήκε η αρκούδα μέσα στα γρεβενά και έκανε βόλτες.
1: Την είδα την αρκούδα.
0: Αρκούδα μέσα στα γρεβενά, ρε φίλε. Αυτό έβλεπα, ρε.
1: Και θυμήθηκα τη δήλωση τη συντρόφου του Κέντρικ Ναν. Άμα δείτε τον Κέντρικ Ναν να παλεύει με αρκούδα, να λυπηθείτε την αρκούδα.
0: Τη λυπήθηκα από την
1: αρκούδα. Να λυπηθείτε την αρκούδα.
0: Εν τω μεταξύ, είδε από πού ξεκίνησε όλη η φάση, σύντροφε.
1: Τον έριξε ο Ναν Μπουνιά στο τέτοιο.
0: Όχι μπουνιά στο τέτοιο.
1: Τι τον έκανε.
0: Στο λαιμό τον έσπρωξε. Ναι, ναι, ναι. Περνούσε ο Τάιρα αλλά.
1: Τάιρικ Τζόνς. Και οι δύο είναι νερό για λιτουργιά που λέμε.
0: Κατά την. Γιατί πήγε στο νοσοκομείο μετά.

0: Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έριξε μετά ο αυτός, τον είχε ρίξει μια αγκουνιά στα πλευρά και τον έσπασε στα πλευρά εδώ.
1: Ο Τάιρικ Τζόνς.
0: Ναι, ναι. Και μετά αυτός στα αποδυτήρια πήγε, έκανε πρώτο στην κίνηση ο Ναν, τον έπιασε το λαιμό, πήγε πίσω αυτός και τον έριξε τα μπουκέτα μετά. Γραμμές του Ναν.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλά εσέ.
1: Είμαστε καλά εσείς.
2: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω λίγα εδώ πέρα αν ξέρετε λίγο για τη Γεωργιάδου εδώ πέρα που κάνει.
1: Δεν ακούμε τι λες, στη Γεωργιάδου λες.
2: Ναι, για τη Γεωργιάδου, ναι. Κάνουν μυστήρα στη μέση. Μεγαλώσα τα πεζοδρόμια, μυστήρα λίγο τον δρόμο βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Ξέρει και τίποτα τι θα γίνει έτσι.
1: Για να περπατάει ανεμπόδιστα ο πολύς ο κόσμος στα πεζοδρόμια στη Γεωργιάδου.
0: Ήταν τόσο μεγάλος ο δρόμος που τον μικραίνουν.
2: Ναι. Γιατί τώρα εδώ πέρα τώρα που μπαίνω στην άλλη τη νησίδα στη Γεωργιάδο, προς τον Άγιο Αχίλιο, βλέπω είναι πιο μικρή η νησίδα, πιο κομψή.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι πολύ πιο μεγάλη πίσω. Α. Μήπως δεν πρέπει δηλαδή, να πω κάτι, δηλαδή η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί, τι είναι αυτοί εδώ πέρα, να καθίσουν και να κοιτάξουν πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Τι εννοείς ότι έχει μικρύνει ο δρόμος και υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, γι' αυτό?
2: Μάλλον πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι, σε λίγο δεν θα υπάρχει δρόμος.
2: Ναι, ναι.
0: Σε λίγο δεν θα υπάρχει δρόμος. Εδώ μου έλεγε τώρα.
1: Θα πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα που ζούμε στην καλύτερη χώρα του πλανήτη τώρα, και γκρινιάζουμε συνέχεια. Εδώ που λέει τώρα, και ο Άνδρος Γεωργιάδης.
0: Εδώ τώρα που μίκρυναν την Ανθή μου γαζί, ναι, ναι. Τώρα είδε σκοτωθεί.
1: Ναι, αλλά σας άπλωσαν τα πεζοδρόμια.
0: Λοιπόν,
1: γίνεται, ναι. Όλοι οι κάτοικοι εκεί στην Ανθή μου γαζί βγαίνουν στο πεζοδρόμιο και κάνετε πάρτι.
0: Βάσε να περάσει από το πεζοδρόμιο ο πεζός γιατί περνάνε πουδήλατα και πατίνια. Λοιπόν, στην Ανθή μου γαζί τώρα που είναι εταιρεία Courier, εκεί γίνεται χαμός κάθε μέρα. Βγάζουν αυτά και γίνεται μποτιλιάρισμα και είναι και λίγο παλαβή, λέει, και είναι τσακώνος.
1: Και βλέπω πολλά αυτοκίνητα παρκάρουν εκεί λίγο με αλάρμ και μας κάνουν
0: τον εκεί γίνεται χαμός κάθε μέρα.
1: Άρα, φίλε μου, λες ότι έχουν μικρύνει τους δρόμους πολύ, έχουν μεγαλώσει τα πεζοδρόμια και υπάρχει κυκλοφοριακό. Αυτό λες.
2: Μεγάλο πρόβλημα, παιδιά. Εδώ η Λάρισα αυτή τη στιγμή σε λίγο καιρό δηλαδή δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε.
0: Τίποτα, τίποτα.
2: Αυτά πρέπει να τα δει λίγο ο Δημός.
1: Οι αρμόδιες αρχές εκεί πέρα, ναι.
2: Γιατί είπαμε, εντάξει, να φτιάξουν τη Λάρισα, όχι τη διαλύσουμε, να μπορούμε να περπατήσουμε.
0: Α, μπράβο, μάλιστα.
1: Έγινε.
2: Κρίμα, γιατί έρχονται εκλογές όμως. Θα έρθουν και εκλογές και μετά θα πούνε
1: μας απειλείς ότι έρχονται εκλογές. Έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια. Είναι ακριβώς στο μισό της θητείας η δημοτική αρχή.
0: Αεροδρόμιο θα σου φτιάξει ο Μαμάκος.
1: Μέχρι τότε θα στο έχει κάνει 28.
2: Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να σου έχει κάνει τη Λάρισα του 28.
0: Θα πάρεις πλάκα.
1: Όχι Μονακό που έλεγε ο Μπέος. Πλάκα, πλάκα, ο Βόλος. Ψιλού Μονακό έχει γίνει τώρα τελευταία, έτσι.
0: Ωραία, εμείς δεν κοίτα τι έχουμε γίνει.
1: Να πω κάτι. Στο Βόλο μπαίνεις, βλέπεις τους κυκλικούς κόμβους με τα λουλούδια τους, με τα τόσο όμορφη κυκλική κόμβη. Εμείς εδώ ρε παιδιά, το ένα είναι χειρότερο από τα άλλο, αυτά τα τεχνουργήματα που έχουμε κάνει στους κόμβους.
0: Αυτό το αριστούργημα του σκουριασμένου στον Άγιο Γεώργιο
1: αυτό
0: εκεί πέρα,
1: είναι
0: φίλε,
1: το χειρότερο όλων.
0: Είναι το καλύτερο.
1: Αλλά το έχεις παρατηρήσει, ρε
0: Νίκο. Η κουράδα που είναι, Ευαγγελή.
1: Πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση. Κυκλική κόμβη στο Βόλο, κυκλική κόμβη στη Λάρισα. 100-0 μας έχει ο Βόλος. 100-0. Α, να πούμε βέβαια ότι αρμόδιος ήταν ο πρώην περιφερειάρχης. Ο αγοραστός που μας τα βάζει όλα αυτά. Θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Και πήγαινε την καμάρουνε μπροστά στο πυροσκή, ναι. Αυτό όπως το έλεγε, τη στριφτόπιτα.
0: Στην κουράδα. Σαν κουράδα είναι.
1: Στριφτόπιτα την έλεγε.
0: Ναι. Σαν κουράδα είναι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Καμάρουνε κιόλας. Κορόιδο ένα χιλιάδες μπέος που έχει κάνει τόσο όμορφους κυκλικούς κόμβους. Μπαίνει στο Βόλο και ανοίγει η καρδιά σου.
0: Συνελήφθη από αστυνομικού τη Δία Βούλγαρα για κατασκοπία στη Θεσσαλονίκη. Λέει. Είχε ντρόουν με θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο.
1: Τι είχε?
0: Είχε ντρόουν, λέει, με θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο. Για κατασκοπία Βούλγαρο.
1: Μάλιστα.
0: Από δίπλα, συνελήφθη 30.
1: Τούρκοι, Αλβανοί, Βούλγαροι μας κατασκοπεύουν όλοι. Θέλουν να κλέψουν την τεχνογνωσία μας.
0: Αυτό
1: τα αμυντικά μας όπλα. Έλα.
0: 30χρονος αλλοδαπός που φωτογράφιζε, λέει, κρυφά ανήλικες και ενήλικες γυναίκες σε παραλία της φτιότητος.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, ναι. Φίλο
1: αυτός
0: και
1: είναι μανιστερζής.
0: Ναι, ναι. Είναι του συλλόγου ματάκι των κύκλου μας.
1: Ναι.
0: Φίλο και φτερό το κινητό του από την Ελλάς.
1: Και ανήλικες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στον Παλαούρο.
0: Α, και από δίπλα
1: μου. Έλεγε και ο Λάζαρος ο φίλος.
0: Στον
1: Παλαούρο.
0: Και από δίπλα μου έχει έναν Ανδρέα από Παπαμίκο. Οι ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά του πάγου και από κάτω τον ρίχνει πινιλί και εγώ η φίλα του.
1: Εντάξει. Τι να πούνε οι φίλα του. Ο Ανδρέας Παπαμίκος, ο οποίος είναι στον πάγου, είναι και στο όπεν όμως ακόμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι και στα δύο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Ο Δίος και η πολιτεία του καραφλού δημοσιογράφου μετά η κομάντα της ΑΔΕ που στριμώχνουν τον εκβιαστή Θανασάκη προς τη φυλακή της Φιλιππίνες.
1: Oh. Άστα αυτά τώρα, μην μπλέκεσαι με τέτοια.
0: Άμα.
1: Αυτά είναι κόντρες μεταξύ δημοσιογράφων. Ποιο θα πάρει μεγαλύτερη ναι, διαφήμιση, ναι, ποιο θα πάρει.
0: Μ' άρεσε όμω.
1: Ο καραφλό δημοσιογράφο.
0: Ο καραφλό δημοσιογράφο.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι.
0: Στο φουλ οι μηχανές
1: λέει, και, λέει όμως και όνομα, λέει ο Θανασάκης.
0: Ο Θανασάκης.
1: Λέει ναι, και το όνομα.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm. Στο φουλ οι μηχανές για τα ψηφοδέλτια στο κόμμα Σαμαράρε. Τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έτοιμοι για παρέτηση και ένταξη.
1: Καλά, καλά. Εντάξει. Μέχρι να παραιτηθούν κι αυτοί, κάτσε να δούμε.
0: Κάτσε ψηλά για γράμμα.
1: Γιατί περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολλοί οι βουλευτές που παραιτηθούν. Ο Αθανάσιος Μαμάκος, ο Δήμαρχος Λαρισαίων.
0: Αθανάσιος Μαμάκος.
1: Σήμερα το πρωί. Ναι, γιατί του να τον έλεγε Θανασάκη ο άλλος ο ρεπορτάζ, γι' αυτό λέω. Να το ξεχωρίζουμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο Δήμαρχος Λαρισαίων ήταν σήμερα το πρωί στον Άγιο Αχίλιο. Πήγε προφανώς να ευχηθεί κιόλας τον.
0: Ναι, ρε, τον έδωσε μακαρόν το μεγάλο ο Ιερώνυμος.
1: Το μεγάλο μακαρόν.
0: Το μεγάλο μακαρόν.
1: Δεν νομίζω να το φαγεί όμως γιατί κάνει δίαιτα ακόμα ο Μαμάκος.
0: Ήταν διέτης.
1: Το φαγεί όλο.
0: Ναι, ναι, το φαγεί.
1: Α, ήταν με στέβεια.
0: Είχε και από αυτό από πάνω, όπως το λένε, και μίγδαλο. Από το καλό.
1: Και μίγδαλο.
0: Με αμύγδαλο.
1: Ο δε τεράστιος αντιδήμαρχος πολιτισμού.
0: Τεράστιος και Ρετσιάνης.
1: Θωμάς Ρετσιάνης. Μας ετοιμάζει. Το καλύτερο όλων των εποχών φεστιβάλ Ποινιού.
0: Μια γιορτή Ποινιού, φίλε, λέει, που θα γίνει γνωστή μέχρι το Λος Άντζελες.
1: Αυτό το τετραήμερο θα γίνει χαμός. Πέμπτη, Ανικός. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, φεστιβάλ Ποινιού. Όλη η Λάρισα θα είναι στο Ποινιό.
0: Όλη η Λάρισα θα είναι στο Ποινιό.
1: Όχι μέσα στο ποτάμι.
0: Από εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Τριγύρω, στην όχθη.
0: Γύρω, λοιπόν, γύρω.
1: Θα έχουμε Δήμητρα Γαλάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Λέγε, ρε, ποια άλλη.
0: Δύο, αμάν, άκου να δεις τη
1: Ελεονόρα. Μαρίνα Σπανού.
0: Μαρίνα Σπανού, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Η τέταρτη ποια είναι, τη ξεχνάω όλο.
0: Ε, τι, αυτή.
1: Είπα Ζουγανέλη, είπα Γαλάνη.
0: Αυτές οι τρεις είναι.
1: Τέσσερις είναι, είπαμε, ρε.
0: Όχι, ποια τέταρτη, ποια είναι η τέταρτη. Γαλάνη Τσαλιγοπούλου.
1: Τσαλιγοπούλου, δεν την είπα.
0: Θα είναι μαζί.
1: Ναι, ναι. Α, θα είναι μαζί η Γαλάνη Τσαλιγοπούλου. Ναι, ναι, ναι.
0: Προσέχετε, παιδιά, λέει, άκου που σου λέει τώρα αυτός εδώ πέρα. Να του πω έτσι, δύο Ρωμά, γιατί λέει, ναι, δύο Ρωμά, λέει, γυναίκες γύρω στα 20 έρχονται δίθεν για να μετρήσουν ορολόγια της ΔΕΗ στην Αύπακτο, το νου σας, λέει.
1: Ναι, γιατί
0: έτσι ξαφρίζνε.
1: Να άφρακτος τι είναι, 4 ώρες στην Λάρισα είναι, 5.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλώς
0: τον Ρέδο.
3: Αυτό που έφαγε ο Δήμαρχος δεν ήταν μακαρόν, ήταν εργολάβο.
1: Εργολάβο έφαγε.
0: Α, εργολάβο έφαγε.
1: Τον τρώει τον εργολάβο, Μαμάκος.
0: Α, με γρίφους μιλάς τώρα για τους εργολάβους.
3: Όταν έχει αμύγδαλο πάνω είναι εργολάβος.
1: Ναι, ρε Νίκο.
0: Όταν είναι αμύγδαλο λέγεται εργολάβος.
1: Ναι, Νίκο, είχε αμύγδαλο πάνω.
0: Είχε αμύγδαλο.
1: Ναι, ρε φίλε, εργολάβος.
0: Είναι για καλύτερα
1: το
0: έργα.
1: Το μακαρόνι είναι αυτό που έχει και κρέμα στη μέση.
0: Ναι, και αυτό κρέμα είχε.
1: Είχε κρέμα εργολάβος.
0: Μακαρόν με κρέμα και του βάζει και αμύγδαλο από πάνω. Αλλά το αλλάζει τότε και
1: τι λέει. Τι λέει, ρε Πρόεδρε, τι λέει τώρα, με τρελά τώρα.
3: Ούτε
0: σε άλλο
3: το ίδιο προϊόν και
0: στα
3: δύο, απλώς
1: αλλάζει μορφή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο μέσα έχει κρέμα.
0: Ναι, ρε.
3: Ο εργολάβος δεν έχει κρέμα, απλώς γίνεται.
1: Τι λες, ε! Δεν έχει κρέμα ο εργολάβος, ρε φίλε.
0: Όχι, μακαρόν ήταν.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι κινηστής μου.
0: Ήταν μακαρόν με τέτοιο στιγμό από πάνω.
1: Επειδή κάνουμε ρεπορτάζ αχροπλαστείου τώρα εδώ, μακαρόν ήταν ή εργολάβος τελικά.
0: Μακαρόν.
1: Θα ρωτήσουμε τον Δήμαρχο.
0: Μακαρόν, αφού με πει εδώ αυτό.
3: Η βάση του εργολάβου και του μακαρόν είναι το ίδιο προϊόν.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Αμήγαλο,
1: για λέγε πως είναι. Πήγες καμιά σκιάθο τώρα τελευταία, πως είναι τα πράγματα εκεί.
0: Πετάει.
3: Πολύ καλά.
1: Πολύ καλά είναι σκιάθο. Από τιμές για δώσε λίγο.
3: Κοίταξε, για το χώρο.
1: Θέλω να πάω σε ένα πιτσόμπαρο, θέλω να πάω κουκουναριές.
3: Δεν πάω εγώ προς εκεί γιατί δεν μου αρέσει η παραλία.
1: Εντάξει, δεν σ' αρέσει εσένα, αλλά εγώ θέλω να πάω. Άμα πάω σκιάθο, ρε Πρόεδρε, θα πάω κουκουναριές, είναι η πιο διάσημη παραλία.
3: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ναι. Πόσο έχει, ξέρουμε.
3: Εμένα δεν μ' αρέσει
1: άμμο. Εγώ πάλι μόνο άμμο θέλω. Δώσ' μου μουδιά, βοτσαλάκια και τέτοια πετραδάκια δεν θέλω. Τέλος πάντων. Έχει κανένα 20 ξαπλώστρα, ξέρεις.
3: Ξέρω πως είδα στο 5 ευρώ. Τώρα παρακάτω.
1: Oh. Χαρά. Εδώ 5 ευρώ ζητάνε μερικοί στον Πλαταμόνα τώρα.
0: Oh.
1: Δεν θα έχεις τις κουκουναριές. Ξενοδοχεία και εσύ βρίσκεις κανένα με κανένα 80.
3: 80.
1: Ωραίος.
0: Oh.
1: Ωραίος ο πρόεδρος.
3: Και με πολύ καλή θέα.
1: Και με πολύ καλή θέα.
0: Με πολύ ωραία θέα.
1: 80 τώρα, τον Αύγουστο θα έχει 180.
3: Κοίτα, εμείς είμαστε από τους ψαγμένους και ξέρουμε που πάμε.
1: Να, θα σε χρειαστώ, πρόεδρε, γιατί λέω να επισκεφτώ το νησί της Κιάθου, οπότε να μας δώσει τίποτα συστάσεις. Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Να μας δώσει τίποτα σε αυτό, πρόεδρε.
1: Φύγαμε γρήγορα, ηλεκτρονέτ.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο τώρα.
1: Και 47, σώνε.
0: Βλέπω τι λέει εδώ πέρα.
1: Για την ΑΕΛ.
0: Η πρωτοβουλία ΑΕΛ Restart απευθύνει σήμερα ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσους αγαπούν την πισινή φανέλα. Απλούς φιλάθλους, επαγγελματίες, επιστήμονες, επιχειρηματίες της Λάρισας και της Θεσσαλίας. Είμαστε άνθρωποι της ΑΕΛ με διαφορετικές διαδρομές που μας ενώνει η ίδια διαπίστωση. Το ποδόσφαιρο του σήμερα απαιτεί σύγχρονη στρατηγική, απόλυτη διαφάνεια και αυστηρό επαγγελματισμό. Με αφετηρία τα διδάγματα του παρελθόντος μας χτίζουμε ένα σύγχρονο βιώσιμο πολυμετοχικό μοντέλο όπου η υγιής επιχειρηματικότητα συναντά τη δύναμη της μαζικής συμμετοχής μακριά από τη λογική του ενός και μοναδικού σωτήρα. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Το ΑΕΛ Restart δεν δρά ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς κάθε έντιμη και υγιή επιχειρηματική προσπάθεια με αντικείμενο την ΠΑΕ ΑΕΛ. Για πρώτη φορά οι υγιείς δυνάμεις της πόλης και ο κόσμος της ΑΕΛ μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια πλευρά, λέει. Το όραμα, οι αρχές και ο σχεδιασμός μας θα αναπτύσσονται σταδιακά μέσα από την ιστοσελίδα μας www.al.gr. Εκεί κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά και να βρει τη δική του θέση στην πρώτη γραμμή. Η δύναμη του
1: επιχειρήματος. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Ξέρω, ρε.
1: Έγινε στο σελίδα. Ναι, έγινε, ναι. Μια ομάδα ΑΕΛ Restart.
0: Κίνηση ΑΕΛ Restart. Ναι, ναι. Ξέρω τι να πω.
1: Θα το δούμε στο διάλειμμα. Θα το δούμε. Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας, μα τι Καζάνας, ο δικός μας ο Καζάνας.
1: Ηλεκτρικά σε τιμές σοκ, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά Καζάνας.
1: Και δροσίζεσαι και διώχνει τα κουνούπια.
0: Καζάνας.
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη βιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνας.
0: Wine Spirits.
1: Κάθε μέρα γιορτή
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τη μολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, Φωτάκης.
1: Για ρεύμα
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο
0: Φωτάξ.
1: Πουθενά φθηνότερα από το Φωτάκη. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φιλιππούπολη, Χατζημιχάλη.
0: Και τώρα νέος Φωτάκης Φωτάκαρος, Παναγούλη και στην Ιανογωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Αβάλ.

0: τρομερές καλοκαιρινές προσφορές μόνο στο Καβαλό.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και φοβερός και τρομερός λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλέα. Κούγκαρ σπορ!
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουκαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
1: Να!
0: Να, Βαγγέλη.
1: Και ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου μεζέ μεζέ.
0: Και φιγορός τραγούδι ξεγαρμάνιαζα με μεζέ μεζέ, παρακαλώ.
1: Καλοκαιρινό μεζέ μεζέ. Να! Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε. Χορηγοί, διαφημίσει, επιστρέφουμε. Θα μας πει τα καιρικά. Εγώ βλέπω ανεβαίνει θερμοκρασία, θα μας πει ο ίδιος τι γίνεται.
0: Πάρα πολύ.
1: Επόμενες μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι, παρακαλώ.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί Κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 699.

0: Άκης Παυλόπουλος λέει κατευθείαν για Αντένα.
1: Στη σκηνή, μόνος του.
0: Ναι.
1: Αφού είπε ότι είναι δίδυμο με τον άλλον.
0: Έτσι λέει. Άκης Παυλόπουλος λέει για τον Αντένα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Στα μηντιακά.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα καιρικά φαινόμενα. Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο τη Θεαρτή 3 λεπτά πριν τις 12. Πάμε.
0: Για να το πιάσε. Α, μάλιστα.
1: Εδώ λέει ότι θα φτάσει 37-38.
0: Πού ρε.
1: Δεν θα φτάσει.
0: Πού ρε.
1: Θερμοκρασία στην Ελλάδα, λέει. Ξέρω.
0: Τώρα, περίμενε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες.
1: Κλιμακώνει τη ζέστη. Ανεβαίνει στους 37 βαθμούς στην θερμοκρασία.
0: Ούτε ναι.
1: Καλοκαίρι και πάλι από σήμερα. Ορίστε.
0: Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα.
1: Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.
0: Λοιπόν, Κλέαρχε.
1: Και λέει ότι θα έχουμε όλο και περισσότερη ζέστη μέρα με τη μέρα.
0: Λοιπόν, πες του Κλέαρχου. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 15 Γενάρη, ηλιοφάνεια 32-33 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Κλέαρχος μου θυμίζει πάντα την ταινία.
0: Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός.
1: Η Μαρίνα και ο Κοντός.
0: Αύριο Τρίτη 16.
1: 32 σήμερα.
0: Σχεδόν έθριος καιρός, 32-33 βαθμοί Κελσίου αύριο.
1: Πολύ ωραία.
0: Τετάρτη 17 του μήνα, παρακαλώ. Λοιπόν, σχεδόν έθριος καιρός με μια πιθανότητα βροχής το απόγευμα 6.30 με 7 η ώρα, 33 βαθμοί Κελσίου.
1: 33 Τετάρτη, αλλά με πιθανότητα βροχής.
0: Πέμπτη 18 του μήνα, σχεδόν έθριος καιρός, βροχή το απόγευμα 6 ώρα, 30 με 31 βαθμού Κελσίου.
1: Κάτσε, γιατί μας πάει για Σαββατοκύριακο, Παρασκευή.
0: Παρασκευή 19 του μήνα, ξεκινάμε με συννεφιά, μετά ήλιος 28 με 29 βαθμού Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Σάββατο 20 του μήνα, παρακαλώ. Σχεδόν έθριος καιρός, 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Άι καλά.
0: Κυριακή 21 Ιουνίου, παρακαλώ.
1: Έλα, δώσε ένα 30
0: διάρη. Ξεκινάμε με ήλιο, μετά βγαίνει σύννεφα 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Την Κυριακή λέω να κάνω το πρώτο μπάνιο.
0: Θα έχει κύμα όμως, ε.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Άμα λέει εδώ πέρα 4 μπουφόρ στην παραλία, είδε σωστό με τι κύμα είχε.
1: Και είναι και 20 πόντι και το νερό 25 και η κύμα.
0: Μπράβο, έτσι λοιπόν.
1: Δεν πειράζει. Εγώ την άλλη Κυριακή θα κάνω το πρώτο μπάνιο. Τέλος.
0: Κάτω.
1: Τέλος.
0: Αυτά. Αυτά τα ακούγια τη Αλέξη μα.
1: Εντελώς διαφορετικά από ό,τι μα τα λέει ο Μαρουσάκης.
0: Μαρουσάκη,
1: που μα λέει ότι 37 για τέτοια. Εδώ θα πάει 27-28 λέει την Παρασκευή του Σάββατο.
0: Κορόιδο.
1: Σα λοιπόν. Είπαμε και πριν απόψε έχει 7 η ώρα το απόγευμα Ισπανία πράσινο ακροτήριο κάπου Βέρντε. Το θυμάσαι ρε, το κάπου Βέρντε.
0: Πώς το θυμάμαι, ρε.
1: Λες το πράσινο κροτήριο για καμία έκπληξη.
0: Ούτε δεν ξέρεις.
1: You never know.
0: You never know.
1: Λοιπόν, ένας φίλος μου έπαιξε χ το Κουρασάο με τη Γερμανία. Πανηγύριζε στο 1-1, σου λέει θα πάρω 20 απόδοση.
0: Μπράβο.
1: Και στο τέλος
0: έπρεπε να τα πάρει εκεί τη στιγμή.
1: Έπρεπε
0: να τα πάρει εκεί τη στιγμή.
1: Μπορούσε να κάνει cash out. Όχι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι. 7 η ώρα Ισπανία πράσινο ακροτήριο. 10 η ώρα Βέλγιο Αίγυπτος. Μην παραλείψετε να ξενυχτήσετε γιατί 1 η ώρα έχει Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη. Ποιον είχε κερδίσει η Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του 2022, θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Τη μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή.
0: Την Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή είχε χάσει το 2022 από τη Σαουδική Αραβία.
0: Αμά.
1: Και 4 η ώρα.
0: Προπονητή είναι ο Δόνη στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Θα γελάσουμε.
1: Θα κάτσουμε να δούμε λίγο Δόνη. Και 4 η ώρα Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Καλά κρασιά.
1: Να δούμε το Ιράν.
0: Α, καλά κρασιά.
1: Αυτά. Αύριο το βράδυ πάλι έχει Γαλλία Σενεγάλη αύριο. Αύριο καλό
0: μάτς. Αυτό είναι καλό μάτς.
1: Γαλλία Σενεγάλη.
0: Αυτό είναι καλό μάτς.
1: Τίποτα τελευταίο έχουμε ξεχάσει?
0: Μπα. Okay. Όλα υπό έλεγχο.
1: Όλα under control.
0: Μητσοτάκης τέρμα τα γκάζια.
1: Ο Ανδρουλάκης στη λαϊκή. Έλα εδώ να δεις που πάει ακρίβεια.
0: Έλα να δεις που πάει ακρίβεια. Και χρόνια πολλά.
1: Εσύ, εδώ το νιούζι στο πρωτοσέλιδο λέει.
0: Άρα.
1: Αττική, Λάρισα και Πάτρα θα ψηθούν από τη ζέστη.
0: Πότε?
1: Αττική, Λάρισα και Πάτρα.
0: Έλα όπως
1: θα ψηθούν από τη ζέστη.
0: Έλα, Ευαγγελάτε με την όπιση.
1: Με την όπιση, έλα.
0: Έλα με την όπιση.
1: Α, ναι, Γενική Γραμματή στα Υπουργεία Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας.
0: Ο πολιτισμός σκίζει, παρακαλώ.
1: Είδα τον Υπουργό Τουρισμού. Όχι, συγγνώμη, τον Υπουργό Ναυτιλίας. Τον Κικίλια. Να λέει για τη μάχη που δίνουμε να ρίξουμε τις τιμές για τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές. Και την ίδια ώρα το ρεπορτάζ να λέει 740 ευρώ για να πας με το καράβι στο νησί και να γυρίσεις.
0: Πίσω γορίλα.
1: Με το αυτοκίνητο και την οικογένεια πάντα.
0: Πίσω γορίλα.
1: Δεν τρεπόμαστε λιγάκι.
0: Άιντε, μπράβο.
1: Πάμε τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει, παιδιά. Καζάνας.
1: Κλιματιστικά τώρα. Πάμε Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης, και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος.
1: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
0: Απατάς μεγάλο μάγκα ασυντημένο στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια αντιμένα κουγκαράκια.
1: Και στο λόφο φρουρίου μεζέ.
0: Ορμάτε πατριώτες.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκης.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Θα
0: παιδιά.
1: Τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10.30. Μην ξεχνάτε, έρχεται το φεστιβάλ ποινιού.
0: Με το μεγάλο τον ασυναγώνιστο αντιδήμαρχο
1: πολιτισμού Θωμά Ρετσιάνη. Θα μας απογειώσει φέτος.
0: Αυτό είναι ο
1: Ρετσιάνη. Θα τον έχουμε μέσα στην εβδομάδα εδώ στο στούντιο για να μας τα πει αναλυτικά.
0: Θα μου πεις ποια μέρα, Βαγγέλη, για να φορέσω καλά ρούχα.
1: Θα σου πω. Έτσι. Θα το ανεβάσουμε και στο Facebook μια μέρα πριν για να ξεκινήσουμε. Πάμε, πάμε. Bye bye.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας, φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για.
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
6: Σίμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
2: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
11: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
12: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
13: Σημέρι, κυρίες μου και κύριοι, μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα, όπως είμαστε κάθε μέρα 12 με μία. Ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Με το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Και δεν μπορούμε σίγουρα χωρίς χορηγούς. η Αλφα Γκουτ στην παρέα μας, η βιομηχανία Ζυμαρικών η Μέλισσα και βεβαίως Μάρκετς Μασούτης για υπέροχες προσφορές.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
16: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
15: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
16: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
15: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
17: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
18: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
19: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη του

0: Να πενεύουμε και έρευνες που γίνονται για τον καρκίνο, ρε παιδιά. Μπράβο, το διάβασα, χάρηκα. Ελπίδα για τους καρκινοπαθείς.
1: Αυτό με το χαπί.
0: Ένα ενέσιμο φάρμακο είναι στα σκαριά, που εξαφάνισε ήδη στο στάδιο του πειράματος δύο όγκους. Ένα χάπι που συρρίκνωσε αυτό που λες. Έξι τύπους καρκίνου, συγγνώμη, και τρίτον εμβόλιο κατά του μελανόματος. Συγχαρητήρια, αυτές είναι έρευνες. Όχι κάνουν έρευνες για να μην έχουμε, ας πούμε, πώς θα γίνει να... πώς το λένε, εδώ διάβασα. Η λύση στο πιάτο, έρευνα. Ερευνητές φρόντισαν να μας απαλλάξουν από το άγχος του μενού στα εστιατόρια. Κανένα άγχος δεν έχουμε. Λέω, τι χαζομάρα. Κάνανε έρευνα γι' αυτό και δεν, για τον καρκίνο τα καλύτερα να πω.

0: Προστουρσί. Σωτήρι.
1: Ναι, ναι.
0: Πεθαίνω εγώ.
1: Όχι αυτά που βάζεις εσύ, τα σκόρδα μελιτζάνα τουρσί, που δεν υπάρχει ωραιότερο τουρσί. Που πάνε και πετάνε κάτι σκελίδες μέσα σκόρδο.
0: Μα δεν γίνεται, όμως δεν έχει νοστιμιά χωρί. Βγάλτε τι σκελίδες. Να πάρει τη γεύση.
1: Μα αφού έχει ποτίσει.
0: Πρόσεξε λίγο. Ξέρεις ποιο θεωρούν φάρμακο, διαβάζω τώρα εδώ, για την υψηλή χοληστερίνη. Το ξινολάχανο. Εννοείται ο λάχανο τουρσί, αυτό δεν είναι το ξινολάχανο.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
0: Τι?
1: Μισό λεπτό, βρετούλα. Ό,τι έχει υποστεί ζύμωση είναι καλό για τον οργανισμό. Η ελιά που έχει υποστεί ζύμωση.
0: Αχα.
1: Η κάπαρη, τα που έχουμε εδώ, τα τσιτσίραυλα, τα κρύταμα, ό,τι παίρνουμε δηλαδή ως προϊόν ζύμωσης.
0: Ναι.
1: Είναι καλό, δεν έχει να κάνει με τη λαχανίδα μόνο. Έχει να κάνει με την επεξεργασία.
0: Οι φυτικές ίνες, λέει, του ξινολάχανου φτάνουν στο έντερο και τα καλά βακτήρια τις κόβουν σε μικρότερα κομμάτια και απελευθερώνουν μία ουσία που δίνει εντολή στον οργανισμό και βγάζουμε λιγότερο κακή χοληστερόλη. Μεγάλη μαγιά. Και τώρα, επειδή η γιαγιά μου, θυμάμαι, έκανε το νοστιμότερο τουρσί που έτρωγα, που έφαγα στη ζωή μου, δεν έχω ξαναπάει. Τόσο μελιτζάνα που λες γεμιστή μέσα, έβαζε διάφορα κόκκινα πιπέρια.
1: Μα δεν βάζουν
0: σέλινα και τέτοια όνειρο. Και θα κάνω κι εγώ τώρα λάχανο. Αυτό το λάχανο που γίνεται με καρότα και τέτοια κομματάκια, θα κάνω τέτοιο σαν να βάζω πείραμα. Και προσέξτε, η γιαγιά μου, σας το λέω σε εσάς κυρίες μου, δεν έβαζε ξύδι, μόνο νερό και αλάτι. Έτσι
1: γίνεται.
0: Το άφηνε 2 εβδομάδες σφραγισμένο. Δεν έβαζε ξύδι ποτέ.

0: Έχεις καμία καλή με
1: τι θέλετε να την πουλήσω?
0: Πιασάρικο, για να ακούσουμε.
1: Μπορώ να σε πάω στον παράξενο κροκόδιλα, ρε παιδί μου.
0: Τι...
1: Ανακάλυψαν στο Νέο Μεξικό τι είναι αυτό.
0: Όλα στο Νέο Μεξικό τα ανακαλύπτουν. UFOs.
1: Καλά, είναι από την Τριασική περίοδο, μην φαντάζεσαι.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, UFOs λέει. Λοιπόν, θες.
0: Θες,
1: παιδί μου, επιστολή.
0: Ναι,
1: μένουμε μαζί με τα πεθερικά.
0: Αμάνα. Αυτό συμβαίνει.
1: Εσύ έχει ζήσει πολύ.
0: Όχι.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Καθόλου πήγαινα Σαββατοκύριακο και.
1: Άλλο αυτό.
0: Γινόμουν χάλια.
1: Αυτή τη στιγμή σου γράφει μια κουρασμένη ψυχή.
0: Άρχισε
1: σωματικά και πνευματικά κουρασμένη. Εγώ και τα γόρη μου μένουμε με τους γονείς του. Η συγκατοίκηση είναι οκ, με τα καλά και τα κακά της. Ωστόσο το πρόβλημα είναι το σπίτι, το οποίο είναι αρκετά μικρό για. Έχει δίκιο σε αυτό. Για τέσσερα
0: άτομα. Συγγνώμη, είναι αγόρι της, δεν είναι παντρεμένη.
1: Πράγμα που δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι για να κάνουμε κάτι.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Κάτι.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να περιμένουμε να φύγουν τα μελλοντικά πεθερικά μου, μας ακούσουν.
0: Mm-hmm.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά με έχει κουράσει όλη η κατάσταση. Κάτσε ρε παιδί μου. Μισό λεπτό. Μπορεί να είναι μια προσωρινή λύση.
0: Αφού είναι μελλοντικά. Κάποια στιγμή θα παντρευτείτε, αν θέλετε, είπατε μείνετε κάπου αλλού χωρίς να παντρευτείτε.
1: Μένουν ήδη σε ένα μικρό σπίτι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην προέρχονται από οικογένειες που μπορούν να τους στηρίξουν.
0: Μπορεί να μην μπορούν να συντηρήσουν ένα σπίτι μόνοι.
1: Οι άνθρωποι πάνε και δουλεύουν για να εξυπηρετήσουν τα όνειρά τους.
0: Σωστό και αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή και για να το κάνεις άνετα και να μην σκέφτεσαι τη μελλοντική πεθερά ή τον πεθερό που την ακούς την προκομμένη πως.
0: Ναι. Το κάνει και ή το προσέγγεις και βάζει και πρόζα. Το ξέρει τι γίνεται. Είναι δύσκολο, παιδιά, η συγκατοίκηση γενικά. Μετά ντερόσου δεν μπορείς να συγκατοικήσεις στο μουγκό.
1: Και να είναι και διπλανές κρεβατοκάμαρες.
0: Ναι.
1: Πω, πω.
0: Τι κάνουν μέσα τόση ώρα? Πήγανε μέσα και.
1: Καλά, ρε παιδί μου, το κάνουν και την ώρα που ξαπλώνουν. Για βράδυ. Αλλά το μπάνιο αποκλείεται να είναι μέσα στην κρεβατοκάμαρα.
0: Άμα τους έρθει πιο νωρίς.
1: Με αυτά, κατάλαβες.
0: Άμα θέλουν.
1: Μήπως είναι τίποτα τεμπελχανέοι. Είναι τεμπελχανέοι, βγάλαμε πόρισμα, να ψηφίσουμε. Ναι, είναι τεμπελχανέοι, πλειοψηφία αποφάσισε.
0: Να τους ταΐζουν και να τους ποτίζουν και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα. Έχουμε την Alpha Good, τα μάρκετ του Μασούτη, τη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα στην παρέα μας. Δύο λεπτά και εδώ.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες τσικίτα μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και βλέπεις καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βήτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, αυτή την εκπληκτική εκπομπή, τη δευτεριάτικη εκπομπή με τα κουκλιά, με τα κουκλιά μου εδώ απέναντι.
1: Είπαμε ότι σήμερα να μην χάσουν οι φίλοι μας.
0: Τι?
1: Είπαμε να μην χάσουν σήμερα οι φίλοι μας.
0: Τι πράγμα?
1: Την πρώτη συνέντευξη από αυτές τις καλοκαιρινές που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.
0: Νομίζω ότι το είπαμε στο πρώτο μέρος, αλλά το ξαναλέμε.
1: Δεν το είπαμε. Απλώς για να βγάλει από πάνω την όποια ευθύνη μπορεί να είναι, λέει μια ανακρίβεια. Ότι δεν μας ακούνε οι άνθρωποι.
0: Πώς με αποπέρνει αυτό το άτομο?
1: Πες ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος λέει και αν το είπαμε να το ξαναπούμε. Είναι
0: ωραία,
1: σημαντικό.
0: Έχουμε...
1: Το ψέμα στην άκρη της γλώσσας κρέμεται από το στόμα. Οπότε της βγαίνει πιο εύκολα το
0: Γιώργος
1: ψέμα.
0: Γιώργος Χατζηνάσιος, κυρίες μου και κύριοι, ο Σωτήρης πήγε στην Αθήνα.
1: Μας
0: και
1: λέει τις ιστορίες
0: μου. Πολύ ωραία
1: μόλις...
0: κουβέντα.
1: Αυτό που παίζει και στο τρέιλερ που έπαιζε, γιατί τώρα σε λίγες ώρες θα το δούνε οι φίλοι μας. Ότι για πρώτη φορά παγκοσμίως, και έχει δίκιο, ένας άνθρωπος γίνεται σε ένα μήνα γνωστός παντού και μιλάει για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, άγγιγμα ψυχής. Θυμάστε τι είχε γίνει?
0: Τι είχε γίνει, τι φρενίτιδα τότε με αυτό το τραγούδι.
1: Σε ένα μήνα όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή βγαίνει σειρά που έτσι κι αλλιώς τάσπασε η σειρά.
0: Ναι.
1: Και έχουν μάθει τον Χατζηγιάννη. Παιδιά που τον είχε εντοπίσει πιτσιρίκο κάπου σε ένα διαγωνισμό σε κάτι στην Κύπρο, τα λέει όλα. Για τη Μαρινέλα, για την Τζανακλίδου, για τη Γαλάνη, για το Μητσιά, για το πώς γνώρισε τη γυναίκα του, πώς δεν τον θέλανε οι δικοί της.
0: Ναι.
1: Πώς είχε βγει από ανήλικος στις σκηνές και έπαιζε πιάνο. Πολλά.

0: Ένα κατάστημα με μοτοσυκλέτες.
1: Μα δεν θα έλεγα τώρα το σαν σήμερα. Τι ένα κατάστημα.
0: Α, ναι. Το σαν σήμερα δεν το είπαμε.
1: Δεν το είπαμε. Είναι 1911 όταν έχουμε σοβαρά επεισόδια στην Ελληνική Βουλή με αφορμή την επαναφορά του διαδόχου στο στράτευμα. Την ίδια εποχή ιδρύω το κολοσσός της IMB στη Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA. Αρχικά είναι μόλις οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Το 1982 έχουμε μια εντυπωσιακή και πόδινη υποτίμηση της δραχμής κατά 15% επί Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1995 έχουμε δύο καταστροφικούς σεισμούς, 6,1 και 5,4 ρίχτερ στο Αίγιο, 25 νεκροί. Το 1996 ο Ιρλανδικός ΙΡΑ πραγματοποιεί μεγάλη έκταση βομβιστική επίθεση στη μέση του Μάντσεστερ, αφήνοντας 212 τραυματίες. Σαν σήμερα το 1946 γεννιέται ο Ντέμις Ρούσος, που θα ακούσουμε τώρα Ρούσο. Και το 1994 πεθαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: ένα κατάστημα με μοτοσυκλέτες. Γιατί γελάτε?
1: Γιατί δεν αλλάζει η εισαγωγή. Ένα κατάστημα με μοτοσυκλέτες.
0: Ένα κατάστημα με μοτοσυκλέτες στη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Βρήκε έναν τρόπο για να κάνει, να τραβήξει κόσμο στα εγγένεια. Κρέμασε μια μηχανή ανάποδα από το ταβάνι.
1: Ναι.
0: Μηχανή Suzuki, high-tech μηχανή, όχι για ένα μικρό. Μηχανάρα. Και υποσχέθηκε ότι όποιος κατάφερνε έτσι ανάποδο όπως είναι να ανέβει
1: και να την καβαλήσει.
0: Ναι.
1: Πώς να γίνει, ρε παιδιά?
0: Πες μου εσύ. Και μάλιστα για 10 λεπτά θα γίνει δική του. Τώρα μπορεί να έχει τρόπος, ξέρω εγώ.
1: Το κατάφερε κάποιος?
0: Όχι. Ακόμα η ιδέα ακούγεται κάπως. Εντάξει,
1: πρέπει να είναι ο Spider-Man.
0: Το βίντεο έγινε viral αυτό που
1: του μαϊμού, σωστά.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά και πάλι, το να μείνεις με το κεφάλι κάτω, μπορεί να πάθεις κάτι, ρε παιδιά, 10 λεπτά.
0: Δεν ξέρω, ένα λεπτό μπορείς να μείνεις. Τι 10.
1: Ένα, οκ. Okay.
0: Προσπαθούν να καταλάβουν.
1: Αλλά μήπως είναι και επικίνδυνο.
0: Αν η δοκιμασία, λέει ο κόσμος, είναι εφικτή, έγινε viral. Αυτό το ανέβασε στο Reddit. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να έχει φέρει κάποια επιτυχία κάποιος, κάτι να κάνει. Είμαι κορίτσι και στο

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Επιστολή, παιδιά.
2: Τι τίτλο?
1: Με τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής.
2: Δηλαδή?
1: Τους εθισμούς.
2: Α.
1: Το αγόρι μου είχε γενέθλια πριν από 2 μήνες και σκεφτόμουν πολύ καιρό πριν τι δώρο να του κάνω. Επειδή του αρέσουν τα βίντεο παιχνίδια πολύ, του πήρα μια κονσόλα. Δε με μουτζώναν καλύτερα. Αυτή η συσκευή μας έχει φτάσει στα όρια του χωρισμού ήδη 5 φορές. Και την πλήρωσα και ένα σωρό λεφτά.
2: Ε, βέβαια.
1: Πόσο έχει, ρε παιδιά, μια κονσόλα?
2: 550.
1: Α, έτσι πώς το λέει και αυτός. Αυτή η τύπησα. Ένα σωρό λεφτά. Νόμιζα θα ακούσω κανένα διχίλιαρο. Έπειτα από μερικές μέρες κατάλαβα ότι έκανα μεγάλο λάθος. Δεν ξεκολλάει από την καρέκλα. Γυρίζει από τη δουλειά, ίσα που μαχαιρετάει, τρώει και μέχρι να πέσει για ύπνο παίζει βιντεοπαιχνίδια.
2: Είναι ευθυστικό.
1: Όλο αυτό το διάστημα έχουμε βγει μόνο μια φορά και αυτό σε κάτι γενέθλια που ήταν και υποχρέωση. Έχει εθιστεί κανονικότατα.
2: Ναι, ναι, εθίζεσαι, παιδιά. Πολύ εθίστηκε, στο λέω. Παίζει.
1: Παίζεις κι εσύ, παιδιά, χάλια με αυτό να έχεις.
2: Δεν παίζει.
1: Α, δεν λες το έχουμε στο σπίτι μας το θέμα. Να φωνάξουμε τη σύντροφο που τη συμπαθείς πολύ κι εσύ.
2: Πολύ, όντως.
1: Ναι.
2: Παίζει με το γιο τη συντρόφου.
1: Ναι.
2: Να το. Ένα-ένα δεν λέει.
1: Μια φορά το Σαββατοκύριακο. Μισή η ώρα την ημέρα. Το μήνα.
2: Το μήνα δεν είναι τίποτα.

0: Σας αποχαιρετούμε, καλή εβδομάδα κυρίες μου και κύριοι. Στην παρέα μας είναι πάντα η Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλάτης. Έχουμε τα markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές. Και βεβαίως τα καλύτερα ζυμαρικά είναι τα μέλισσα που μας κρατούν και αυτά συντροφιά σε αυτή την εκπομπή.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Wood Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Wood Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Wood Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
7: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemens.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemens φίλε, κορυφή!
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemens στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε με έπεισες. Siemens.
8: Siemens, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Siemens θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Φέρα All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα με την καταρχήν συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και με την πρώτη τηλεχειρουργική επέμβαση στη χώρα μας με τον ασθενή στην Αθήνα και τον γιατρό στην Κίνα. Είναι 2 και 2 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε καταρχήν συμφωνία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων. Οι δύο πλευρές θα υπογράψουν την Παρασκευή στη Γενέβη μνημόνιο κατανόησης για τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Τραμπ. Μήνυμα ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας Λιβάνου, Συρίας και Γάζας, έστειλε πριν από λίγο ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας.
0: Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent. Υποχωρεί κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 80. Στο 1 ευρώ και 99 λεπτά το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης, στο 1,74 του πετρελαίου κίνησης. Εκρηκτική άνοδο σημειώνουν οι ευρωπαϊκές χρηματαγορές.
1: Τραγωδία στην Κόνισσα Ιωαννίνων. 4 αδέλφια, 3 γυναίκες και ένας άνδρας από 69 έως 85 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ για σεισμόπληκτους. Στον Νικίσκο δεν είχαν ούτε ρεύμα ούτε νερό. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
0: Σε εξέλιξη, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα από Αθήνα και Βόρειο-Ανατολική Αττική. Πήραμε δράση από το 2023. Εκτιμάται ότι έχει κάνει πάνω από 30 κλοπές. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις.
1: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνησης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Κανονικά λειτουργεί το Beach Bar στην Ανάβησο παρά το γεγονός ότι είχε σφραγιστεί για παράνομες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Έχουν συλληφθεί ο υπεύθυνος και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
1: Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα. Πώς επιτεύχθηκε το χειρουργείο και πώς εξελίσσεται η υγεία του ασθενούς.
0: Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες αναζητά η αστυνομία τον δράστη της εμψυχροδολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν ραντεβού, ενώ το θύμα ήταν ύποπτο στην Τουρκία για κλοπές, ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.
1: Αίσθητη σε όλη τη Μεσσηνή έγινε η σεισμική δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο νοτίως της Μεθόνης. Για περιοχή με μεγάλο δυναμικό μιλούν οι ειδικοί, ενώ η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.
0: Στα αθλητικά τελειώνει η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πιθανότατα και σήμερα η λύση της συνεργασίας του σκήνη συνενέση.
1: Στο παγκόσμιο κύπελο με 7-1 η Γερμανία συνέτρεψε το Κουρασάο στον πρώτο της αγώνα για τον πέμπτο όμιλο. Ακόμη η Σουηδία την Ισία 5-1, ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2.
0: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τις επόμενες ημέρες τους 37 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου, από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδούς από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στα δύο ρεύματα της Ορφέως. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Μπελοκήπους μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
1: Τώρα, Παναγιώτη, από σήμερα 5 σταθμοί του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Από σήμερα έως και την 5η 18 Ιουνίου οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν από τις 10 παρα 20. Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20 που εκτελεί το δρομολόγιο από το σταθμό του μετρό Αμπελόκηπη μέχρι τον σταθμό Χαλάνδρη.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα την είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός έπειτα από σχεδόν 4 μήνες πολέμου, ο οποίος έχει προκαρέσει σοβαρότατες ενεργειακές αναταράξεις και έχει πυροδοτήσει ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η συμφωνία αυτή, ανήμερα των γενεθλίων του Τραμπ που κλείνει τα 80 χρόνια ζωής, πρόκειται στην ουσία για μια αρχική διευθέτηση, καθώς τα βασικά ζητήματα στα οποία στηρίχθηκε ο πολεμός παραμένουν ανοιχτά. Ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, Θανάσης Τσίτσας, θα μας ενημερώσει για το τι περιλαμβάνει το κείμενο που θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, αλλά και για την αντίδραση του Τραμπ σε δημοσίευμα των New York Times που αναφέρει ότι η συμφωνία είναι παρόμοια με αυτή που είχε επιτύχει ο Ομπάμα το 2015.
4: Καλό μεσημέρι. Αναλυτές, διπλωμάτες και αμερικανικά μέσα περιγράφουν το πλαίσιο όχι ως τελική ειρήνη, αλλά ως συμφωνία για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της ειρήνης. Η αποκλιμάκωση θεωρείται σημαντική επιτυχία, αλλά η επίλυση των βαθύτερων διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και χρόνια. Τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας που έχουν γίνει γνωστά είναι η άμεση πάυση στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, προβλεπόμενη κυκλοφορία 60 ημερών, νέος κύκλος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συζήτηση για σταδιακή χαλάρωση ή άρση αμερικανικών κυρώσεων, υπογραφή του κειμένου στη Γενέβη την ερχόμενη Παρασκευή. Ωστόσο, το πιο κρίσιμο ζήτημα, το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, παραμπέμπεται σε επόμενες συνομιλίες και παραμένει άλυτο. Ενώ σύμφωνα με δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στη Wall Street Journal, για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι ποτέ δεν τον ενδιέφερε η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Υπέρ της συμφωνίας, οι υποστηρικτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι αποτρέπει ένα ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Ανοίγει ξανά τα στενά του Ορμούζ, όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, μειώνει τις τιμές του πετρελαίου, δίνει χρόνο στη διπλωματία και ανακουφίζει την παγκόσμια οικονομία που έχει πληγεί από πληθωρισμό και προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Κατά της συμφωνίας, οι επικριτές της τονίζουν ότι δεν υποχρεώνει το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν περιλαμβάνει σαφείς μηχανισμούς επιθεώρησης, δεν λύνει το μέτωπο Ισραήλ και Χεζμπολά στο Λίβανο, ενώ ενδέχεται να προσφέρει οικονομική ανάσταση στην Τεχεράνη χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και θεωρεί ότι αγνοήθηκαν οι ανησυχίες για την ασφάλειά του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν άλλαξε τη γεωπολιτική ισορροπία υπέρ των ΗΠΑ. Ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών ανάγκασε την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί και ότι η πολιτική του έσωσε το Ισραήλ από πυρηνική εξόντωση. Υπήρχαν αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι εμφανίζονται διχασμένοι. Μετριοπαθείς γερουσιαστές χαιρετίζουν την αποκλιμάκωση και την αποφυγή γενικευμένου πολέμου. Η προοδευτική πτέρυγα ζητά περισσότερη διαφάνεια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που προηγήθηκαν και υπάρχουν ερωτήματα για το αν η κυβέρνηση παραχώρησε υπερβολικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη. Η αντίδραση στο Ισραήλ ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητική. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Γκάτς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιτίθενται σε αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και ζήτησε να συνεχιστεί η πίεση μέχρι την πλήρη εξάρθρωση της Χεζμπολά. Στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης από την κεντροδεξιά έως την αντιπολίτευση καταγράφεται ανησυχία ότι ο Ουάσιγκτον συμφώνησε σε κατάπαυση χωρίς να εξασφαλίσει οριστική εξουδετερώση των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα επικρατεί ανακούφιση. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν χαρακτήρισε τη συμφωνία μνημόνιο κατανόησης και ανακοίνωσε άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι αναλυτές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εκτιμούν ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα και όχι την οριστική λύση της κρίσης. Το βασικότερο ζήτημα Το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει άλυτο. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει αυστηρούς περιορισμούς και διεθνή έλεγχο, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμά της να διατηρήσει δυνατότητες εμπλουτισμού ουράνιου. Παράλληλα, η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων απαιτεί πολύπλοκες νομικές και πολιτικές διαδικασίες, ενώ ακριμούν αποφάσεις για τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και τους μηχανισμούς επιτήρησης συμφωνίας. Εξίσου δύσκολη θεωρείται η διαχείριση των περιφερειακών συγκρούσεων, ιδιαίτερα στο Λίβανο και σε άλλες περιοχές που δρούν οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν. Οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι η αντίθεση του Ισραήλ και οι πιέσεις από σκληροπυρηνικούς κύκλους τόσο στην Τεχεράνη όσο και στην Ουάσιγκτον μπορεί να δυσκολέψουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Γι' αυτό χαρακτηρίζουν το πλαίσιο ως μια σημαντική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα ως μόνιμη ειρήνη. Βασίλη.
0: Δεν είναι τυχαίο, Θανάση, και να σε ευχαριστήσουμε ότι λίγες προώρες πριν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, οι συνομιλίες βρέθηκαν κοντά στην κατάρρευση λόγω επίθεσης που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινοί εναντίον στόχου της Χεσμπολά στα προάστια της Βηρυτού. Η Ελλάδα τώρα καλωσορίζει τη συμφωνία και επαινεί όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ενθαρρύνουμε τη συνεχιζόμενη εμπλοκή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγο ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στην εκπομπή του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις τον οποιοδήποτε, όχι μακροπρόθεσμο, ούτε καν βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με την αβεβαιότητα την καθημερινή, την οποία την επέτεινε έτσι, αυτή η τρελή πραγματικά, έτσι, όχι η διαπραγμάτευση η ίδια, αλλά το πώς παρουσιαζόταν η διαπραγμάτευση τους τελευταίους δύο μήνες, περιμένοντας ένα αποτέλεσμα. Το υπόβαθρο είναι πάρα πολύ ισχυρό για να καταρρεύσει. Ακόμα και όταν έχεις στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, τον κύριο Νετανιάχου και στο Λευκό Οίκο τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς, και τουλάχιστον εγώ, ότι το Ισραήλ θα υπονομεύσει, θα τορπιλήσει αυτή τη σχέση που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, γιατί ας μην κρυφόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν από την πρώτη του θητεία ένας εξαιρετικός πρόεδρος για το Ισραήλ.
1: Όπως ήταν αναμενόμενο, με την ανακοίνωση της καταρχήν συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκαναν βουτιά πάνω από 4%, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα προπολέμου, ενώ σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να υποχωρήσει τους επόμενους μήνες. Μπορεί λοιπόν ο πόλεμος να τελειώνει, Δημήτρη Χριστούλια, αλλά πίσω του αφήνει οικονομικές επιπτώσεις που θα μας συνοδεύουν από ό,τι φαίνεται για πολύ καιρό ακόμα.
6: Ελισάβετ, η επικείμενη συμφωνία για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται, όπως πολύ σωστά είπες, και στην τιμή του πετρελαίου Brent. Η τιμή αυτή τη στιγμή καταγράφει σημαντική πτώση της τάξης του 4,4%, υποχωρώντας τα 82,9 δολάρια το βαρέλι. Να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αρχές Μαρτίου, η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 72 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις αρχές του χρόνου ήταν τα 60 δολάρια το βαρέλι.
1: Απέχουμε πολύ από αυτή την τιμή.
6: Ακριβώς, μένει να φανεί αν αυτή η πτώση, επίσης στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, Ελισάβετ, αποτυπωθεί άμεσα και στις τιμές της αμόλυβης βενζίνης.
1: Ακριβώς.
6: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης είναι σήμερα στο 1,99 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,74 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση, να θυμίσουμε, στην Αγγλία με 15 λεπτά. Τώρα,
1: το μεγάλο ερώτημα, καταλαβαίνω, Δημήτρη, όσον αφορά το πετρέλαιο, τα καύσιμα, είναι πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία πλήρως. Γιατί έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας, αν όλα πάνε καλά, την Παρασκευή στη Γενέβη. Οπότε παραμένει ένα ερώτημα, πώς θα αφαιρεθούν οι νάρκες από την περιοχή και πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, ούτως ώστε, όπως λένε και οι οικονομικοί αναλυτές, θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί η αλυσίδα μεταφοράς πετρελαίου.
6: Ελισάβετ, θα μείνω σε αυτό που είπες, γιατί μίλησα πριν από λίγο με κορυφαίους οικονομολόγους της χώρας, όπου οι περισσότεροι μου ανέφεραν ότι ο πληθωρισμός τη χρονιά που διανύουμε θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα, άνω του 4%, όταν πέρυσι ο μέσος πληθωρισμός ήταν το 2,5%. Να σου πω μάλιστα ότι τονίζουν ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στα επίπεδα του 2025, δηλαδή στο 2,5 περίπου το 100, το 2028. Άρα ο δρόμος είναι ιδιαίτερα...
1: Μιλάμε μακρύς. Τουλάχιστον για 1,5 χρόνο δηλαδή, Δημήτρη.
6: Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις, Ελισάβετ, που υπάρχουν από κορυφαίους οικονομολόγους, είναι ότι μένει να δούμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και την τελική συμφωνία, και από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι μακρύς, βλέποντας ότι ο πληθωρισμός τουλάχιστον φέτος θα διατηρηθεί πάνω από το 4%. Και όλα αυτά, Ελισάβετ, γίνεται σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός στη χώρα μας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας τον τρίτο μεγαλύτερο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Να σου θυμίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός στο Μάιο ανέλθε το 5,2%, και να σου θυμίσω επίσης ότι τον Ιανουάριο ήταν στο 2,5%. Δηλαδή μέσα σε 5 μήνες, Ελισάβετ, ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί. Ελισάβετ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέλφια εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό που διέμεναν σεισμόπληκτη, στον οποίο ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Πρόκειται όντως, Βασίλη, για τέσσερα αδέλφια ηλικίας από 69 ετών έως και 85. 69 ετών ήταν η τελευταία αδελφή, γιατί συζητούμε για τρεις γυναίκες και έναν άντρα, και ο μεγαλύτερος ήταν, ο μεσαίος μάλλον, ήταν ο άντρας. Όντως, αυτά τα τέσσερα αδέλφια επί μία τριανταετία, από το 1996, από το μεγάλο σεισμό στην Κόνιτσα που είχε καταστρέψει ολοσχερός το σπίτι τους, τους είχε παρακολουθεί τότε ένας οικίσκος, ένα κοντέινερ που είχε μετατραπεί σε οικίσκο και είχε τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του κατεστραμμένου σπιτιού, στο χωράφι τους δηλαδή, που ήταν και το σπίτι. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε τόσο ο τοπικός δήμος, όσο η τοπική εκκλησία, ακόμα και η εισαγγελία, τα αδέλφια αρνούνταν να φύγουν από τον συγκεκριμένο οικίσκο, προκειμένου το κοντέινερ. Επίσης ποτέ δεν επισκέβασαν το σπίτι. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές φαγητό τους πήγαινε είτε η εκκλησία είτε ο δήμος, και κατά καιρούς πήγαιναν και οι άνθρωποι να δουν πώς είναι και να τους φροντίσουν, ακόμα και γιατροί. Φαίνεται ότι και τα τέσσερα αδέλφια αντιμετώπισαν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 6 και 25, η πυροσβεστική δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ότι αναδύεται πυκνός μαύρος καπνός από την περιουσία, από το χωράφι, δηλαδή εκεί που ήταν και ο οικίσκος, από την περιουσία της συγκεκριμένης οικογένειας. Τα τέσσερα αδέλφια δηλαδή. Άμεσα έσωσαν στο σημείο ισχυρότατες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και κατάφεραν να ζήσουν γρήγορα τη φωτιά, πλην όμως ήταν αργά για τα τέσσερα αδέρφια, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα από τον σχεδόν ολοσχερός κατεστραμμένο οικίσκο όπου και διέμεναν. Και διέμεναν όλα αυτά τα χρόνια, τα περισσότερα μάλλον χρόνια, χωρίς ρεύμα. Κατά συνέπεια, εξετάζεται το ενδεχόμενο. Μήπως η φωτιά προκλήθηκε από κάποιο κερί που χρησιμοποιούσαν για φως, ή ακόμα και από κάποια συσκευή με γυμνή φλόγα για να παρασκευάσουν ίσως το πρωινό τους ή κάποιο φαγητό. Όλα αυτά βεβαίως θα διευκρινιστούν από την έρευνα που διεξάγει παράλληλα τόσο το ανακριτικό του πυροσβεστικού σώματος όσο και η ελληνική αστυνομία.
0: Θεοδόση, βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρειο-Ανατολική Αττική και στην Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα.
7: Ακριβώς, είναι από το πρωί σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Έχει εξαπολύσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Βορειοανατολικής Αττικής. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 13 άτομα κατηγορούμενα για κλοπές αυτοκινήτων κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συρροήν. Είναι πάρα πολλοί οι κλοπές αυτοκινήτων που έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν σε ολόκληρη την Αθήνα, και όπως αποδεικνύεται από τις πρώτες έρευνες, πολλά από τα αυτοκίνητα είτε τα μετέτρεπαν σε ανταλλακτικά, τα οποία στη συνέχεια τα μεταπολούσαν στο νόμιμο εμπόριο, είτε τους άλλαζαν τα χαρακτηριστικά, ακόμα και τον αριθμό πλαισίου της μηχανής, και στη συνέχεια τα μεταπολούσαν ως μεταχειρισμένα, με παραποιημένα βέβαια και τα ακριβή στοιχεία του αυτοκίνητου και πλαστογραφημένα βέβαια τα έγγραφα όσον αφορά την άδεια κυκλοφορίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Με τη Θεσσαλονίκη θα συνδεθούμε τώρα για τη σύλληψη ενός 35χρονου από τη Βουλγαρία που κατηγορείται για κατασκοπία. Ένας πολίτης ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη εντοπίστηκε φωτογραφία των εγκαταστάσεων πρώην στρατοπέδου. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας ενημερώσει για αυτή την υπόθεση.
8: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αίσθηση προκαλεί στην Θεσσαλονίκη η υπόθεση κατασκοπίας που αποκάλυψαν οι αρχές με πρωταγωνιστή έναν 35χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος και συνελήφθη έπειτα από καταγγελία πολίτη στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε να χειρίζεται ντρόουν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, γεγονός που οδήγησε σε αστυνομικό έλεγχο και στην συνέχεια στην αποκάλυψη της υπόθεσης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημα του 35χρονου το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ από την εξέταση του αποθηκευμένου υλικού βρέθηκε θερμική φωτογραφία εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό βρίσκεται κοντά στο κτίριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Βασιλίσσης Όλγας. Το έβριμα αυτό ήταν που οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας για κατασκοπία. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες εξετάζουν το περιεχόμενο του υλικού και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι λήψεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε ευρύτερο σχέδιο συλλογής πληροφοριών.
1: Να πούμε ότι ο 35χρονος από τη Βουλγαρία δίνει εξηγήσεις αυτή την ώρα στην τέταρτη τακτική ανακρίτρια. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
0: Αλλαγή πλεύσης επιβάλλει η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, οι συστοιχίες Patriot θα παραμείνουν στην Κάρπαθο μέχρι νεοτέρας. Ανώτατες στρατιωτικές πηγές τόνιζαν ότι οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Εμείς ωστόσο δεν είμαστε παρορμητικοί αλλά αποφασισμένοι και βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Οι ίδιες πηγές Χρήστο Μαζανίτη ρωτούσαν με σκοπτικό τρόπο: είδατε εσείς φορτηγά να μεταφέρουν Patriot από την Κάρπαθο?
9: Και μάλιστα οι ίδιες πηγές επεσήμαναν και εξηγούσαν ότι η πυροβολαρχία θα παραμείνει στο νησί μέχρι νεοτέρας. Αυτό μεταφράζεται σε παράταση της παραμονής τους στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τους σκοπούς που εξυπηρετούν για τους σχεδιασμούς των ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως αυτό δημιουργεί συνειρμό ότι η στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε γρήγορη σχετικά με δεχόμενη κλιμάκωση επί του πεδίου από την Τουρκία. Οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της, λένε στρατιωτικές πηγές, προσθέτοντας πως είμαστε αποφασισμένοι, αλλά όχι παρορμητικοί, γρηγορούμε, δεν συντρέχουν λόγια ησυχίας αυτή τη στιγμή, επισημαίνουν, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αυτή τη στιγμή περιμένουν αρχές γενομένες από σήμερα, δηλαδή 15 Ιουνίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου, να τεθεί σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς που υπεγράφει το 1987 και αυτό προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της τρίμηνης περίοδου δεν θα υπάρχουν ασκήσεις αλλά ούτε και προκλήσεις εκατέρωθεν σεβόμενες και οι δύο πλευρές την τουριστική περίοδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πρεμιέρα κάνει σήμερα το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα επιλεξιμότητας. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να διεκδικήσουν σημαντική οικονομική ενίσχυση για εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους, με στόχο την αναβάθμιση τόσο κλειστών ακινήτων που παραμένουν αναξιοποίητα, όσο και κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα ποσοστά επιδότησης, Μέρη Παπακοσταντίνου, καθώς μπορεί να ξεπεράσουν και το 90% υπό προϋποθέσεις.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω, με στόχο χιλιάδες κλειστές κατοικίες να επανέλθουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 έτη με σταθερό ενίκιο για τα 3 πρώτα χρόνια. Προβλέπεται επιδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ως 36.000 ευρώ ανακατοικία, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης, όπως είπες και εσύ, μπορεί να φτάσει το 90% ή ακόμα και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Εδώ να πούμε ότι πάλι υπάρχουν κάποια προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε άτομα με και σε οικογένειες με πολλά μέλη. Στην πράξη, για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος διαμορφώνεται στα 24.000 ευρώ. ενώ για κατοικίες 120 τετραγωνικών μέτρων εξαντλείται το ανώτοτο όριο των 36.000 ευρώ. Σε αντίθεση με τα προγράμματα τώρα που επικεντρώνονταν αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση, το ανακαινίζω νοικιάζω καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών ανακαίνησης. Το 20% των εργασιών θα πρέπει να αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως κουφώματα και ηλιακό θερμοσύφωνα, ενώ το υπόλοιπο 80% θα αφορά εργασίες γενικής ανακαίνησης που αφορούν ηλεκτρολογικά, υδρευλικά, ανακαίνιση κουζίνας ή μπάνιου. Τώρα θα πούμε και ως προς τις φάσεις. Θα είναι δύο οι φάσεις. Η πρώτη φάση των αιτήσεων για το ανακαινίζω νοικιάζω αφορά τον έλεγχο των ακινήτων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας ένταξης, η οποία αναμένεται να ανοίξει το Σεπτέμβριο. Σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν και αιτήσεις για ακίνητα που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση. Και να συμπληρώσουμε ακόμα ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτοτο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ. Μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν, Ελισάβετ, για αναβάθμιση των κατοικιών.
1: Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει ώστε να ανοίξουν κλειστές κατοικίες για να αντιμετωπιστεί και το στεγαστικό πρόβλημα. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες και ξαπλώστρες είχε γεμίσει η παραλία της Αναβίσου ιδιοκτήτης Beach Bar, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών ήταν αδύνατη και αυτό προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού οδηγήθηκε στο αυτόφορο Γρηγόρη Διβάνη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε σφραγιστεί εκ νέου λίγες ημέρες νωρίτερα, ωστόσο λειτουργούσε κανονικά.
11: Ναι, 200 ομπρέλες, 400 ξαπλώστρες και ηχητικό εξοπλισμό είχε τοποθετήσει παράνομα γνωστό beach bar σε μεγάλο μέρος της παραλίας της Αναβίσου, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο αυτόφορο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κατά του ιδιοκτήτη που λειτουργούσε την επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Στελέχη του αστυνομικού τμήματος Σαρονικού πραγματοποίησαν έλεγχο την Παρασκευή και διαπίστωσαν πως για το συγκεκριμένο μαγαζί είχε δοθεί εντολή σφράγισης και παρόλα αυτά λειτουργούσε κανονικά.
0: Πρόκειται και όχι μόνο αν μου επιτρέπεις, Γρηγόρη, λειτουργούσε, αλλά είχε επεκτείνει και τις δραστηριότητες του σε παραπάνω μέρος της παραλίας.
11: Ναι, είχε προσθέσει επιπλέον τραπεζοκαθίσματα. Είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται αρκετά χρόνια στην περιοχή. Ανήκει στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου και είχε σύμβαση μίσθωσης με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία όμως από το 2019 έχει καταγγελθεί από την πλευρά της εταιρείας του Δημοσίου, ζητώντας την έξωσή της, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται από τότε όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια. Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει πως είναι καθόλου ανώμιμος και αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για
17: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
20: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
21: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν!
20: Τι!
22: Τηλέφωνο για σένα!
20: Ποιος είναι!
22: Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
24: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
25: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
24: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
25: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε.
24: Ω ναι. Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο. Και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
27: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια.

0: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας η πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση, με τον ασθενή να βρίσκεται στην Αθήνα και τον εποπτεύοντα χειρουργό στην Κίνα. Η πρωτοποριακή για την Ελλάδα μέθοδος αφορούσε ριζική προστατεκτομή και καταδεικνύει ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας η γεωγραφική απόσταση πάβει πλέον να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πραγματοποίηση ενός χειρουργείου. Για το καινοτόμο επίτευγμα και για την πορεία της υγείας του ασθενούς μας ενημερώνει η Εμιλία Σταθάκου.
2: Πράγματι, Βασίλη, νέος ορίζοντες στην ιατρική τεχνολογία στη χώρα μας ανοίγει η ρομποτικά υποβοηθούμενη τηλεχειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ασθενής λοιπόν που βρισκόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας υποβλήθηκε σε ριζική προστατεκτομή, ενώ ο χειρουργός χειριζόταν το ρομποτικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο από τη Γιουχάν της Κίνας. Επικεφαλής της επέμβασης ήταν ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ευάγγελος Διάτσικος, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω δικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων και προηγμένου ρομποτικού συστήματος που επέτρεψαν την ακριβή εκτέλεση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής επέμβασης χωρίς καθυστερήσεις στη μετάδοση των εντολών. Ειδικοί χαρακτηρίζουν το εγχείρημα ορόσημο για την τηλεϊατρική και τη ρομποτική χειρουργική, καθώς αποδεικνύει ότι η εξειδικευμένη χειρουργική φροντίδα μπορεί πλέον να παρέχεται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. Και μάλιστα καταλαβαίνουμε ότι σε μια χώρα σαν τη δική μας, μετά από μακρυσμένα νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές, η δυνατότητα πραγματοποίησης πολύπλοκων επεμβάσεων χωρίς να απαιτείται μετακίνηση του ασθενούς.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό το εγχείρημα, ακριβώς.
2: Γιατί θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας για όλους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Εμιλία.
3: Τελειώνει ο χρόνος για την καταχώρηση των ανελκυστήρων στο σχετικό μετρό, ωστόσο η ανταπόκριση των ιδιοκτητών παραμένει περιορισμένη. Παρά την επτάμηνη παράταση που είχε δοθεί, ο αριθμός των δηλώσεων εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των αρχικών εκτιμήσεων και όλα αυτά ενώ η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει σχετικά.
4: Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα μητρώα. Διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Η μη απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό εντός της προθεσμίας επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους ανά ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση, για παράδειγμα στην ίδια πολυκατοικία, κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες, και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προς πελάσιμα από το ευρύ κοινό, για παράδειγμα εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ως τώρα έχουν απογραφεί περίπου 300.000 ανελκυστήρες. Ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων ανελκυστήρων στη χώρα εκτιμάται περίπου στους 700.000, με τα ακριβή στοιχεία να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η διαδικασία είναι δωρεάν, ενώ διευκολύνεται κατά πολύ αν καταχωρηθεί ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου του κτηρίου, όπως δήλωσε στον Real FM ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Αθήνας, Γιώργος Βλασόπουλος.
5: Μέσω του gov.gr, εντελώς δωρεάν, πατάει μητρό ανελκυστήρων.gov.gr, είναι εντελώς δωρεάν. Μέσω, αν έχει το ΚΑΕΚ, θα τον διευκολύνει, το ΚΑΕΚ του οικοπαίδου θα διευκολυνθεί, διότι θα κλείσει το σύστημα μέσω του ΚΑΕΚ όλα τα στοιχεία του κτηρίου, τη διεύθυνση, τον αριθμό, τον νομό, την περιοχή. Αν δεν το έχει, αναζητεί το ΚΑΕΚ από το χάρτη, το αντιγράφει και γράφει 4 μόνο απλά στοιχεία, δηλαδή τη διεύθυνση, τη στάση του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασης και το ποιος είναι συντηρητής. Αυτό ισχύει και για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν και για αυτούς που δεν λειτουργούν, που είναι σε ακινησία. Αυτό έχει υποχρέωση σύμφωνα με την νομοθεσία του 25 ο ιδιοκτητής του εκπρόσωπος του κτηρίου, δύναται να το έκανε και ο συντηρητής με το νέο νόμο του 26, υποχρεούται να

0: να το κάνει ή ο ένας ή ο άλλος, ή ο ιδιοκτήτης διαχειριστής ή ο συντηρητής. Θα συνανοηθούν ποιος θα το κάνει. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν πάλι πανελκυστήρες οι οποίοι δεν θα απογραφούν. Αναφέρομαι σε κτίρια μονοόροφα, διόροφα, τις λεγόμενες μεζονέτες που θεωρούν οι ιδιοκτήτες τους ότι το χρησιμοποιούν ελάχιστα, ότι δεν κινδυνεύουν, δεν έχουν γνώση της επικινδυνότητας. Αλλά αυτά βεβαίως αυτοί οι ανελκυστήρες θα βρεθούν από το σύστημα, διότι το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, θα έρθει πληροφορίες από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φυσικά θα υπάρξουν κυρώσεις σε όσους έχουν ανελκυστήρα, άσχετα αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, τον οποίο όμως δεν τον έχουν δηλώσει.
1: Καρτέρι θανάτου έστησε άγνωστο σε 25χρονο Τούρκο υπήκο το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων. Τον πυροβόλησε πισόπλατα τουλάχιστον 5 φορές. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για τις εκτιμήσεις των αρχών.
2: Ραντεβού θανάτου φαίνεται πως είχαν τα δύο άτομα, το θύμα και ο δράστης, το θύμα 25 ετών τουρκικής υπηκότητας, ο οποίος είχε εισέλθει στη χώρα μας το 2024 και είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο ως αντικαθεστωτικός. Ωστόσο, από την τελευταία ενημέρωση που έχουν από τις τουρκικές αρχές οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονίων που έχουν αναλάβει την έρευνα, διαπιστώνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, προκειμένου το θύμα, είχε απασχολήσει πλήστες όσες φορές στις τουρκικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων, ακόμα και ληστείες τραπεζών. Μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η δυστυχώς η δραστηριότητα της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας είναι ιδιαιτέρως έντονη και τα τελευταία 3,5 χρόνια σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας έχουν σκοτωθεί 14 άτομα και έχουν τραυματιστεί πάνω από 20 άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να εντάσσουν λοιπόν και αυτή την δολοφονία οι αστυνομικοί, οι οποίοι όταν έφτασαν στο σημείο στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Καλλιδρομίου, εντόπισαν άμεσα το πτώμα βεβαίως του 25χρονου, ο οποίος έφερε 5 τραύματα από πυροβόλο όπλο, τα δύο στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ήταν αυτές οι χαριστικές βολές. Συνήθιζε να βγάζει εκείνη την ώρα βόλτα το σκυλί του, ένα μικρό σκυλάκι. Ωστόσο, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί και κατάφεραν να το συλλήξουν από κάμερες στην γύρω περιοχή, βλέπουν τους δύο άντρες να συνομιλούν. Ο δράστης φοράει ένα μαύρο καπέλο τύπου τζόκερ, άλλωστε είναι απογευματινές ώρες του Σαββάτου, μία μαύρη μπλούζα και ένα παντελόνι τζιν. Εκεί που συνομιλούν, ξαφνικά βγάζει το όπλο του και τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής και στην συνέχεια όταν πια πέφτει αιμόφυτο στο δάπεδο του στο έδαφος του δίνει και τις χαριστικές βολές. Οι αστυνομικοί έφτασαν και σε ένα διαμέρισμα στα Εξάρχεια που το είχε δηλώσει ως κατοικία του, πριν όμως εκεί διαπίστωσαν ότι αυτή η δήλωση ήταν ψευδή, δεν έμενε εκεί και να ζητούν τώρα την κατοικία του επίσης στην περιοχή των Εξαρχείων, καθώς έχουν συγκεντρώσει μαρτυρίες που κατοίκων της περιοχής που λένε ότι τον έβλεπαν πυκνά συχνά να βγάζει προς το λόφο του στρέφει βόλτα το μικρό σκυλάκι που είχε στην κατοχή του.
3: Ανησύχησαν οι κάτοικοι της Μεθόνης για τη δόνηση των 5,1 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ και η οποία έγινε αισθητή σε όλη τη Μεσσηνία. Οι ειδικοί μιλούν για μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό, ωστόσο η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συναδελφός Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθερίαonline.gr.
4: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα, όχι μόνο στην περιοχή της Μεθόνης, αλλά όπως είπατε και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και ουσιαστικά έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η δόνηση αυτή που ανησύχησε τους κατοίκους γύρω στις 9 και 17 χθες το βράδυ. Ευτυχώς δεν υπήρξαν καταγεγραμμένες ζημιές σε οικίματα ούτε κινδύνες σε κάποια ακεραιότητα κάποιου ανθρώπου. Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά μετά την μεγάλη δόνηση υπήρξε ένας μετασεισμός 2,8 και από εκεί πέρα έχουν ακολουθήσει δεκάδες μικρότερου μεγέθους. Γεγονός που οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι οδεύουμε προς μια ομαλή εκτόνωση του φαινομένου. Παρ' όλα αυτά, η αναφορά των επιστημόνων ήταν ότι θα πρέπει να αποσαφινιστεί πλήρως ότι πρόκειται για το κύριο φαινόμενο, να περιμένουμε 24 ώρες για να καταγραφεί το σύνολο της σεισμικής ακολουθίας.
1: Στο ρεκόρ Guinness μπήκε το ζεϊμπέκικο, το οποίο χόρεψαν για περισσότερα από 5 λεπτά εκατοντάδες πολίτες στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. Οι 830 χορευτές μάγεψαν περαστικούς και τουρίστες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Κώστας Αρδέλης.
5: Θεσσαλονίκη έγραψε ιστορία με ένα μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, αποδεικνύοντας πως το Ζιμπέκικο παραμένει ένα από τα πιο ζωντανά σύμβολα της ελληνικής παράδοσης. Χθες, η πλατεία Αριστοτέλους πλημμύρισε από χορευτές κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενώθηκαν σε μια εντυπωσιακή προσπάθεια για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου στον κόσμο. Συνολικά 830 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό χόρεψαν συγχρονισμένα, καταρρύπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που κατήχε η Κύπρος με 754 χορευτές. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη», οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό θέαμα στο κέντρο της πόλης, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλσχάιμερ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Αλσχάιμερ Ελλάς και συγκέντρωσε χορευτές από πολλές χώρες, αποδεικνύοντας πως η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να ενώνει ανθρώπους πέρα από σύνορα και γλώσσες. Η στιγμή που ανακοινώθηκε η επιτυχία της προσπάθειας προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού. Το νέο ρεκόρ Guinness δεν αποτελεί μόνο μια αριθμητική επίδοση, αλλά μια γιορτή του ελληνικού πολιτισμού και στέλνει μηνύματα ευαισθητοποίησης.

0: αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μια είδηση που αφορά τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί αποτελεί παρελθόν για την ομάδα ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
2: Μετά από 7 χρόνια συνολικά παρουσία στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία. Επίσημη ανακοίνωση με τις δύο πλευρές να βαδίζουν σε δρόμους ξεχωριστούς. Είναι ζήτημα ωρών. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα και το αποτέλεσμα ήταν να συμφωνήσουν πώς θα πορευθούν χώρια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον ΠΑΟΚ, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, εκ των οποίων το ένα αίτητο τη σεζόν 2018-2019, δύο κύπελα, ενώ οδήγησε την ομάδα σε πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες. Ένας από τους υποψηφίους είναι ο Ολλανδός, Ολλανδοκροάτης για την ακρίβεια, Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος ήταν σε ομάδα στην Σαουδική Αραβία. Τώρα, στο μπάσκετ και μένουμε στη Θεσσαλονίκη, χθες αποθεώθηκε όταν ήρθε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, 5.000 φίλοι του Άρη τον αποθέωσαν. Σήμερα είπε τα πρώτα του λόγια σαν τεχνικός του Άρη ο Βασίλης Σπανούλης, που επίσημα η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης τον παρουσίασε, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ιστορικής ομάδας. Κανένας φόβος, καμία επίθεση, νιώθω καμία πίεση, νιώθω μόνο δέος για τον Άρη. Δεν θέλουμε να είμαστε πυροτέχνημα, είπε ο Βασίλης Σπανούλης. Ευχαρίστησε την ιδιοκτησία της ΚΑΕ, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, τον Νίκο Ζήση.
3: Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ανέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις, δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη ημέρα. Έπεσαν βροχή τα γκολ στον αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να αισθάνονται μάλλον περήφανοι οι παίκτες του Κουρασάο που έβαλαν έστω και αυτό το ένα γκολ στη Γερμανία.
2: Και ισοφάρισαν στο 38 σε 1-1, αλλά μετά η Γερμανία πήρε μπροστά και καθάρισε εύκολα το παιχνίδι. Με 7-1 λοιπόν η Γερμανία συνέτριψε το Κουρασάο που έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Η χώρα αυτή από την Καραϊβική ήταν για το 5ο όμιλο. Στον άλλο αγώνα του 5ου όμιλου η Εκτήλε Φαντοστού στις καθυστερήσεις με τον Διαλό κέρδισε 1-0 το Εκουαδόρ. Η Ολλανδία με την Ιαπωνία ήρθε 2-2. Οι Ιάπωνες σοφάρισαν στο τέλος και η Σουηδία εύκολα 5-1 ανοίξε την Τινησία. 7 η ώρα το απόγευμα παίζουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Στις 10 Βέλγιο με την Αίγυπτο. 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και 4 το πρωί στο Λος Άντζελες.
1: Για τους ξενίτιδες.
2: Ναι, αλλά τι παιχνίδι είναι. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία. Να πω για τη Νέα Ζηλανδία ότι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, 36χρονος ομογενής επιθετικός, είναι στην ομάδα. Το 2012-2013 είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Ιράν στις ΗΠΑ. Να κάνουμε όλους τους Ιρανούς σε όλο τον κόσμο ευτυχισμένους. Είπε ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μεχτή Ταρέμι, εν όψη του σημερινού αγώνα και τη συμμετοχή του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο. Είπε ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να ενώσει τη χώρα του. Όλοι έχουν δικαίωμα στη δική τους γνώμη, αλλά είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο και όχι για την πολιτική. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν έχουμε κάποια παρατράγουδα στο συγκεκριμένο.
1: Με μεγάλες δυσκολίες, γιατί το Ιράν μένει η αποστολή του στο Μεξικό και θα πρέπει να ταξιδεύει.
2: Ναι, και πηγαίνω έρχεται για να μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν μία μέρα πριν θα μπαίνει από τον αγώνα. Τώρα κλείνουμε με την ΑΕΚ. Χθες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, συγγνώμη, ο Μάριος Ηλιόπουλος, παρουσίασε το πλάνο που έχει η ομάδα για το κύπελο που θα ταξιδεύσει σε όλη τη χώρα, το κύπελο του πρωταθλήματος. Στην Super League, σε όλη τη χώρα και όχι μόνο, θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Για το ποδόσφαιρο το 2026 θα είναι ένας φάρος που θα μείνει στην ιστορία. Το ΕΦΑ αγωνίζεστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ιστορικές αξίες που πρεσβεύει η ΑΕΚ, με το DNA μας. Στις δύσκολες στιγμές, όταν ενώνονται οι ελληνικές ψυχές, γράφεται ιστορία. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει η ομάδα μας. Πρώτος σταθμός μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Καλαμάτα, που το Μάρτιο του 1821 ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό. Τον Ιούλιο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι ζωντανή συνέχεια.
0: Ο καιρός.
5: Σε τροχιά ανόδου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τα σορνία και.
6: Πράγματι, έτσι είναι, Βασίλη Τερζάκη. Περιμένουμε 35, 36, ίσως και 37 το επόμενο διήμερο. Όμως την Τετάρτη και την Πέμπτη η Αστάθεια επιστρέφει για να συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο ενισχύεται το Μελτέμι. Αυτό είναι
5: το κρατάει κάθε Σαββατοκύριακο, Τάσο.
6: Έτσι φαίνεται. Αυτό είναι το προφίλ το καιρικό αυτής της εβδομάδας. Όσον αφορά αύριο τώρα, γενικά έρθει ο ουρανός στην Ελλάδα. Μόνο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως όμως στα βουνά της Ηπειρωτικής χώρας. Δυτικούς ανέμους 3 με 4, στα νότια πελάγη μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στα Ηπειρωτικά όμως τους 35-36, δεν αποκλείεται να δούμε ικανά 37. Στην Αττική γενικά έθλιος ουρανός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Αύρα θαλάσσια μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα για κάποιες μπόρες κυρίως στο Χορτιάτι. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού απάνω Πατήσια μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
5: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Δολοφονία Τούρκου στα Εξάρχεια. Τι εκτιμούν οι αρχές? Το μικροσκόπιο βιντεοληπτικό υλικό.
1: Και στο enikos.gr. Στενά του Ορμούς, σταδιακή και με επιφυλάξεις η διέλευση των πλοίων. Εβδομάδες αναμονής βλέπουν οι ναυτιλιακές εταιρείες.
5: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μπορτάκης και Μαρία Ψάλτη.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
8: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται πραγματικά future ready στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των οργανισμών αδυνατεί να συμβαδίσει με τον καταιγιστικό ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Η επιτυχής μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται μόνο από εξελιγμένους αλγόριθμους, αλλά από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι έτοιμες εταιρείες εστιάζουν στην ανθρωποκεντρική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν ευέλικτες στρατηγικές που συνδυάζουν αρμονικά την τεχνολογία με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα αθλητισμού αναπτύσσονται ραγδαία, με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται στα 522 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Σύμφωνα με τις Deloitte και EY, η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους, αν και το 67% των φιλάθλων ανησυχεί για το κόστος των εισιτηρίων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος τρέχει με εντυπωσιακό εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης 10% στα αθλητικά είδη, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μεσόωρο που κυμαίνεται από 3 έως 5%. Παράλληλα, η αγορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026, ενώ ο τζίρος των ελληνικών αλυσίδων προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώντας τη δυναμική των επενδύσεων. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται στη στροφή των πολιτών προς τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, τις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και τα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026, με την παραγωγή να αγγίζει γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από τους πρώτους μήνες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις.
7: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029.
9: επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
18: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
19: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
18: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
20: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
21: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
22: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις. Από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
9: Real FM. Η ώρα είναι 3. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε TRT 95,1 FM Stereo. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης, βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.

0: ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: CRT 95,1 FM Stereo. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λουί Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: Νετανιάχου στη Φιλαδέλφια. Για την ψηφιακή υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ, J.D. Vance και Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ενημέρωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος μιλώντας στο αμερικανικό κανάλι ABC. Το μνημόνιο κατανόησης θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την επιβολή διοδίων. Η συμφωνία θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των 7 βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών στο Εβιάν της Γαλλίας, στην οποία συμμετέχει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι ήδη πολλά φορτωμένα πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο έχουν ήδη περάσει από το Ορμούς. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό τέθηκαν μεταξύ άλλων επιτάπητος στην συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Συζητήθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο. Έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού χαρακτήρισε ο Ουκρανός πρόεδρος την πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι ο ναός χτυπήθηκε από ουκρανικό πύραυλο Patriot. Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε στη δασική περιοχή στα Ζησιμέικα Αχαΐας. Αντιθέτως, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Ευχαριστούμε, Εργίνα, έγραψε σε ανάρτησή της για τον Τούρκο προπονητή, ο οποίος στα 3 χρόνια παρουσίας του στο σύλλογο κατέκτησε 1 πρωτάθλημα Ελλάδας, 1 τίτλο στην Ευρωλίγκα και 2 κύπελα Ελλάδος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Αδιαφορώ για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκ βαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλώ λαχεία στον ουρανό και προκαλώντας τον σεβασμό των νεότερών μου, μια και παρέμεινα ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Ο Μάνος Χατζηδάκης έφευγε σαν σήμερα, ήταν 15 Ιουνίου του 1994. Και σήμερα η εκπομπή μας, όλο το μουσικό μέρος της εκπομπής, θα είναι αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη και προαναγγέλλω από σήμερα ότι και η Παρασκευή, οι Παρασκευές του πολιτισμού που έχουμε αφιερώσει και εγκαθιδρύσει σε αυτή την εκπομπή, αυτή η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη. Τώρα, μετράμε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους, ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές. Μιλάμε για ένα πλανητικό οικονομικό έγκλημα, προστέρεψη των βρικολάκων, του ολέθρου και των ιενών που τρέφονται από το αίμα του πολέμου, με τον λαχανιασμένο αμερικάνικο υπεριαλισμό και το φασίστα, τον κλόουν που τον εκπροσωπεί, να παριστάνουν τους νικητές, με το κράτος δολοφόνο να συνεχίζει το έγκλημα και τη γενοκτονία, καθιστώντας τις εκεχηρίες τους και τις συμφωνίες ειρήνης τους διαλύματα του πολέμου, με τη χώρα μας ακόμα πιο βαθιά βουτυγμένη στην πλευρά βεβαίως των δολοφόνων, με τον πλανήτη έρμεο των συμμοριών που αντιμάχονται για την κυριαρχία. Είναι προφανές ότι τίποτα δεν άλλαξε και τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Θα έρθουμε στη συνέχεια αναλυτικότερα στην εξέλιξη του πολέμου μετά από σχεδόν 4 μήνες, μετά από 108 μέρες πολέμου. Θα μιλήσουμε και με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Όμως πριν θέλω να πάμε στην προεκλογική μας περίοδο. Και λέω στην προεκλογική μας περίοδο διότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι ζούμε και είναι ένα προανάκρουσμα αυτό του τι θα ζήσουμε. Βγαίνει χτες, προχτές, πότε ήταν ο Ανδρουλάκης και λέει εγώ θα δώσω δωρεάν διακίνηση στα λεωφορεία στους μέχρι 24 ετών. Μετά βγαίνει ο Τσίπρας και λέει εγώ θα δώσω σε όλους δωρεάν μετακίνηση στα λεωφορεία. Σε όλους, όχι μόνο στους 24 ετών. Είναι τέτοια η γαλαντομοσύνη τους, η γαλαντομία τους, είναι τέτοιο το κουβαρνταλίκι τους, που δεν αποκλείεται μεθαύριο να τάξουν και ολόκληρο κουλούρι. Δεν ξέρω αν θα το τάξουν μέχρι στους 24 ετών ή σε όλους, αλλά είναι φανερό ότι εδώ τρελάθηκε το αφεντικό και τα δίνει όλα, όσο και όσο. Εντάξει λοιπόν αυτοί. Μετά βγαίνουν οι άλλοι. Οι άλλοι, οι σημερινοί που κυβερνάνε. Και τι λένε, α, και πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Πού θα βρείτε δηλαδή τα λεφτά για το κουλούρι? Πού θα βρείτε τα λεφτά για αυτή την επιδότηση η οποία μοιάζει με μορφή πετάγματος του ψίχουλου στο Ζητιάνο? Πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Και βγαίνει και ο, πώς τον λένε, ο Σκέρτζος, ο κύριος Σκέρτζος, συγγνώμη. Βγαίνει ο κύριος Σκέρτζος και τώρα δείτε πώς διαμορφώνεται το πεδίο. Όποιος λέει ο Σκέρτζος τάζει 13η σύνταξη και 14ο μισθό στο δημόσιο, οφείλει λέει να εξηγήσει από πού θα βρει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ τα επιπλέον. Και βγαίνουν μετά και οι άλλοι που έχουν πάρει το σκονάκι από την Ριγίλης. Α, όχι, έχουμε μετακόμιση. Πειραιώς έχουν πάει τώρα.
και λένε, α, λέει ο ένας ότι θα μειώσει τα μερίσματα. Πω, και αν πώς το λένε, θα αυξήσει μάλλον τους φόρους στα μερίσματα. Και πω, αν αυξήσει τους φόρους, αν αυξηθούν οι φόροι στα μερίσματα, θα φύγουν οι πλούσιοι και θα τους χάσουμε τους πλούσιους. Και έτσι δεν θα έχουμε έσοδα από τα μερίσματα. Δηλαδή εδώ τώρα έχουμε δύο επιλογές, όπως καταλαβαίνετε. Η μία επιλογή είναι το ψίχουλο. Είναι το ψίχουλο. Αυτή είναι η μία επιλογή. Η μία επιλογή είναι να περνάει ο άλλος και να σου τάζει καλύτερες μέρες, και το επιστέγασμα, η απόδειξη για τις καλύτερες μέρες που τάζει, είναι το φιλοδόρημα. Αυτές είναι οι καλύτερες μέρες του ενός. Οι άλλοι, οι σημερινοί, τι έρχονται και λένε, πω, μην πειράξουμε τους πλούσιους μας, γιατί μπορεί να φύγουν οι έρμοι και να πάνε να πλουτίζουν αλλού οι πλούσιοι μας. Επειδή λοιπόν έχετε αρχίσει και μας ταπρίζετε τα σηκώτια, γι' αυτό λοιπόν πάμε να δούμε συγκεκριμένα 2-3 πραγματάκια.

0: θα τα βρείτε λοιπόν τα λεφτά, και εσείς και οι άλλοι, πού θα τα βρείτε? Καλά, είναι προφανές ότι δεν περνάει από το μυαλό σας να τα βρείτε από τα 7,5 δισεκατομμύρια που μόνο μέσα στην τελευταία χρονιά έχετε δώσει για ανατοϊκές δαπάνες. Αυτό δεν περνάει από το μυαλό σας, γιατί είσαστε αμερικανοτσολιαδάκια και η μεν και η δε. Και να το τσολιαδάκια. Δεν περνάει από το μυαλό σας αυτό, να τα βρείτε από τα 7,5 δισεκατομμύρια των ατοϊκών δαπανών, επαναλαμβάνω, μόνο για μία χρονιά. Αλλά πάμε παρακάτω. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα υπάρχει μία τάξη η οποία λέγονται εφοπλιστές. Ξέρετε με τι φορολογούνται αυτοί? Την ώρα που εσείς που με ακούτε τώρα, οι μισθωτοί του 3,60, οι μικροεπαγγελματίες της φορολόγησης από τα πριν, φορολογήστε με 10, με 20 και με 30%. Ξέρετε πόσο φορολογούνται αυτοί? Αυτοί φορολογούνται με 0,048%. Δεν φορολογούνται δηλαδή. Μέσα στο Σύνταγμα υπάρχει ειδική ρύθμιση για το αφορολόγητο των εφοπλιστών. Πού θα τα βρείτε? Γιατί δεν πάτε να τους φορολογήσετε? Γιατί δεν πάτε να τους φορολογήσετε? Οι φόροι που θα εισπραχτούν από την κατάργηση, σε ένα νόμο με ένα άρθρο, κύριε Τσίπρα, της οικειοθελούς φορολόγησης. Έχετε εσείς κανέναν άλλον να φορολογείτε οικειοθελώς? Οι εφοπλιστές είναι εδώ στην Ελλάδα που τους έχουν εξασφαλίσει και της Νέας Δημοκρατίας και του Ελλάσσο ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Θα πάνε στους αδύναμους. Γιατί δεν πάτε? Μη φυγούν. Γιατί εδώ είναι? Είναι εδώ? Γιατί οι σημαίες τους κατά τα 2/3 είναι σε άλλες χώρες. Αλλά δεν περνάει βεβαίως από το μυαλό τους. Από το μυαλό τους περνάει μόνο το πώς θα μας δουλεύουν και το πώς θα γίνουμε εμείς. Θα πούμε πω πω πω, και πού θα τα βρουν τα λεφτά για να μας δώσουν και μας ένα ξέρω κόμματο. Να αρχίσουμε δηλαδή να παιδεύουμε το μυαλό μας και την ψυχή μας, να στεναχωρηθούμε δηλαδή. Μη ζητήσουμε καμιά αύξηση παραπάνω. Γιατί πού θα τα βρουν οι έρμοι? Πού θα τα βρουν? Εκεί λοιπόν να πάτε να τα βρείτε. Ξέρετε, υπάρχει η γνωστή μελέτη ότι εδώ, σε αυτό τον τόπο, έχουμε 559 πατριωτάκια μας που μέσα στην κρίση, αυτή την πολιετή κρίση, έχουν δει τα πλούτη τους να εκτινάσονται στα 80 δισεκατομμύρια. 80 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν τους καλείτε λοιπόν αυτούς να προσέλθουν στο ταμείο και ακούστε, να καταβάλουν ένα μικρό τίμημα? Δεν λέω εγώ να καταβάλουν το 40 ή το 50% που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι από τους πενιχρούς τους μισθούς και από τις λαιλατημένες τους συντάξεις. Όχι. Μόλις το 10% από τον πλούτο αυτών των κρίσεων, αυτής της χούφτας που κατέχει το 45% του ΑΕΠ ολόκληρης της χώρας, θα ήταν αρκετό για να πληρώσεις, κύριε Σκέρτσε, όχι μόνο τη 13η, αλλά τη 13η, τη 14η, τη 15η και τη 16η σύνταξη. Ένα 10% αν τους βάλετε αυτονών έκτακτη εισφορά. Θέλετε κι άλλα? Πού να τα βρείτε? Να πάτε σε αυτούς που έχετε δώσει για 99 χρόνια τον πλούτο της χώρας και να τους πείτε κάτω τα ξερά σας από το δημόσιο πλούτο. Αυτό να κάνετε. Και να σχεδιάσετε πάνω σε αυτό το δημόσιο πλούτο ένα παραγωγικό μοντέλο για να δουλεύουν τα παιδιά μας που βυθίζονται στην ανεργία και τη μερική απασχόληση και τα άλλα που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πώς να το κάνετε αυτό? Αυτό να το κάνετε με τη χρηματοδότηση της δημόσιας περιουσίας, από τη φορολόγηση των εχόντων και κατεχόντων της ολιγαρχίας και από την άρνηση του ξεζουμίσματος των πόρων της χώρας από τα εγχώρια και τα διεθνή κοράκια. Αυτό να κάνετε. Αλλά δεν περνάει αυτό από το μυαλό σας? Πώς αλλιώς να τα βρείτε τα λεφτά? Να πάτε στους καλούς μας τους τραπεζίτες, οι οποίοι δεν είναι καν Έλληνες πια. Το τραπεζικό σύστημα, ο νευρώνας της οικονομίας, δεν βρίσκεται σε ελληνικά χέρια, ξέρετε, είναι στους ξένους. Πάνε αυτά. Τελειώσανε. Μιλάω για αυτούς που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 4 φορές, που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των ανθρώπων, που επιβάλλουν το ένα χαράτσι μετά το άλλο, που βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις και τις γράφουν ξέρετε πού. Έλα, δεν μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις γράφουν, όπως η τελευταία για τους τόκους των ενταγμένων στον νόμο Κατσέλη, που βγήκε και ο Στουρνάρας, ο διοικητής μας, να πει επειδή έχετε ερμηνείες. Μπα, αλήθεια? Επειδή έχετε ερμηνείες, ε? Να πάτε λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι την τελευταία τετραετία έχουν πάνω από 18 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Αλλά ξέρετε κάτι? Αυτοί δεν πληρώνουν φόρους. Δεν πληρώνουν φόρους. Μέσα από το τέχνασμα του αναβαλλόμενου φόρου. Εκεί να πάτε. Και να τους βάλετε λοιπόν την έκτακτη εισφορά. Θα είχαμε καθαρίσει, κύριε Σκέρτσε. Και με τη 13η και με τη 14η σύνταξη. Γιατί δεν πάτε? Και εσείς οι άλλοι που θα έρθετε να τα κάνετε αλλιώς, γιατί δεν λέτε ότι θα πάτε? Γιατί δεν πρόκειται να πάτε? Γιατί και οι μεν και οι δε πολιτικοί τους υπάλληλοι είσαστε. Τι άλλο να κάνετε? Να πάτε στους 4, αριθμός 4, επιφανέστερους εκπροσώπους της εγχώριας ολιγαρχίας, αυτούς οι οποίοι κατέχουν 10 δισεκατομμύρια πλούτο, και να πάτε, πώς πηγαίνετε στους μισθωτούς συνταξιούχους, για να τους πείτε ότι πρέπει να πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης, και να πάτε σε αυτούς τους αλληλέγγυους τώρα και να τους πείτε να καταθέσουν, δεν λέω εγώ τώρα το 30-40-50%, το 10% της χλειδής τους, όχι το 40 και το 50% των χαρατσιών που επιβλήθηκαν πάνω στο υστέρημα των μισθωτών και των συνταξιούχων. Όχι, αυτοί μόνο το 10%. Και μάλιστα από τι? Από το υπερπλεώνασμά τους. Ξέρετε, με μια τόσο απλή κίνηση θα είχε καταργηθεί για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα η ασύλληπτη κλοπή που αποκαλείται εισφορά αλληλεγγύης έως και 2 φορές. Αυτό θα είχε γίνει. Γιατί λοιπόν δεν πάτε? Γιατί δεν πάτε και έχετε εγκαινιάσει μια προεκλογική περίοδο όπου θα πρέπει οι πεινασμένοι, αυτοί οι οποίοι στις 15, 16, 17, 18 του μήνα έχει τελειώσει ο μισθός τους, να αγχώνονται για το πού θα βρείτε εσείς λεφτά να τους δώσετε ένα ψίχουλο. Και να κάνετε το παιχνίδι, θα το δούμε 1000 φορές αυτό το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, να λέει ο ένας θα δώσω κουλούρι και να του λέει ο άλλος και πόσο το έχεις προϋπολογίσει το κουλούρι. Ξέρετε, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, μάλλον να το πω αλλιώς, ξέρετε τι σημαίνει εθνικό διαθέσιμο εισόδημα? Εθνικό διαθέσιμο εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα που απομένει στα νοικοκυριά μιας χώρας μετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών. με την προσθήκη μέσα κοινωνικών παροχών κτλ. Κτλ. Είναι το ποσό δηλαδή, το οποίο είναι διαθέσιμο για κατανάλωση ή για αποταμίευση. Πόσο υπολογίζεται το εθνικό διαθέσιμο εισόδημα, το ακαθάριστο, των οικοκυριών στην Ελλάδα? 170 δισεκατομμύρια. 170 δισεκατομμύρια. Σε ποιον ανήκει? Σε ποιους ανήκουν αυτά τα 170 δισεκατομμύρια? Ακούστε λοιπόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διεθνείς εκθέσεις, το 10% των πιο πλούσιων Ελλήνων κατέχει το 55% του συνολικού πλούτου της χώρας. Το 10% των πιο πλούσιων κατέχει το 55% του συνολικού πλούτου της χώρας. Δηλαδή 90 δισεκατομμύρια. 90 δισεκατομμύρια. Από τα 170, τα 90 δισεκατομμύρια, κύριε Σκέρτσε, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Τσίπρα, τα κατέχει το 10%. Εγώ δεν λέω να πάτε να τους τα πάρετε των ανθρώπων, έχουν και αυτοί τις ανάγκες τους. Εγώ δεν λέω να πάτε να τους πάρετε το 40% και το 50% και το 60% που πήγατε και πήρατε από το μισθό των ανθρώπων, από τις συντάξεις των γερόντων. Αν πάτε σε αυτούς, σε αυτούς που τους ξέρετε βεβαίως ποιοι είναι, δεν τους ξέρετε ποιοι είναι, πώς ξέρετε εμάς αν χρωστάμε 10 ευρώ στην εφορία? Και αυτούς τους ξέρετε. Αν πάτε σε αυτούς λοιπόν, θα τους πείτε, ελάτε εδώ παιδιά, καθότι είμαι θα σε κρίση, γιατί η Ιωνία σε κρίση είναι αυτή η χώρα, το έχετε φροντίσει εσείς αυτό, να είναι σε κρίση, έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης λοιπόν και σε εσάς, 10%. Ξέρεις, κύριε Σκέρτσε, τι θα γίνει? Ε, αυτό που θα γίνει, κύριε Σκέρτσε, είναι την επόμενη μέρα να έχεις τη 14η, 15η, 16η, 17η και 18η σύνταξη. Όχι τη 13η μόνο και τη 14η που έχετε κόψει, αλλά και άλλες τρεις. Για δεν πάτε. Γιατί δεν πάτε? Δεν πάτε και δεν πρόκειται να πάτε, και θα συνεχίσετε να κοροϊδεύετε τον κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, γιατί ξαναλέω, ισχύει χίλιες φορές αυτό που είχε διαπιστώσει και έλεγε ο Λένιν στην αρχή του περασμένου αιώνα, ότι κυβερνήσεις σε αυτό το σύστημα είναι εκείνες οι εθνικές επιτροπές οι οποίες κάνουν διοίκηση για λογαριασμό εκείνων που έχουν πραγματικά την εξουσία. Και αυτοί που έχουν πραγματικά την εξουσία είναι αυτοί που δεν πρόκειται να τους αγγίξετε ποτέ.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Καλά μας ταξίδια.
7: Χορηγός της εκπομπής είναι...
8: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Υπεγράφει ψηφιακά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Βάντς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Περισσότερα στο real.gr. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Νεκρός στο αυτοκίνητό του με σφαίρες από το υπηρεσιακό όπλο του εντοπίστηκε αστυνομικός στις Σέρες. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η σύζυγός του, επίσης αστυνομικός, που βρέθηκε στο σπίτι τους με τραύματα από μαχαίρι.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονού, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκι, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μετά λοιπόν από 108 μέρες υπεριαλιστικής επέμβασης των Αμερικάνων και των γενοκτόνων φίλων τους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, έχουμε ανακοίνωση συμφωνίας με κρίσιμα ζητήματα όπως το λεγόμενο Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα να μεταφέρονται σε μεταγενέστερη φάση σε αυτά τα παζάρια, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα ξεκινήσει ξανά στρατιωτικές επιχειρήσεις αν τα παζάρια αυτά δεν καταλήξουν σε μια τελική πυρηνική συμφωνία, όπως λέει. Έχουμε προσωρινή λοιπόν συμφωνία που ανακοίνωσαν τις προηγούμενες ώρες η Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ως διαμεσολαβητής. Δεν έχουμε δημοσιοποίηση του επίσημου κειμένου του εν λόγω μνημονίου κατανόησης, όπως το λένε. Οι διαρροές επιβεβαιώνουν ότι για την εφαρμογή μιας σειράς όρων της συμφωνίας προβλέπονται φάσεις και περίοδοι από 30 έως 60 μέρες, μεταξύ άλλων για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Διάστημα στο οποίο μπορούν να προκύψουν διάφοροι αστερίσκοι και επιπλοκές. Άλλωστε τα είδαμε αυτά με το χτεσινό χτύπημα του Ισραήλ, του τρομοκράτη δηλαδή, στη Βηρυτό. Είναι προφανές ότι παραμένουν στο ακέραιο όλες οι αιτίες που τροφοδοτούν αυτή την σύγκρουση στην Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί ως τώρα, η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Γενέβη. Έχουμε λοιπόν, ξαναλέω, συμφωνία, τουλάχιστον με βάση τα όσα ανακοινώνονται, συμφωνία τριών φάσεων με διάφορους αστερίσκους. Μία από τις ρήτρες φέρεται πως είναι η αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το ξεπάγωμα Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από την τήρηση των όρων της συμφωνίας. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας γίνεται λόγος για μόνιμο και άμεσο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Γίνεται λόγος για πλήρη άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Μετά την υπογραφή αυτού του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης μιλούν για επαναδιάνοιξη των στενών του Ορμούς από το Ιράν μέσα σε 30 μέρες για τα εμπορικά πλοία βάσει ρυθμίσεων, αναστολή των κυρώσεων στις πωλήσεις και τα παράγωγα προϊόντα πετρελαίου και πετροχημικών, πλήρη πρόσβαση του Ιράν στους χρηματοοικονομικούς του πόρους, δέσμευση των Αμερικάνων για μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της κυριαρχίας του, επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν στην συνθήκη μη διάθεσης πυρηνικών όπλων, να μην παράγει δηλαδή πυρηνικά όπλα, και βεβαίως διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ για την παρουσίαση ενός σύντομου χρονοδιαγράμματος για πλήρη απαχώρηση των Ισραηλινών από τα εδάφη που έχουν καταλάβει στο Λίβανο. Κάτι το οποίο το απορρίπτει το Ισραήλ. Σε τρίτη φάση τώρα, στα παζάρια για τα οποία προβλέπεται διάρκεια 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης, θα ξεκινήσουν αυτά εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι της προηγούμενης περίοδου. Θα γίνουν διαπραγματεύσεις, όπως λένε, για την επίτευξη τελικής συμφωνίας σχετικά με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Θα παρουσιαστούν σχέδια ανοικοδόμησης του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τους συμμάχους τους. Μιλάνε για ύψος

0: 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί είπαμε, εκεί που πηγαίνουν οι βρικόλακες, μετά έρχονται οι ίενες, οι οποίες έρχονται να ανοικοδομήσουν αυτό το οποίο προκάλεσαν οι βρικόλακες. Και είπαμε για την αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, και λένε ότι η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τι έχουμε τώρα στην πραγματικότητα? Το Ιράν βεβαίως λέει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τον πόλεμο απέναντι στον Αμερικανοσιονιστικό εχθρό. Ο Τραμπ μιλάει για σπουδαία συμφωνία που θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, και ότι με το άνοιγμα των στενών μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή, με σκοπό την απομάκρυση των αρκών, το πετρέλαιο θα ρέει και πάλι και από τις δύο πλευρές προς όφελος της περιοχής και όλου του κόσμου. Και σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τους New York Times, αυτός ο πορτοκαλί κλόουν, η απόφαση του λέει να χτυπήσει το Ιράν και αργότερα να επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό, τι έκανε, ξαναέφτιαξε, λέει, την Μέση Ανατολή υπέρ της Αμερικής. Τώρα βεβαίως είναι απολύτως προφανές ότι όποιος κάτσει και διαβάσει αυτά, θα τα δούμε βεβαίως και πλήρως αποτυπωμένα, και τα αντιπαραβάλλει με εκείνα τα οποία είχε συμφωνήσει το 2015 ο Ομπάμα με το Ιράν, δεν βλέπει καμία διαφορά. Δεν βλέπει καμία διαφορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η διαφορά εδώ είναι, ξαναλέω, ότι είχαμε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, εκατομμύρια εκτοπισμένους, ένα παγκόσμιο οικονομικό σοκ, ένα κράτος γενοκτόνο που αυτό το οποίο αποκαλεί εκεχηρία ή συμμαχία ή συμφωνία ειρήνης, είτε το ίδιο είτε η συμμαχή του, δεν είναι παρά ένα διάλειμμα του διαρκούς πολέμου. Αυτό είναι το οποίο έχει προκύψει στην πραγματικότητα, συν το γεγονός ότι το Ισραήλ, όπως δηλώνει, δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τον Λίβανο. Όπως δηλώνουν, ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις θέσεις που κατέχει σήμερα, και χαρακτηριστικές επ' αυτού είναι οι δηλώσεις των ακροδεξιών. Ποτέ δεν έχω καταλάβει βέβαια γιατί τους λένε ακροδεξιούς τους υπουργούς του Νετανιάχου. Δηλαδή αυτός τι είναι? Δεν είναι καραφασίστας και ακροδεξιός? Εν πάση περιπτώσει, του ακροδεξιού υπουργού εθνικής ασφάλειας, του Γκβίρ, ο οποίος είπε ότι δεν είμαστε συνεργάτες σε αυτή τη συμφωνία και δεν μας δεσμεύει με κανένα τρόπο. Ξαναλέω λοιπόν, τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα πια δεν είναι το ίδιο.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ναι, Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε αμέσως Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε με κάποιες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και του Αμερικανού Αντιπροέδρου. Λίγο πριν προσγειωθεί στη Γαλλία με αφορμή τη συμμετοχή του στην σύνοδο του G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε ανάρτησή του ότι από σήμερα τα πλοία αρχίζουν να διέρχονται ελεύθερα από τα στενά του Ορμούς, φορτωμένα με πετρέλαιο μέσω του νοτίου θαλάσσιου διαδρόμου, ο οποίος είναι απολύτως ασφαλής και προστατευόμενος. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Μέχρι στιγμής τα διεθνή πρακτορία δίνουν ότι μόλις δύο πλοία κατάφεραν να φύγουν από τα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, σε συνέντευξη του στο ABC, δήλωσε ότι η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά, κάτι που βεβαιώθηκε πριν από λίγο, και ότι οι βασικοί όροι της έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Όπως τόνισε, η συμφωνία αναμένεται να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας και του διεθνούς εμπορίου, ενώ διευκρίνησε ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο των επόμενων διαπραγματεύσεων. Σε δηλώσεις του λίγο αργότερα σε άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, στο CBS, ξεκαθάρισε, και αυτό είναι σημαντικό, Νίκο, ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδοτούμενων από χώρες του κόλπου, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης πυρηνικής συμφωνίας. Μιλώντας στο ίδιο δίκτυο, τόνισε ότι οι Ιρανοί σκληροπυρηνικοί ενδέχεται να προβάλλουν τα οικονομικά ωφέλη της συμφωνίας, υποβαθμίζοντας όμως τις παραχωρήσεις που θα απαιτηθούν από την Τεχεράνη. Οι λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, κάτι που το ζητούν όλοι οι παράγοντες, και στο Ισραήλ και στις ευρωπαϊκές χώρες. Το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει ασαφές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτιμηθεί η πλήρη σκληρονομιά μια σύγκρουση που διήρξε 5,5 εβδομάδες έντονων μαχών και ακολούθησε μια έφραστη κυχερία άνω των 2 μηνών. Εκείνο το που λένε οι αναλυτές και οι διπλωμάτες θεωρούν βέβαιη την παράταση της αρχικής προθεσμίας, καθώς τα βασικά προβλήματα παραμένουν άλυτα. Δεν έχει επιληθεί το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεν έχουν συμφωνηθεί οι μηχανισμοί διεθνών επιθεωρήσεων, δεν έχει ξεκαθαριστεί το πλαίσιο άρσης των κυρώσεων και δεν έχει διευθετηθεί αντιπαράταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Παραμένει αβέβαιο το πώς θα αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές συγκρούσεις μέσω αντιπροσώπων, ενώ οι πολιτικές αντιδράσεις από το Ισραήλ και τους πληροπυρηνικούς κύκλους σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μπορεί να δυσκολέψουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Για πολλούς διπλωμάτες αυτό χαρακτηρίζεται όχι ως τελική ειρηνευτική συμφωνία, αλλά ως μια αφετηρία μιας μακράς και αβέβαιης διαδικασίας αποκλιμάκωσης που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια. Θα κρατήσω ότι η προσέγγιση του Τραμ, Νίκο, έχει μεταβληθεί. Ενώ στην αρχή, όπως ξέρεις, καλούσε τους Ιρανούς να ανατρέψουν τους κατεπιστικούς ηγέτες του, πλέον δίνει έμφαση στη διαπραγμάτευση με το ίδιο καθεστώς. Είναι χαρακτηριστική η δήλωσή του χθες στη Wall Street Journal, όταν ρωτήθηκε όσον αφορά την αλλαγή καθεστώτος. Ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος, είπε. Η σημερινή ηγεσία του Ιράν είναι η τρίτη ομάδα με την οποία έχουμε διαπραγματευτεί και η πιο λογική μέχρι σήμερα. Άρα η πολεμική εκστρατεία που είχε στόχο την αλλαγή καθεστώτος και την εξάλληψη του πυρηνικού προγράμματος, δύο στόχοι, αυτοί δεν έχουν επιτευχθεί. Μιλάμε για μια διαπραγμάτευση που ξεκινά πάλι από το Φλεβάρι, όταν ήταν ανοιχτά βέβαια τα στενά του Ορμούς. Αν αυτή η συμφωνία προχωρήσει όπως έχει παρουσιαστεί, πολλοί θεωρούν ότι θα αφήσει ένα σκληρό καθεστώς να ελέγχει το Ιράν και τα περισσότερα από τα μέσα που χρησιμοποιεί για να απειλεί την περιοχή από βαλιστικούς πυράβλους, ντρόνους και ένα αποδυναμωμένο αλλά ακόμα επικίνδυνο δίκτυο περιφερειακών συμμάχων. Αυτό, η εκτίμηση που υπάρχει, είναι ότι ο Τραμπ έκανε πίσω σε πραγματικό βαθμό. Γνώριζε ότι δεν υπήρχαν καλές θεωρητικές επιλογές εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Οπότε έπρεπε να καταλήξει σε κάποιο συμφωνιακό. Οι δύο πλευρές θα ισχυριστούν βέβαια ότι νίξαν την ερχόμενη Παρασκευή όταν θα πάνε στη Γενέβη να υπογράψουν τη συμφωνία. Αυτό θα είναι το αφήγημα των επόμενων 4 ή 5 ημερών.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε!
9: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
12: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
13: Μόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των 7 προηγμένων χωρών στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί μετά από την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή. Την ίδια ημέρα θα ανοίξει πλήρως το στενό του Ορμούζ. Περισσότερα στο enikos.gr. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Συζητήθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες με νεκρούς ζευγάρι αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μαχαίρωσε αρχικά τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητό του, όπου λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρός με σφαίρες από το υπηρεσιακό όπλο του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική που έκλεβε, παραποιούσε και μεταπολούσε αυτοκίνητα. Συνελήφθησαν 13 άτομα και κατασχέθηκαν 36 οχήματα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ. Δικαίωμα υποβολής έχουν κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ηλικίας 15 έως 29 ετών και η αμοιβή ανέρχεται σε 130 ή 163 ευρώ ανά εβδομάδα για 2 έτη. Απαγορεύεται από αύριο έως τις 20 Ιουνίου η διέλευση φορτηγών από τη γέφυρα του Ισθμού της Κορίνθου προς Αθήνα λόγω εργασιών συντήρησης. Η μετακίνηση θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Εργίν Αταμάν, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Ευχαριστούμε, Εργίν, έγραψε σε ανάρτησή της για τον Τούρκο προπονητή, ο οποίος στα 3 χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο κατέκτησε 1 πρωτάθλημα Ελλάδος, 1 τίτλο στην Ευρωλίγκα και 2 κύπελα Ελλάδος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
16: Real Weather.
13: Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρος Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μετά από 108 μέρες, σχεδόν 4 μήνες στο πόλεμο, πού μπορούμε, τι μπορούμε να συνοψίσουμε, τι μπορούμε να πούμε, κύριε Φίλη, πού βρισκόμαστε?
1: Να το πω δημοσιογραφικά. Make Iran great again, νομίζω. Εάν δεχτούμε ότι είναι οι διαρροές ακριβείς, βέβαια πρέπει να το δούμε. Φαίνεται ότι θα γίνει το επόμενο 48ωρο, θα έχουμε μια εικόνα για τους όρους. Αλλά εάν δεχτούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα για το βαλιστικό πρόγραμμα, οι Ιρανοί δεν πρόκειται να μεταφέρουν κάπου αλλού το εμπλουτισμένο του ουράνιο. Και θα ελέγχεται, όπως φαίνεται από το Ιράν και το Ομάν, η διέλευση στα στενά, καθώς επίσης και θα βάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες λεφτά για την ανοικοδόμηση του Ιράν, δηλαδή οι πολεμικές αποζημιώσεις με άλλα λόγια. Νομίζω ότι όλη η κατάσταση δεν μπορεί να είναι κάποιος ευχαριστημένος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θέλω να ρωτήσω, αν βάλει κανείς δίπλα-δίπλα αυτές διαρροές που γνωρίζουμε και εσείς μόλις μας περιγράψατε,
1: ναι. Εντάξει,
0: και βάλουμε δίπλα-δίπλα με αυτές τη συμφωνία που είχε κάνει ο Ομπάμα το 2015.
1: Μα είναι ξεκάθαρο ότι τα στενά του Ορμούς δεν ήταν στην εικόνα, έτσι, στο κάδρο εκείνη την εποχή. Τώρα έχουμε τα στενά του Ορμούς. Εντάξει, προφανώς, επαναλαμβάνω, μένει να δούμε, για να είμαι ακριβής και να μην εφιολογούμε, τι ακριβώς είναι το κείμενο, έτσι, για να είμαστε σοβαροί. Αλλά εάν και εφόσον, επειδή αυτό που βλέπω και εγώ, προφανώς από ανοιχτές πηγές βλέπετε κι εσείς, δεν υπάρχει τίποτα πρόβλεψη για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο νομίζω ότι αυτό είναι και το πλέον σημαντικό, υπό την έννοια ότι δεν έχει πυρηνικό όπλο. Φαίνεται ότι το βαλιστικό πρόγραμμα είναι το επικίνδυνο για τις γειτονικές χώρες, για το Ισραήλ και για τον οποιονδήποτε μπασουτός θεωρεί το Ιράν ως εχθρική χώρα απέναντί του. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε διαρρύθμιση με την οποία σε διεθνή στενά αρχίζεις να πληρώνεις τέλη διέλευσης, έτσι, καταλαβαίνετε αρχικώς τι πρόκειται να γίνει, τι δεδικασμένο θα είναι για άλλες περιπτώσεις, και καταλαβαίνετε επίσης ότι κάτι τέτοιο επί της ουσίας είναι κάτι το οποίο το Ιράν δεν το είχε πριν και θα το έχει τώρα. Συν το πλέον βασικό από όλα, αν θέλετε την άποψή μου κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι θα γίνει στο επίπεδο, έτσι, Ιράν, αν το αναλύσουμε ως χώρα, το καθεστώς παραμένει ως έχει επί της ουσίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί κάποιος να είναι ευχαριστημένος. Σίγουρα αυτός που θα είναι ευχαριστημένος θα είναι οι αγορές, οι οποίες δουλεύουν άμεσα, θέλουν άμεσα αποτελέσματα, άρα θεωρούν ότι εν πάση περιπτώσει επέφτει κάποιο τύπου κανονικότητα, και φυσικά θα μπορέσει να το περάσει στους ψηφοφόρους ο κύριος Τραμπ με τον οποιοδήποτε τρόπο.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Εγώ δεν έχω πλήρη γνώση ούτε της πολιτικής, αλλά ούτε πολύ περισσότερο της κοινωνικής ψυχολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό, όπως περιγράφεται με αλφαγιώτα, είναι τόσο αμερικανάκια οι Αμερικανοί για να το αποδεχτούν ως νίκη?
1: Κοιτάξτε,
0: του Τραμπ.
1: Κύριε Μπογιόπουλε, αυτό ήθελα να πω τώρα, και σωστά κάνετε αυτή την ερώτηση. Ο μέσος Αμερικανός από την Αλαμπάμα ή από την Άρκανσο ή οτιδήποτε, δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να μην αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου στο γαλόν. Έτσι. Την οποία έχει βιώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρητικά θα σταματήσει, εάν και πόσο λειτουργήσει η συμφωνία. Αυτό το οποίο όμως θα συμβεί μέσω μακροπρόθεσμα, προφανώς οι πολιτικές, στρατιωτικές, διπλωματικές και οικονομικές ελίτ των ΗΠΑ ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει μια, εάν εφαρμοστεί μια συμφωνία σύμφωνα με τις διαρροές τις οποίες υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι θα αποδυναμωθούν πλήρως οι ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, θα χάσουν αξιοπιστία και σταδιακά θα αρχίσουν. Καταλαβαίνετε επίσης την ισχύ του Ιράν μετά από μια τέτοια κατάσταση, έτσι, και το πώς το βιώνει οι άλλοι, και φυσικά σταδιακά θα αρχίσουν διάφοροι στην ευρύτερη περιοχή να στρέφονται προς τη Ρωσία και την Κίνα. Γι' αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, δεν θέλω να φανώ μάτις κακών, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η συμφωνία να λειτουργήσει έτσι όπως φαίνεται να υπάρχει διαρροές. Γιατί μπορεί αυτό να περνάει στον Μέσο Αμερικάνο, ο οποίος δεν έχει τη γνώση, και γιατί να την έχει κιόλας, και δεν το αισθάνεται στο πετσί του, αλλά αυτό το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα κάνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ευρύτερο γεωοικονομικό και γεωπολιτικό πλαίσιο, αυτό το καταλαβαίνουν και θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά οι ελίτ των ΗΠΑ και θα υπάρξει τεράστιο ζήτημα. Αφήνω έξω, δεν συζητάμε καν το Ισραήλ και το ΑΜ και κατά πόσον, νομίζω ότι ο κ. Νετανιάχου θα κάνει κάποιες δηλώσεις τώρα, αναφορικά θα γίνει τουλάχιστον με το Λίβανο, που όπως έχουμε πει, δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Άρα θέλω να πω ότι εδώ θα έχουν και δύο πλευρές ένα άλοθη εντός ή εκτός εισαγωγικών να συνεχίσουν την ιστορία και να μην μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το μνημόνιο. Θα δούμε.
0: Εννοείται από την πλευρά του Ισραήλ να σαμποταριστεί με έναν ακόμα τρόπο αυτό το οποίο εμφανίζεται ως τελική συμφωνία.
1: Κύριε Μπογιόπουλε, ναι, το Ισραήλ το έχει πει ούτως ή αλλιώς, ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να υπάρχει στη συμφωνία κάτι το οποίο να έχει να κάνει με το Λίβανο, και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποδεχθεί κάτι στο οποίο δεν θα υπάρχει το βαλιστικό και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και επίσης αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Λίντζι Γκράχαμ, ο οποίος είναι ένας πολύ κοντινός σύμβουλος του κυρίου Τραμπ, είναι φίλος με τον κύριο Τραμπ και είναι πολύ ισχυρός γερουσιαστής έτσι των Ρεπουμπλικανών, του έθεσε όρους του κυρίου Τραμπ πριν λίγες μέρες. Του λέει πολύ σωστά να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, αλλά θα πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και φυσικά θα πρέπει να βοηθήσει να εξυπηρετούνται και τα συμφέροντα γενικά, τα γεωπολιτικά των ΗΠΑ, και θα πρέπει όλο αυτό να περάσει από το Κογκρέσο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο απλό. Είναι, να το πούμε ως εμείς εξωτερικοί, να το πούμε παραδειγματικές, θετικό είναι, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Θετικό είναι, γίνεται μια προσπάθεια να σταματήσει αυτό το οποίο έχει αρχίσει, το οποίο μπορεί να λάβει δραματικές διαστάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι, τουλάχιστον δικιά μου εκτίμηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι όπως φαίνεται ότι υπάρχουν οι όροι εκατέρωθεν, ή το πώς το διαβάζει ο ένας και το πώς διαβάζει ο άλλος, να μην έχουμε συνέχεια με κάποιο τρόπο σε αυτή την ιστορία. Ακόμα και αν δεν έχουμε συνέχεια, θα είναι, συγγνώμη που πήγατε να πείτε κάτι, ακόμη και αν δεν έχουμε συνέχεια, σίγουρα θα πάρει αρκετό καιρό να πιστούν οι ναυτιλιακές να αρχίσουν να κινούνται στα στενά του Ορμούς. Η αποναρκοθέτηση θα είναι αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα. Και μένει να δούμε βέβαια και πραγματικά το καθεστώς τι ακριβώς θα είναι. Γιατί ανεξαρτήτως τι λέει ο ένας και τι λέει η άλλη πλευρά, θα φανεί πολύ σύντομα στο επίπεδο της ναυτιλίας, εάν και εφόσον αυτή η συμφωνία πρόκειται να έχει κάποιο μέλλον, ή θα γυρίσουμε πλέον, όπως καταλαβαίνετε, σε πιο δύσκολες καταστάσεις.
0: Δίπλα σε όλα αυτά που περιγράψατε, δηλαδή αυτή τη μακρά και αβέβαιη διαδικασία, ναι, έτσι όπως διαμορφώνεται, το είπατε προηγουμένως, αλλά θέλω να κεντράρουμε λίγο. Οι Αμερικάνοι όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που έλεγαν στους συμμάχους τους εκεί στην περιοχή είναι: κοιτάξτε παιδιά, εμείς θα σας προστατεύουμε ως πετρελαιοπαραγωγές χώρες, σε αντάλλαγμα εσείς θα ελέγχετε τις τιμές του πετρελαίου. Αυτό όμως το οποίο είδαμε είναι επιτυχημένα χτυπήματα του Ιράν εναντίον των χωρών αυτών, των αμερικάνικων βάσεων που υπάρχουν στην περιοχή. Αυτό διαμορφώνει μία νέα αρχιτεκτονική ή εισάγει σκέψεις για μία νέα κατάσταση.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ανεξαρτήτως τι θα πιστέψει το κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν είναι έτσι οι όροι, έτσι επαναλαμβάνω, μένει να το δούμε. Αλλά ανεξαρτήτως τι θα πιστέψει η κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολύ σύντομα θα αρχίσουν τα όργανα εναντίον του κ. Τραμπ. Διότι, και αφήνω αυτό το πολιτικό, πάω στο ευρύτερο γεωπολιτικό, ναι, προφανέστατα θα θεωρηθεί ως μη αξιόπιστος εταίρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν γίνει κάτι τέτοιο, ή εν πάση περιπτώσει θα θεωρηθούν ως ένας εταίρος ο οποίος δεν μπορεί να υπερασπιστεί με εμφαντικό τρόπο τα συμφέροντα των αραβικών εν πάση περιπτώσει πριγκιπάτων, εμμυράτων κτλ. Στην ευρύτερη περιοχή και σίγουρα θα κοιτάξουν να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και ταυτοχρόνως θα αυξηθεί το γεωπολιτικό βάρος του Ιράν de facto θα το λαμβάνει υπόψη, θα το φοβούνται περισσότερο και όπως καταλαβαίνετε οι Ιρανοί και το καθεστώς εάν παραμείνει η ιστορία θα γράψει ότι έγινε μια εμπλοκή με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το καθεστώς παρέμεινε ως έχει. Έτσι, και μάλιστα έχει γίνει ίσως και πιο σκληρό σε σχέση με τον εκλειπώντα Χαμενεΐ και έχουμε το Μοσδάμπα φαίνεται και αυτοί οι οποίοι τον περιτριγυρίζουν και οι φρουροί της Επανάστασης καταλαβαίνετε θα γίνουν ακόμη και σκληροπυρηνικοί αν δουν ότι έχουν βρει συνταγή που να επιβιώσουν, να εκβιάσουν και εν πάση περιπτώσει να το πουλήσουν και ως νίκη και πολλοί να πιστέψουν ότι είναι και νίκη. Έτσι, μια τέτοια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ρηγματώσεις και στην εικόνα της αμερικανικής υπεροπλίας και της αδιαπραγμάτευτης στρατιωτικής υπεροχής.
1: Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Κοιτάξτε, πλέον έχουν, το είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές ότι οι υπερδυνάμεις αυτή την εποχή έχουν ένα χαρακτηριστικό που δεν είχαν, έχουν χάσει ένα χαρακτηριστικό που είχαν στον ψυχρό πόλεμο. Στον ψυχρό πόλεμο μπορούσαν να διαλύσουν μια χώρα και να τη χτίσουν ξανά όπως θέλανε εν πωλής. Στο νέο σύστημα όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή μπορούν να χτυπήσουν τις υποδομές μια χώρα, μπορούν να χτυπήσουν τις ενόπλες δυνάμεις μια χώρα, αλλά και αυτό κύριε Μπογιόπουλε προσέξτε. Έχει ένα όριο στις δυτικές κοινωνίες. Ξέρετε τι είναι το όριο. 30 χρόνια τώρα μάθαμε οι δυτικοί να νικάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει να λένε ότι νικάνε χωρίς να έχουν ανθρώπινες απώλειες. Αυτό στον πόλεμο δεν γίνεται. Όπως καταλαβαίνετε ότι για να νικήσουν έτσι όπως θα θέλαν να νικήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση το πρώτο διάγγελμα Τραμπ, προφανώς θα έχουν ανθρώπινες απώλειες. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή, μετά την Ουκρανία, έχει αλλάξει. Δεν είναι πόλεμος λίγες ειδικές δυνάμεις στα βουνά μπορα-μπορα κυνηγάνε κάποιους αντάρτες. Είναι συμβατικός πόλεμος υψηλής έντασης. Που σημαίνει λοιπόν ότι αν θες να κατησχίσεις επί του πεδίου, πρέπει να κάνεις ό,τι κάνουν οι Ρώσοι. Να υποστείς απώλειες. Λοιπόν, αυτό εάν δεν οι πολιτικοί δεν το αποδεχτούν στη Δύση, δεν μπορούν να έρθουν τις εμφαντικές νίκες τις οποίες θα θέλανε. Διότι πολύ απλά οι στρατιωτικοί θα τους λένε ότι για να αλλάξει το καθεστώς, για να κάνει αυτό, χρειαζόμαστε boots on the ground. Λοιπόν, αν δεν βάλεις boots on the ground και αν δεν μπεις κανονικά σε πολεμική επιχείρηση και όχι σε επιχείρηση μόνο με βομβαρδισμό, δεν πρόκειται να πετύχεις αυτό που θες. Αυτό που είπατε είναι που ρωτήσατε πολύ σημαντικό και αυτό δείχνει και την αλλαγή στη φύση του πολέμου τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή γυρνάμε πίσω σε καταστάσεις του αιώνα.
0: Περιμένουμε λοιπόν την πλήρη την δημοσιοποίηση
1: ακριβώς
0: όλων των δεδομένων και θα είμαστε
1: εκεί για να τα πούμε καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Πλήρη εικόνα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίλιππ. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, κλίμα. Πάμε στη συνάδελφό μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Έχουμε νέα απόφαση σε ό,τι αφορά τον Γιωτόπουλο.
2: Έχουμε απόφαση του Αρείου Πάγου πια από το 5ο ποινικό τμήμα, το οποίο ανέρεσε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, σύμφωνα με το οποίο μάλλον είχε ανοίξει την πόρτα της φυλακής στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο πριν περίπου 3 εβδομάδες με περιοριστικούς όρους. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι υπήρχε όσον αφορά το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών νομικό σφάλμα, δηλαδή ότι στην περίπτωσή του ακολουθήθηκε ο νόμος ο προηγούμενος που ήταν ευμενέστερος του 19, δηλαδή αφού είχε συμπληρώσει 19 έτη στη φυλακή Σκαστά και 6 με ευεργετικό υπολογισμό, που ευεργετικό υπολογισμό εννοούμε μεροκάματα, σπουδές, ηλικία κλπ, μπορούσε να βγει. Και μάλιστα το Συμβούλιο Εφετών είχε κρίνει ότι πλήρει και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή ότι είχε δείξει καλή διαγωγή, είχε πάρει υποαντίψωες συνθήκες όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταπτυχιακό, διδακτορικό στην φυλακή, ήταν πια 82 ετών δηλαδή και ηλικία, Γι' αυτό έπρεπε να βγει και γι' αυτό του έδωσε και την ηφόρον απόλυση. Έρχονται όμως οι αρεοπαγίτες και λέμε νομικό σφάλμα, έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος του, η πρόβλεψη μάλλον του 2021 που λέει για τους πολυισοβήτες σαφώς ότι πρέπει να μείνουν 25 έτη στη φυλακή, πραγματικά όμως χωρίς ευεργετικό υπολογισμό. Και έκρινε επίσης ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Συνεπώς, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή και θα έχει δικαίωμα για να υποβάλει αίτημα για ηφόρον απόλυση του χρόνου τέτοια εποχή, Νίκο.
0: Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: TRT 95,1 FM Stereo. Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
20: Τρουφαλντίνο
19: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Υπεγράφει ψηφιακά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Τα στενά του Ορμούζ είναι ήδη ανοιχτά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή. Η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Περισσότερα στο real.gr. Η οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες με νεκρού ζευγάρι αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του.

0: Ακούσαμε το Μάνο Χατζηδάκη, έφευγε σαν σήμερα πριν από 32 χρόνια, να λέει για τα παιδιά στον κάμπο που κυνηγάνε τους αστούς. Εμείς θα πάμε στον κάμπο. Κύριε Μαρούδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Διαβάζω, κύριε Μαρούδα, ότι δίνεται συνέχεια στον αγώνα επιβίωσης, στον χειμωνιάτικο. Πάτε για νέες πανελλαδικές συντονισμένες κινητοποιήσεις.
1: Δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλο, είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν το χειμώνα που βγήκαμε στα μπλόκα, που λέγαμε ότι ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές που έχουμε αντιμετωπίσει. Τώρα έχει οξυνθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση και με τον πόλεμο και με την ακρίβεια και με το κόστος παραγωγής, αλλά και με τις πολύ χαμηλές τιμές. Είναι χαμηλότερες τιμές σχέση με πέρυσι. Αυτό να το ξέρουν και οι ακροατές. Είναι χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα μας. Παρ' όλα αυτά φτάνουν πανάκριβο. Η ακρίβεια της αρχίζει κόκκαλα σε όλους μας, όπως ξέρουμε. Και γι' αυτό αναγκαζόμαστε για μια ακόμη φορά, πέραν μια απόφαση ως Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου σε όλη την Ελλάδα, συντονισμένα να υπάρχουν κινητοποιήσεις με διάφορες μορφές, αλλά να βγούμε παντού για να δώσουμε το στίγμα ότι συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα των μπλόκων και ότι διεκδικούμε και τις πληρωμές, γιατί μιλάνε για πληρωμές τέλη Ιουνίου, τα οποία είναι χρήματα που έπρεπε να έχουν δοθεί από τον Απρίλιο και από τον Μάρτιο και νωρίτερα. Και φαίνεται ότι ούτε αυτή η πληρωμή θα πάει καλά.
0: Πείτε μου το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, για να έρθουμε στα του τελευταίου τριμήνου, τετράμινου. Πού βρίσκεται?
1: Λοιπόν, στα πισωσταθμικά, στα μέσα και εφόδια, κυρίως λιπάσματα, υπήρχε μια αύξηση από 45% έως 60%. Υποτίθεται ότι θα δώσει, ότι δίνει ένα 15% σαν επιδότηση η κυβέρνηση, το οποίο δεν το έχουν πάρει ακόμα. Τον Αύγουστο θα δούμε για πότε θα δοθεί. Άρα στην ουσία έχουμε μια αύξηση από 30% έως 45% σε σχέση με πέρυσι, με το 2025 τα λοιπάσματα. Περίπου στο 50% δηλαδή, πισωσταθμικά. Και για το πετρέλαιο, όταν ήμασταν στα μπλόκα ήταν στο 1,40, έφτασε μέχρι και 2 τόσα ευρώ. Τώρα είναι περίπου στο 1,70, ας πούμε, μαζί με την επιδότηση που υποτίθεται δίνει η κυβέρνηση, είναι 1,70, δηλαδή είναι 30-35 λεπτά παραπάνω, είναι περίπου στο 25% η αύξηση. Άρα στα δύο βασικά θέματα που εμείς έχουμε έξοδα, μέσα και εφόδια δηλαδή και πετρέλαιο, υπάρχει μια αύξηση από 25% έως 45%.
0: Πείτε μου, είχαμε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για εκείνες αποζημίωσεις, εκείνα τα 80 που έλεγε, 80 εκατομμύρια στο βαμβάκι, στο σιτάρι, 80 εκατομμύρια στην κτηνοτροφία κτλ. Πού βρίσκεται αυτό, έχουν κατατεθεί αυτά τα χρήματα, τα έχετε πάρει?
1: Λοιπόν, όχι δεν τα έχουμε

0: πει, μιλάω τώρα τις 30 Ιουνίου θα του δώσουν, που ήταν, μας είχαν πει ότι θα του δώσουν, θα το έδιναν σε ένα μήνα, δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο. Φυσικά δεν έχουν πάρει τίποτα, τίποτα. Από αυτά που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και οι υποσχέσεις που.
1: Συγγνώμη, γιατί και εμείς από αγροτικές περιοχές είμαστε και ξέρουμε ότι τώρα είμαστε στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών. Έτσι. Η ρευστότητα δηλαδή που έχετε, ποια είναι, μηδενική?
0: Δεν υπάρχει στην καλή θέληση κάποιων πρακτηριών. Και δυστυχώς η ουσία είναι πιστοτική. Οι αγρότες απέναντι στους συμπόρους που δίνουν το προϊόν. Δηλαδή από αυτούς παίρνουν μέσα και φόδια και σπόρο και κάνουν δύο χρονιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έρχεται η ώρα να ξεκαθαρίσουν με το προϊόν που παρέδωσαν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γιατί στην ουσία δεν μπορεί να λειτουργούν ως πιστωτικά ευρήματα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε στη χειρότερη μέρα από ό,τι μας αντικειμένα.
1: Διάβασα, λέτε ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα που έχετε να αντιμετωπίσετε, είναι και μια προσπάθεια να στρέψουν τη μια περιοχή απέναντι στην άλλη. Με αυτό τι ακριβώς εννοείτε, τι συμβαίνει?
0: Κοιτάξτε, η ευλογία ήταν σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχε παντού το θέμα της ευλογίας, άρα υπήρχε πρόβλημα με τα τριφύλια σε όλες τις περιοχές της χώρας, ανάλογα τώρα, ανάλογα πότε είχε πάρει η εποχή, ποια εποχή είχε ξεκινήσει. Γιατί υπάρχουν κόκκινες και πορτοκαλί ζώνες. Οι κόκκινες παίρνουν 80 ευρώ το στρέμμα, πορτοκαλί 40 ευρώ το στρέμμα. Κάτι που πάει έτσι να το καταλάβει ο κόσμος, είσαι στο μισό. Υπήρχαν όμως και περιοχές που, ενώ υπήρχαν κόκκινες ευλογίες, έχουν μείνει τελείως απ' έξω. Αυτό γίνεται μια προσπάθεια της κυβέρνησης να στρέψει τους αγρότες απέναντι στον άλλον. Δηλαδή, ας πούμε, να λένε π.χ. στη Θεσσαλονίκη που δεν πήρα, ότι φταίνε, τη Λαρισαία που πήρα. Τη Τουρά ή στην Καρδίτσα και στη Λαρισαία, εδώ στη Θεσσαλία, ας πούμε. Δύο περιοχές είναι στο κόκκινο, οι άλλες δύο είναι στο κίτρινο. Και υπάρχουν στην ίδια γεωγραφική ζώνη, δηλαδή στη Στυρέα, υπάρχει, ας πούμε, βιβλία που δεν έχει πάρει καθόλου. Κάνουν τέτοιες εξαιρέσεις και στην ουσία στρέφοντας τον ένα απέναντι στον άλλον, τον Δέρκη Βασίλειο πάντα είναι καλός συμβούλος γιατί έχουν την εξουσία. Καμία εξουσία δεν μας στέλνει ενωμένους απέναντί της. Και γίνεται μια προσπάθεια υπονόμευση σε όλες αυτές τις ενότητες που κατακτήρια της Ταμπλάτη και με τέτοιους τρόπους. Ήδη στοχοποιώντας, ας πούμε, περιοχές, διότι αυτοί, ας πούμε, έχουν καλύτερη σχέση με την κυβέρνηση και δίνουν, και άλλοι δεν έχουν, καταλαβαίνει.
1: Με τα αγροτοδικεία τι γίνεται, συνεχίζονται.
0: Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική και είναι τραγική γιατί εμείς δεν κάνουμε κανένα έγκλημα. Βγήκαμε να παλέψουμε για την επιβίωσή μας και την επιβίωση των οικογενειών μας. Οι κλιματίες είναι άλλοι. Τα εγκλήματα είναι άλλα, ας πούμε, που έχουν γίνει στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο που κυβέρνησε και αυτές οι πολιτικές που έχουν φέρει σε εξαφλίωση χιλιάδες, δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων και Ελληνίδων. Μας παίρνουν συνεχώς τοπογραφίες. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται πραγματικά. Γιατί και τα τελευταία χρόνια. Εμείς πέραμε ως συνδικαλιστές, βεβαίως στο αγροτικό κίνημα πάντα είχαμε δικογραφίες και πάντα έχουμε δικαστήρια. Αν τώρα στην Άρης έχουμε δύο αύριο, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Πάντα είχαμε, για προηγούμενα πλόκα. Πάντα είχαμε. Όμως φέτος αυτό που γίνεται θέλουν να χτυπήσουν στο φόβο, θέλουν να απαντήσουν στην τρομοκρατία, θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο και να ποινικοποιήσουν ακόμα και οποιαδήποτε μορφή αντίστασης και διεκδίκησης. Θέλουν ατέλειωτες δικογραφίες και μάλιστα πλέον δεν τις στέλνουν με χαρτί, ας πούμε, γιατί λέει δεν φτάνει το χαρτί, μας τις στέλνουν με στικάκια. Υπάρχουν δικογραφίες 100 σελίδες και λες και έχουν γράψει μυθιστόρημα, ας πούμε, για τα μπλόκα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν καταλαβαίνετε τώρα, στην ουσία αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ότι πρέπει να έχουμε κάνει έτσι και ένα κλίμα που δεν ξέρω πόσο μπορεί, ας πούμε, να τιμωρηθεί. Άμα έχουμε 100 σελίδες σαν δικογραφία κάθε φορά σε μπλόκα.
1: Πάμε λοιπόν 23.
0: Θα πάρουμε πρωτοβουλία, να το πω και αυτό, έχουμε αποφασίσει, ξέρουμε ότι έγιναν υπηρετήσεις, έγιναν το ΚΚΕ δύο φορές υπηρετήσεις του Βουλή για να υπάρχει παραγραφή. Θα πάρουμε πρωτοβουλία σαν Πανελλαδική Επιτροπή, θα πάρουμε μια αντιπροσωπεία σε όλα τα κόμματα της Βουλής, μάλλον την επόμενη εβδομάδα, να ζητήσουμε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση και απόφαση της Βουλής, όπως έγινε στο παρελθόν δύο φορές, για να σταματήσουν αυτό το όργιο δικογραφιών και ποινικοποίηση των αγώνων.
1: Πάμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, 23, 24, 25 Ιουνίου, σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Θα είναι κινητοποιήσεις κατά σύλλογο, ομοσπονδία, κατά τόπο, κύριε Μάρδα?
0: Κατά τόπο, κύριε Πουγιόπουλη, και ανάλογα, επειδή είναι αυτό που είπατε και πριν, είναι μέσα στο φούρ της καλλιεργητικής περιόδου, να δούμε μορφές που όμως να βοηθάνε και στη συμμετοχή των αγροτών, αλλά και να στείλουμε και το ξεκάθαρο μήνυμα και προς την κυβέρνηση ότι εμείς είμαστε εδώ σαν αγροτικό κίνημα και ότι διεκδικούμε το αυτονόητο πλέον.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαρούδα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά, είστε καλά.

0: FM.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θείε, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ακ
0: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στον Ηρακλή, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, στο φίλο το Real, τον Blocker, καλησπέρα στο Δήμο, στον Κώστα, καλησπέρα στο Χρήστο, στο Φότσα, τον Παοκάρα, καλησπέρα στην Μάρινθο, στην Τζέννη, στον Κώστα, στο Θανάση, στον Πέτρο, στον Αριστίδη. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαραέλα, Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα πάμε για αρχή στο Ισραήλ, εκεί όπου επικρατεί δυσαρέσκεια για τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας διαμηνεί ότι είναι σαφής η πολιτική του Ισραηλινού στρατού για παραμονή στις ζώνες ασφαλείας, όπως τις ονομάζει, αναφερόμενο στα κατεχόμενα εδάφη, στο Λίβανο, στη Συρία και στη Γάζα. Συγκεκριμένα, ο Ισραήλ Κάτζ ανέφερε πως η διατήρηση των ζωνών αυτών είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των Ισραηλινών δυνάμεων στον πόλεμο και ως εκ τούτου είναι αντίθετο στην απόσυρσή τους από τον Λίβανο παρά τις υπάρχουσες αλλά και τις πιέσεις που θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Αντίστοιχα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο Μπεν Γκβίρ, δήλωσε ότι η συμφωνία του Τραμπ δεν δεσμεύει το Ισραήλ. Το Ισραήλ, όπως είπε, δεν είναι υποτελέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Μόντριτς, σχολίασε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι κακή για το Ισραήλ και για όλο τον ελεύθερο κόσμο. Να θυμίσω πως την Κυριακή, πριν γίνει γνωστή η συμφωνία, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στη Βηρυτό, κάτι που εξόργησε ακόμη και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πολύ δύσκολο άνθρωπο.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στα ρωσοκρανικά, καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμι Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι προσφέρθηκε να συναντήσει τον Βλάντιμιρ Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες και τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου, αλλά ο Ρώσος ηγέτης δεν ήταν έτοιμος να μιλήσει. Να θυμίσουμε πως ανοιχτή επιστολή προς τον Πούτιν αυτόν τον μήνα, ο Ζελένσκι είχε προσφερθεί να συναντηθούν για συνομιλίες διαζώσεις, όμως η απάντησή του ο Πούτιν δήλωσε δημοσίως ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για μια τέτοια συνάντηση και ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς μεγάλους ελληνικούς δεν αποτελούν απειλή για τη ρωσική οικονομία, όπως υποστήριξε ο Ζελένσκι.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε με Μάνο Χατζηδάκη. Έφευγε σαν σήμερα πριν από 32 χρόνια, ήταν 15 Ιούνιου του 1994. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε το.
10: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.